0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610 642 399.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία, σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
17: Sport FM.
18: Sport FM.
17: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω παράπονα, δεν θέλω πω από τη ζέστη είναι αυτή και την αρτή Οκτώβρη. Μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο. Και δροσούλα είχαμε και βροχούλα είχαμε. Και ο Νόε πέρασε μια βόλτα να δει τι κάνουμε, όλα καλά, έχετε καμιά γάτα να μου δώσετε, όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν θέλω καμία γκρίνια. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6, είναι η εκπομπή «Η από εδώ».
1: Τους από εκεί!
0: Βεβαίως, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί εχθές το βράδυ ήταν στα Νέα Μουδανιά, έκανε την παραστασάρα του, χαμός έγινε, 5.000 κόσμο, ξέρω εγώ πόσο είχε. Θα είναι όμως μαζί μας αύριο. Είπαμε να μην το ζωρίσουμε το αγόρι, αφού είχε αυτές τις 4 συνεχόμενες παραστάσεις από εδώ και από εκεί. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ. Οπότε όσοι ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, τα λέμε σε 24 ώρες.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβαινε αυτό το Σαββατοκύριακο στο δικό σας Instagram. Στο δικό μου Instagram οι μισοί παντρεύτηκαν και οι άλλοι μισοί ήταν στην Τίνο. Αυτό δεν είχα. Ο αλγόριθμος με έβγαζε εκεί. Σε γάμους, εκκλησίες και στην Τίνο. Στην Τίνο ακόμα για διακοπές. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα, ξέρετε, αυτό το. Τα τάματα που πάνε γονατιστή κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος στην Τίνο. Πόσο κόσμο χωράει αυτό το νησί. Έχετε την Κάρη αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούτε από την Τίνο, στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε τι γίνεται. Δηλαδή, έχει ξεχυλήσει το νησί. Κατά τα άλλα, όσοι παντρεύτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Πάντα τέτοια, γεροί να είστε, παιδιά. Υγεία, χαρά, χαμόγελα και λεφτά. Αυτό.

Εφόσον δεν είναι ο Τσούβι εδώ, καλημέρα Μαρία, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο. Πολύ καλημέρα σας. Όσοι λέγαμε για το μαλλί του Κουκουρέγια, απλά ας αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν. Yes, δεν είναι κακό. Συμβαίνει σε όλους πολλές φορές. Θα έρθω να συμφωνήσω με αυτό το μήνυμα. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, τέλος πάντων δεν έχετε ενημερωθεί για το μαλλί του Κουκουρέγια, που όλοι αναρωτιόμαστε, εντάξει, δεν μπορεί να το μαζέψει. Πώς παίζει με αυτό το μαλλί. Πώς παίζει με αυτό το μαλλί είναι ένα ερώτημα ανθρώπινο. Γιατί δεν κουρεύεται, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν δείχνει. Λοιπόν, ο Κουκουρέγια έχει ένα αγοράκι το οποίο είναι αυτιστικό. Μεταξύ. Έχει νομίζω 3-4 παιδιά. Το ένα, το αγόρι, είναι αυτιστικό. Λοιπόν, και σε μια συνέντευξή του δήλωσε πρόσφατα ότι δεν μαζεύει το μαλλί του, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον αναγνωρίζει ο γιος του στο γήπεδο. Αυτό. Εντάξει, οπότε καλό είναι, ναι, όλοι μας να έχουμε μια δεύτερη και μια τρίτη σκέψη πριν ξεστομίσουμε κάτι, πριν γράψουμε κάτι στο ίντερνετ, πριν κοροϊδέψουμε. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, αλλά να έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που το ξανασκεφτόμαστε.

0: Όσοι βάζουμε την εκπομπή για τη Σαφιρά, να παραμείνετε, βεβαίως να παραμείνετε. Ο ξαδέρφός μου μόλις έφτασε στην πάλια και δεν του μιλάω και πολύ καλά κάνεις. Εφόσον και αφού, χάσαμε λέει και τη Δώρα Παντέλη. Όχι βρε, το κορίτσι παντρεύτηκε για αυτή το Σάββατο. Εντάξει, ήταν ήδη παντρεμένη, έκαναν και το, και το γάμο το θρησκευτικό. Πάρα πολύ ωραία, κόσμος, χαμός, πανέμορφη η Δώρα. Αλλά δεν θέλω τώρα ιδίες. Και χρόνια πολλά στο Παντελή, που σήμερα γιορτάζει στον Παντελή μας, στον Παντελή του Καλαϊτζίδη. Δεν έχουμε άλλο, έχουμε άλλο στο Sport FM. Έχουμε.
1: Είχαμε παλιά το Διαμαντοπούλο.
0: Καλά, εντάξει. Χρόνια πολλά και στο
1: Διαμαντοπούλο. Αλλά χρόνια πολλά και στο Διαμαντοπούλο, το φίλο μας.
0: Αν έχεις περάσει μία φορά από το Sport FM, είσαι για πάντα εδώ.

Καλημέρα στον Νίκο. Τίνο Πάρο λέει και φουλ γάμι το σουκού και στο δικό του Instagram. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απουσία του Τσούβι λέει ακούστηκε σαν ο Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα ακούσουμε τα αστεία του. Ναι, βεβαίως. Αντώνη Ρέμο δεν θα έχουμε μαζί μας, αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Τέσσερις και σήμερα. Ακριβώς έτσι το ίδιο ημερολόγιο κουβαλάμε, Στέλιο μου. Τέσσερις και σήμερα.

Κάποιος θυμίζει τη δήλωση του Κουκουρέγια που είχε πει καλύτερα καράφλας λέει παρά στη Ρεάλ. Την έχει κάνει, οπότε κοροϊδεύεται ελεύθερα. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και όσο φτάνει ο καθένας, δεν είμαστε όλοι για όλα.

Καλημέρα και στον Απόδιο Πομπέο Μάγλου. Εγώ που βάζω την εκπομπή για το Ρήλο να ξανασυντονιστώ το 2042, σαν την τρέπεσε λίγο. Ο Ρήλος, παιδιά, δεν έχει πάρει άδεια. Εδώ είναι. Αλλά νομίζω είναι στην απογευματινή βάρη. Τον έχουν βάλει έτσι λίγο πιο. Αλλάζει με μεσημέρι, γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει και άλλος κόσμος το απόγευμα που απαιτεί έτσι κι αυτός να ακούσει την στεντόρια, έτσι, αισθησιακή φωνή του Ρήλου. Οπότε δεν μπορεί να τον έχουμε μόνο εμείς οι πρωινοί.

0: Jam Nitty Gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
1: Κάποιος λέει, δεν κατάλαβα, πρέπει να έχεις τόσο σοβαρό λόγο για να δικαιολογηθείς επειδή έχεις έτσι τα μαλλιά σου. Σιγά μην δώσουμε και εξηγήσεις, το μαλλί τα σπάει. Συμφωνώ στο ότι το μαλλί τα σπάει, αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι πρακτικό. Προφανώς τα έχει συνηθίσει ο Κουκουρέγια. Δεν δικαιολογήθηκε ο Κουκουρέγια, εξήγησε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ του δικαιολογούμε για κάτι και του εξηγώ γιατί κάνω κάτι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εξήγηση. Έχω δει και άλλες συνεντεύξεις του Κουκουρέγια που μιλάει για το γιο του και το πόσο δυσκολεύεται ο μικρός σε καταστάσεις που για άλλους είναι ευχάριστες, π.χ. οι διακοπές, καθώς τα αυτιστικά παιδιά θέλουν να έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτά που κάνουν. Οπότε οι διακοπές τους είναι κάτι άγνωστο, τους βγάζει από τις συνήθειές τους, τους βγάζει από την καθημερινότητά τους. Και έλεγε πόσο δύσκολο είναι ακόμα και για την οικογένεια να μπορούν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και παράλληλα να είναι ήρεμο το παιδί. Εντάξει, καλό είναι αυτά να τα βλέπουμε καμιά φορά. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως επίσης έβλεπα αυτό το Σαββατοκύριακο και το πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Ράφα Ναδάλ. Είναι 4 επεισοδιάκια. Αν έχετε λίγο όρεξη να δείτε τι συνέβαινε στον κόσμο του Ράφα Ναδάλ από έτσι μικρός που ήταν και έπαιζε τένις και πόσο πόνο, κυριολεκτικό πόνο, έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Δείτε το, είναι 4 επεισόδια, Ράφα λέγεται το ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είδα πράγματα που δεν ήξερα για αυτό το κορυφαίο τενίστα. Μιλάει και ο Τζόκοβιτς, μιλάει και ο Φέντερερ.

οι γονείς του, ο Τόνι Ναδάλ που είναι ο θείος του και ο προπονητής του. Και φυσικά μιλάει και ο ίδιος και το πάει παιχνίδι το παιχνίδι από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και τα τελευταία του παιχνίδια.

0: 4,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα από Αμοργό. Εμένα το feed λέει στο Instagram ήταν γεμάτο πόλο και τζόλι στην Arsenal. Καλημέρα. Α, και σε δύο μέρες Αμοργό. Άντε με το καλό. Ναι, με πόλο γέμισε και το δικό μας feed, είναι η αλήθεια. Επιτέλους χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Έσπασε μία κατάρα, ξέρω εγώ, αιώνων θα έλεγα. Πανηγύρισε την κατάκτηση λοιπόν του World Cup στο Σίδνεϊ, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14. Και το εθνικό συγκρότημα έφτασε τα 19 μετάλλια στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις. 19 μετάλλια. Ένα χρυσό, 5 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια. Και κάτι μου λέει ότι εφόσον έσπασε και αυτή η κατάρα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα χρυσά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά και μόνο ήταν μια πίεση για τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο που έκανε ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει όλη του τη ζωή στην εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Το παιχνίδι, λέει, ήταν συγκλονιστικό, ακόμα και όταν το momentum ήταν υπέρ της Ουγγαρίας. Στο τέλος δεν λυγίσαμε. Η νοοτροπία του νικητή φαίνεται ότι έχει πλέον βολιαστεί στην ομάδα και αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη εν όψη των επόμενων αγώνων. Το 2026 έσπασαν δύο κατάρες για την εθνική ανδρών στο πόλο, το μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η κατάκτηση του χρυσού σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δύο επιτυχίες που απελευθερώνουν από το άγχος την ομάδα και έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά για να ονειρευόμασταν. Άκουσα το σχόλιο, δεν πήραν εδώ και το χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε καν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο κύπελο όμως ήταν η βασική παγκόσμια διοργάνωση για το 26, όπου δεν είδα τις ομάδες να την παίρνουν αψήφιστα. Δύσκολη προκριματική φάση, ενώ όλες οι ομάδες κατέβηκαν στο Σίδνεϊ με την πλειοψηφία των αστέρων τους. Το γεγονός ότι το πόλο δεν είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο το κάνει πιο εύκολο να προκριθεί σε τελικές φάσεις, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο να φτάσει στην κορυφή. Γιατί για να φτάσεις πρέπει να αντιμετωπίσεις πάντα τα μεγαθύρια του οικοσυστήματος.

Λοιπόν, τις κομματάρες τις οποίες αποθεώνεται, τις βάζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα που είναι μαζί μας, έτσι. Δεν θα παίρνει τα εύσημα ο Ρίλος. Εδώ, Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα, παιδιά και μουσικάρες. Αχ, πού να ξέρουν ρε μαράκι τι συμβαίνει στον κόσμο όταν είναι κλεισμένοι στο δικό τους μικρό κόσμο. Δεν ξέρω, δεν είναι ο κόσμος κλεισμένος στο δικό του μικρό κόσμο. Όταν συνέχεια στο χέρι του μπορεί να έχει και να βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Τι να πούμε και για τον υπτάμενο Μίλτο. Συγκλονιστικός, λέει Βάσο. Συγκλονιστικός και χαλαρός ταυτόχρονα, γιατί είδα και τις δηλώσεις του μετά. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Και εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι έκανα, λέει, το άλμα και νόμιζα ότι δεν είχα πατήσει καλά και δεν έκανα γεμάτο το άλμα και θα μπορούσε να είχα φτάσει 8.70. Ήταν μια καλή μέρα και δεν την εκμεταλλεύτηκε και ήταν κάπως έτσι τσαντισμένος, λίγο απογοητευμένος, αλλά σίγουρα έρχεται αυτό το ρεκόρ και μας περιμένει όλους να τον αποθεώσουμε.

Την καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για να δω, εμείς λέει είχαμε ένα ωραίο σουκού. Πήγαμε στο Αλκμαρ. Κρίμα που χάσαμε, αλλά τα παιδιά το καταχάρηκαν. Βλέπω εδώ πέρα με τα πιτσιρίκια, φανέλα και τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Το γυναικείο κοινό στηρίζει ζαφυρά του, το ξέρω και το βλέπω αυτό συνεχώς. Και έρχονται οι γυναίκες και μου λένε «Γεια, ακούμε» και τα λοιπά. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, να ξέρετε, όταν έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι ακούνε την εκπομπή. Δεν έχω καλύτερο. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τέσσερις κι εγώ σήμερα. Κι ούτε σεζόν δούλεψα φέτος, λέει. Τούφα την περνάω. Χαλαρά γιατί μεγαλώσαμε. Έτσι, κάνε συντήρηση.

Κάποιος κράζει την ΕΡΤ γιατί δεν έστειλαν ούτε έναν δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω το ρεπορτάζ. Το κρατικό κανάλι λέει της παγκόσμιας πρωταθλητρίας δεν ήταν εκεί. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να τελείωσε το μπάτζετ στο παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην έμειναν άλλα λεφτά. Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις, τέλος πάντων, να αγκαλιάσεις το delivery, να το φιλήσεις, όμως μακριά από αυτά τα πράγματα. Παιδιά, μακριά. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, να παραγγείλεις από το box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώσεις στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι τέσσερις συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως τέθηκε υποκράτηση ύποπτος. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Εχθές ήταν στα 9.9 και είχε παράσταση, οπότε θα είναι αύριο το πρωί εδώ παρόν. Δεν με άφησε μόνη μου, ποτέ δεν με αφήνει μόνη μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Πειραιά. Δύο λόγια για την αριστεχνική, λέει η Γάμα Εθνική, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Δόξα Δράμας, Βκαβάλα, Ξάνθη, Βέρεια, Πιερικό, Παζιάννα, Αλαμία, Εγάλαιο, Απόλλωνα, Σμήνης, Εθνικό, Εργοτέλη, Παναχαϊκή, Πρωτευτική και Ιωνικό. Όλοι τους με θητεία στη Super League και ανεβαίνουν μόνο τέσσερις. Καλημέρα στο Μάκη από την Πάτρα. Καλημέρα στο Διονύση. Λοιπόν, είχαμε ένα ξέσπασμα του Τζάνι Φαντίνο τώρα που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο και ηρέμησε λίγο. Γιατί τον είχε φάει το άγχος, έκανε μια ανάρτηση 15 διαδοχικών σελίδων, πολύ ελεύθερος χρόνος πλέον, στον προσωπικό του λογαριασμό. Ωστόσο το έκανε και αναπαραγωγή και ο λογαριασμός της FIFA. Μεταξύ άλλων κατηγόρησε τους επιστηριότητες, δεν διευκρίνησε σε τι. Διευκρίνησε διαλογισμός, προσευχή ή παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ξέρεις, μπορείς να κάνεις και το ένα και το άλλο, δηλαδή. Και να παρακολουθείς έναν αγώνα και να κάνεις και την προσευχή σου, ένα καντιλάκι δίπλα, όλα γίνονται. Γιορτάσαμε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της, υποστήριξε για το, ναι, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ότι στη διοργάνωση έδωσαν το πορόν μεγάλες προσωπικότητες από τη μουσική, τον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Σε όσους χάσατε την εικόνα παιδιών, γονιών και παππούδων να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που ήσασταν τόσο απορροφημένοι από το μίσος και την κριτική, ώστε να μην απολαύσετε αυτή τη χαρά. Εντάξει, υπήρχαν κάποια ζητηματάκια για τα οποία ασκήθηκε κριτική, όπως φιλαθλοί από το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την ακτή Ελεφαντοστού ή Εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, αντιμετώπισαν προβλήματα εξαιτίας των απαγορεύσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Ναι, λέει όμως, κάποιοι είχαν πρόβλημα για την είσοδο, αλλά δεν λέτε ότι πόσοι άλλοι μπήκανε. Στέκεστε σε αυτούς που τους απογορεύτηκε η είσοδος, όπως ας πούμε ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, που δεν κατάφερε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βγήκε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και έκανε λόγο για πιθανές σχέσεις με ύποπτα πρόσωπα. Είχε βγει και ο Ταρέμι, αν θυμάστε, και χαρακτήρισε τη διοργάνωση καταστροφή. Αναφερόμενος στα προβλήματα εισόδου και περιορισμού κίνησης, σε άλλη χώρα έπαιζε, σε άλλη χώρα κοιμότανε. Ο Ινφαντίνο από την πλευρά του υποστήριξε ότι η FIFA εργάστηκε αδιάκοπα για να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση, επισημένοντας ότι το Ιράν εισήλθε στις ΗΠΑ χωρίς επεισόδια. Ναι, αλλά μετά έφευγε. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες. Μίλησε και για την υπόθεση Μπαλογκούν και τις καταγγελίες για παρέμβαση. Θυμίζουμε ότι ο Μπαλογκούν αποβλήθηκε στον αγώνα των ΗΠΑ επί της Βοσνίας. Οπότε αυτό σήμαινε αυτόματο αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και του λέει: μα είναι δυνατόν τώρα να μην παίξει το παιδί, κάθεται και κλαίει σε μια γωνία. Και είπε και ο Ινφαντίνο: έχεις δίκιο. Ας παίξει. Λοιπόν, υποστήριξε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ συχνά. Άσχετα αν δεν τα μαθαίνετε εσείς. Ανάλογες διαιτητικές, λέει, πειθαρχικές αποφάσεις εμφανίζονται συχνά στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Γιατί όχι και στο παγκόσμιο κύπελλο. Όχι είναι η απάντηση, αλλά τέλος μην με κοιτάς έτσι, Κυριάκο, έτσι λέει ο Ινφαντίνο. Δηλαδή η Super League που είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, δηλαδή έχει τύχει ποτέ να πάρει κάποιος κόκκινη κάρτα και να παίξει στο επόμενο παιχνίδι?
1: Ναι.
0: Ναι, έχει τύχει, είδες. Πότε? Ο Ζεελίας. Ναι, είχε φάει πέντε αγωνιστικές. Ναι.
1: Μία αγωνιστική ήταν τιμωρημένος και μετά ήταν το τέρμι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ο Βασίλης Γκαγκάτσης είπε ότι
0: άκυρες. Ναι, αλλά την επόμενη αγωνιστική είχε φάει την κόκκινη. Έμεινε έξω, αυτό λέω. Μετά, απλά οι πέντε γίνανε μία. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μάλιστα.

Μαρία, άνοιξε γραμμές να τα πούμε. Μπορεί να σου πω και τον πόνο μου που δεν παίρνει χάφ. Αντιπινέδα, ο Ηλιόπουλος. Περιμένετε, βρε. Περιμένετε λίγο, βρε. Ακόμα έχει ο μήνας 27 και η ΑΕΚ θα παίξει μετά το 15 Αυγούστου ευρωπαϊκά παιχνίδια. Περιμένετε λίγο. Μην είσαστε βιαστικοί. Μην είσαστε βιαστικοί. Δεν το πήρατε το μάθημά σας για το Ριμπάλτα. Μπορεί να είναι στην Τίνο τώρα ο άνθρωπος να κάνει λίγες διακοπές.

Βλέπω και τις δηλώσεις του Τσακίρη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι ο Νικόλης λέει πάντα αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα και δεν ρίχνει ευθύνες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να βιαστεί για τον Αντιπινέδα και να φέρει τον οποιοδήποτε. Ο Νικόλης ξέρει τι κάνει, ο Ριμπάλτα.

στην Ιταλία έχουν αυτό το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Ακούστηκε το όνομα του Pep Guardiola, συζητήθηκε, αλλά τελικά ξεπεράστηκε. Φήμες λένε ότι συζήτησαν οι δύο πλευρές μεταξύ τους και δεν τα βρήκανε. Το επόμενο όνομα που ακούστηκε ήταν αυτό του Αντρέα Πίρλο. Πιο λογικό, αν με ρωτάτε. Ωστόσο, σηκώθηκε πολύ μεγάλη σκόνη για αυτό το όνομα. Πολύ μεγάλη συζήτηση προκλήθηκε γύρω από το όνομα του Αντρέα Πίρλο για τη θέση. Σχετικά με την επαγγελματική του συνεργασία που έχει με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, κάποιοι πήγαν έτσι να του δώσουν και μια πολιτική διάσταση. Ωστόσο, μίλησε ο Αντρέα Πίρλο γι' αυτό και ανέφερε ότι παρακολούθησε όλο αυτό το ζήτημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη πικρία και όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά του. Λέει, η συνεργασία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική και αθλητική και δεν δίνει καμία πολιτική διάσταση σε αυτό. Ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε ότι σε ολόκληρη την καριέρα του, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως τεχνικός, εργάστηκε με πλήρη σεβασμό προς την νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιήθηκε και προς τα συμβόλαια που υπέγραψε. Και όλο αυτό γίνεται γιατί στην Ιταλία απαγορεύεται η διαφήμιση στοιχηματικών εταιριών. Διευκρίνησε ότι η επαγγελματική του συνεργασία που προκάλεσε τις αντιδράσεις προέκυψε στο πλαίσιο της εργασιακής εμπειρίας του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να αποδίδεται πολιτικό νόημα σε αυτή τη συνεργασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεποιθήσεις τις οποίες δεν έχω εκφράσει ποτέ και δεν με αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο, αυτή έτσι, η υπόθεση μπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς και ο Μαλντίνι και ο Πίρλο, οι γη τους, ο Νικόλο Πίρλο και ο Κριστιαν Μαλντίνι, είναι ατζέντιδες. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Αντρέα Πίρλο πάρει τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, θα υπάρχουν συνθήκες που μπορούν να φέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει το 2016, όταν η Ιταλική Ομοσπονδία ήθελε να προσλάβει τον Μαρσέλο Λίπι ως τεχνικό διευθυντή, αλλά έκανε πίσω γιατί ο γιος του εργαζόταν ως μάνατζερ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκύψει ένα θυματάκι με το ίντερνετ. Οπότε τα μηνύματα στο Live 24 δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα προς το παρόν, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί, ή στο Μαρία Ζαφυράτου, ή στο Messenger ή από εδώ τους από εκεί. Έχουμε ένα θεματάκι, αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί έχουμε φέρει Σωτήρη τα μπάκο εδώ πέρα και θα τα λύσει όλα. Κυριάκο μου, από ψούλα για Ορτέγκα. Καλό, καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές. Ο κάποτε goalkeeper της City επανέρχεται στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού, σύμφωνα και με τον γερμανό ρεπόρτερ, τον Φλόριαν Πλέτενμπερκ. Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό, παρότι στην αρχή είχε τους διχυσταγμούς του και ήταν πολύ κοντά στο να δώσει αρνητική απάντηση στην προοπτική του να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα οι δύο πλευρές έχουν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι οι επαφές επικεντρώνονται στο τελικό στάδιο των λεπτομεριών.

Κάποιος έστειλε μήνυμα νωρίτερα ότι εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο καλά ήμουνα, μέχρι που δεν ήμουνα, γιατί ο επίσημος Ολυμπιακός, λέει, η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Instagram, τον μπλόκαρε γιατί άσκησε, λέει, κριτική, γιατί η ομάδα δεν του φάνηκε πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, μήπως μου το στρογγυλεύεις λιγάκι, το άσκησα κριτική με το μου πι, πι, πι, πι. Αυτό, ξέρετε, τα έχουμε πει. Τα πινελίκια δεν είναι κριτική, να ξέρετε. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έγραψε κάποιος. Πιστεύω ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να είπαν από την ομάδα μπλοκαρέτονε, ρε. Μπλοκαρέτονε. Εκτός αν, ξέρεις, υπήρχαν κάποια παπάκια, κάποια δίεση μέσα στις λεξούλες και ίσως γι' αυτό μπλοκαρίστηκες, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί, ίσως.

Μιλώντας για ομοσπονδιακούς τεχνικούς, ο Κλοπ είναι πλέον ένας τέτοιος στην Εθνική Γερμανία. Το λέγαμε και την Παρασκευή το πρωί, όπου είχε ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να το αναφέρουμε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Κλοπ. Φυσικά τόνισε ότι είναι μια τεράστια τιμή για μένα, θα μπορούσε να είναι και το αποκορύφωμα της καριέρας μου κτλ. Είπε όμως, επειδή είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο και τι κράξιμο έπεσε στους συναδέλφους του, αν έρθει η μέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω. Θα φύγω χωρίς να ζητήσω αποζημίωση. Αν αύριο μου πείτε ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, θα αποχωρήσω. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν η Ομοσπονδία της Γερμανίας πιστεύει ότι είμαι άχρηστος, εγώ θα φύγω. Αλλά αν κάποιος φερθεί άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, επίσης θα φύγω. Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γατζώνεται από μία θέση, δεν γατζώνεται από ένα συμβόλαιο. Θα μου πείτε, ναι, αν είχαμε τα λεφτά του και εμείς δεν θα γατζωνόμασταν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του πιο σημαντικό. Την ησυχία του, την ψυχική του υγεία, τη συναισθηματική του ισορροπία, την οικογένειά του ή τη δόξα και τα λεφτά και την φήμη.

Και φυσικά δεν λέμε να αφήνουμε προπονητές, παίχτες, παράγοντες να αναλωνίζουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ μιλάμε για τον Κλοπ. Φυσικά και η Εθνική Γερμανία τον έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, τον Κλοπ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε κάθε στραβή μπορούμε να σούρουμε στον καθένα ό,τι βγαίνει μέσα από το μυαλό μας. Αυτό που λέγαμε πριν για το κράξιμο, για τον Κουκουρέγια. Ο ακροατής εδώ πέρα που λέει ότι με μπλόκαραν από τη σελίδα του Ολυμπιακού. Φυσικά δεν ξέρουμε τι έχει πει. Αλλά γενικά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τι σημαίνει κριτική και τι σημαίνει κακοποίηση.

ξεκάθαρα τραγούδι των 90s σε πάρτι, έτσι, όταν άρχισαν να σβήνουν τα φώτα, έτσι, και που μπούκαραν οι γονείς και λέει, τι κάνετε τώρα, γιατί σβήσατε τα φώτα, ανάψτε τα φώτα να βλεπόσαστε, ξεκάθαρα.

Και με αυτό το τραγούδι που οι Under 30 μπορεί και να μην γνωρίζουν. Γνωρίζουν όμως τι είναι το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έχει έρθει το καλοκαίρι, παιδιά. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή εκεί στα Lidl είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, όχι download 90%, 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

Καλημέρα και στον Νίκο τον Κουμπάρο. Λοιπόν, και με αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, δροσερό, καλοκαιρινό, και θα τα πούμε λίγο μετά τις 9.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλό.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
11: Με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ-Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε. Στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνάου Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει ο ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στο νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στις 12.000 υπολήσεις των διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Real Madrid ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
12: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Τους από εκεί.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Το άλλο μικρόφωνο είναι άδειο. Άδειο είναι το άλλο μικρόφωνο, γιατί ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας λείπει μόνο για σήμερα. Αύριο θα είναι εδώ. Άδεια έχει πάρει και το ίντερνετ για σήμερα, να ξέρετε. Οπότε όσοι στέλνετε στο Live24 μηνύματα, προς το παρόν έχουν μείνει αδιάβαστα. Όχι επειδή το θέλουμε, επειδή δεν μπορούμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί, ή maria.zafiratou, ή στο Messenger ή από εδώ τους από εκεί. Λοιπόν, ο ακροατής έστειλε το μήνυμα για το οποίο μπλοκαρίστηκε από τον σύλλογο του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό. Παιδιά, ο καθένας τι θεωρεί προσβλητικό και τι δεν θεωρεί προσβλητικό. Εντάξει. Δηλαδή, αν ήταν με αυτή τη λογική, εμείς θα τους είχαμε μπλοκάρει όλους εδώ πέρα, να ξέρετε. Με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός περιμένει την πάξη αντίπαξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η πάξη λοιπόν διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-2 και γύρισε και το ματσάκι. Στη μεγάλη νίκη της πάξη ήταν οι πρωταγωνιστές οι Σαλέι και Πέτο, καθώς πέτυχαν 2 γκολ αμφότεροι, ή αμφότεροι και οι 2 για κάποιους. Θυμίζουμε ότι η ρεβάνς με την πάξη είναι στο ΆΚΑ αυτήν την 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.

Καλημέρα στην Νατάσα από το Brighton. Ο Τσούβι χθες ήταν σπίτι μου και έκανε χαμό, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ηρεμήστε λίγο εσείς που σκεφτήκατε διάφορα πράγματα. Ήτανε στα νέα μου δανειά. Εντάξει, στην πατρίδα της Νατάσας.

Δυνατά στις μεταγραφές φαίνεται ότι μπαίνει και ο Όφη με τον Δημήτρη Μπούση να προαναγγελνεί την ολοκλήρωση δύο μεταγραφών. Μία είναι του Αϊτόρ και η άλλη είναι του Δημήτρη Νικολάου. Επίσημα η μεταγραφή του Αϊτόρ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η ανανέωση 12.372 εισιτηρίων διαρκείας, ενώ από σήμερα αρχίζει και η ελεύθερη διάθεση των υπόλοιπων διαρκείας. Συνεχίζεται η ανανέωση της ίδιας θέσης φυσικά με προνομιακές τιμές. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 12.372 εισιτήρια. Φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση του στην Τούμπα και η δεύτερη περίοδος από τις 10 το πρωί σήμερα θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση.

το δυσάρεστο νέο για τον ΠΑΟΚ είναι ο τραυματισμός του Τάχα Αλή. Θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Μετά τις εξετάσεις διαγνώστηκε ο Σουηδός εκτρέμ με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει δυστυχώς έξω για περίπου ένα μήνα.

Καλημέρα στον Τεό από Διεντόχ Βαυαρίας. Ακόμα 2 εβδομάδες Γερμανία και μετά 4 εβδομάδες Ελλάδα. Διακοπές μακριά από όλα και όλους. Καλημέρα και στον Ηλία. Θυμίζουμε για μηνύματα η από εδώ από εκεί στο Instagram ή στο Facebook, στο Messenger, η από εδώ από εκεί. Δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Τι έγινε? Α, όχι, τίποτα, εγώ είμαι. Ναι, το δικό μου, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, δεν έχουμε live 24 για σήμερα. Μετά το Βαγγέλη, καταλάβετε, το χάος. Το χάος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
0: Η Winsport FM 94,6.

Και ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, ειδικά από την Αθήνα, έχουν πάει διακοπές, έχουν αδειάσει λίγο οι δρόμοι, φανταστείτε, λίγο έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε σβάρνα τις εθνικές οδούς και να τρέχουμε σαν τρελή. Διαβάζω εδώ πέρα ότι χθες συνελήφθη 29χρονος οδηγός από την τροχία συνελήφθη στα Μέγαρα, όταν το ραντάρ κατέγραψε το όχημά του να κινείται με υπερβολική, θα τη χαρακτήριζε κάποιο, ταχύτητα στη νέα εθνική οδό. Ο τύπος πήγαινε με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Και πεις πόσο ήταν το όριο. Το όριο ήταν 130, δηλαδή σιγά τώρα για 80 χιλιόμετρα παραπάνω, ούτε καν 80, 78 χιλιόμετρα την ώρα παραπάνω, λέει, το συνέλαβαν, άκου λέει, σηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το πρώτο τμήμα τροχέας αυτοκινητοδρόμων Αττικής, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελία 208 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Με τις υγείες σας.

Και μετά δηλαδή λέμε ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Και δεν είναι μόνο αυτός ο ασυνείδητος που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα. Ξέρετε, μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο από δίπλα σου και να τρέχει τόσο πολύ που να σε ευνηδιάσει, να σε τρομάξει και να προκαλέσει ένα ατύχημα στο οποίο δεν συμμετέχει ή ένα δυστύχημα.

0: βέβαια δεν ξέρω τι είναι, η ζέστη είναι, το καλοκαίρι είναι, ή που βαράει κάποιος το κεφάλι είναι. Προχθές στη Συγκρού, στην άνοδο της Συγκρού, προς κέντρο, είδα, Κυριάκο μου, δύο πατίνια, δύο τύπους με πατίνια. Όχι, δεν κατάλαβες, μην κρατάς το κεφάλι σου, δεν έχεις καταλάβει. Δεν πηγαίνανε προς το κέντρο, περάσανε κάθετα τη Συγκρού. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύο πατίνια περάσανε κάθετα τη Συγκρού, τα πήρανε μετά επόμου, περάσανε το ενδιάμεσο που είναι στη Συγκρού και περάσανε από την άλλη πλευρά.
1: Ζουν ακόμα.
0: Δεν έχω ιδέα. Από την άνοδο περάσανε. Δεν ξέρω αν περάσανε από την κάθοδο. Θα το είχαμε μάθει. Μάλλον ζουν. Δεν ξέρω τι θέλουν να δούνε. Παιδιά, το είδα το Σάββατο και τρελάθηκα. Λέω, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Αποκλείεται. Ήταν απόγευμα, μια χαρά όρεξη. Απόγευμα, ξέρω, 6 ώρα το απόγευμα. Και περάσανε δύο πατίνια κάθετα τη Συγκρού. Και μετά λέμε, αχ, δεν προσέχουμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ναι, έχεις κι άλλη ζωή. Έχεις κανονάκι. Τελικά όχι.

Ο Χρήστος λέει να ξεκουμπουκώσει το όχημα, ήθελε. Ναι, μωρέ, μήπως ήταν να το στρώσει, μήπως ήταν καινούριο, ξέρω εγώ. Για τα πατίνια βγήκε νόμος, απαγορεύεται η χρήση των κάτω των 17 και η υποχρέωση ασφάλισης. Το διάβασα και αυτό. Δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πατινιών. Νομίζω ότι τελικά δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το γκάλο που κουβαλάει ο καθένας στο μέρος όπου θα έπρεπε να έχουμε τον εγκέφαλο. Ο Νίκος λέει σχετικά με τον τύπο ο οποίος συνελήφθη, το θέμα είναι ότι του κόψανε 2.000 ευρώ πρόστιμο και ένα χρόνο το δίπλωμα. Κοίταξε, ούτε το ένα ούτε το άλλο μου λέει κάτι, γιατί τα 2.000 μπορεί να ήταν εξής και τα ψηλά που είχε στο αυτοκίνητο και καλό θα ήταν να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες, ότι το πρόστιμο πάει ανάλογα με τη φορολογική σου δήλωση. Είσαι πελούσιος, θα πληρώσεις πιο έτσι, υψηλό πρόστιμο. Είσαι πιο φτωχός, ούτως ώστε έτσι να πονέσει τη τσέπη σου εισάξια. Και επίσης το ένα χρόνο δίπλωμα πάλι δεν μου λέει κάτι. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος χωρίς δίπλωμα. Πάρα πολλοί κόσμος. Ξέρω, ίσως ήταν πιο χρήσιμη έτσι μια ποινή εντός εισαγωγικών κοινωνικής εργασίας στο ΚΑΤ, έτσι ένα μήνα να πηγαίνεις στο ΚΑΤ και να βοηθάς τους νοσηλευτές να βλέπουν εκεί πέρα γύρω γύρω τι συμβαίνει όταν δεν φοράς ζώνη, όταν δεν φοράς κράνος, όταν τρέχεις με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως αυτό να ήταν λίγο πιο αποτελεσματικό.

Διαβάσαμε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτό το Σαββατοκύριακο από την Κόμο, η οποία λοιπόν πρωτοβουλία έχει να κάνει με τις κεφαλιές σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω των 10 ετών. Η Κόμο λοιπόν αποφάσισε ότι απαγορεύονται οι κεφαλιές στους παίκτες κάτω των 10 ετών και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το διαμόρφωσε ένας πρώην παίκτης Real Madrid, ο Ραφαήλ Βαράν, με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι των μικρών ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε αναδείξει και ο ίδιος παλαιότερα, επισημένοντας ότι ο Βαράν ο ίδιος είχε υποστεί μία σειρά από διασύσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ζήτησε έτσι καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυματισμών στο κεφάλι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα χτυπήματα στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο και για την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η καλύτερη προσέγγιση βασίζεται σε σαφείς κανόνες, σωστή καθοδήγηση, κατανόηση σε μια κουλτούρα όπου η ευημερία και η ασφάλεια τίθενται πάνω απ' όλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι άσκοπες επαφές από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η τεχνητή της κεφαλιάς διδάσκεται σταδιακά και με το σωστό τρόπο. Από τα πιο σωστά πράγματα που έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο και μακάρι να το υιοθετήσουν όλες οι ομοσπονδίες, όχι απλά οι ομάδες, όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών. Λοιπόν, και η επόμενη αναφορά έχει να κάνει με όλους εμάς που έχουμε τις έγνοιες, που φεύγουμε από το σπίτι και λέμε το σπίτι, τσεκάραμε το σπίτι, έβγαλα από την πρίζα το σίδερο, το ψυγείο το έκλεισα καλά, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Λοιπόν, οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο και γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Και αν ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Το Little Up Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου για να έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Up σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης. Το καλύτερο είναι ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή αυτοκινήτων νωρίτερα στο ύψος του Ρέντι, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Ιδιαίτερα αυξημένη επίση κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Sport FM Patras.
9: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για δύο ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09.
9: Στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μου στέλνετε και μία είδηση από χθες για μία καταδίωξη ενός τύπου ο οποίος εμβόλησε και δύο περιπολικά. Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία. Φαίνεται ότι είχε γίνει μία κλοπή. Είχαν πάρει, λέει, κάτι βαλίτσες κάποιων δανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο όχημα, το οποίο φέρεται να είχε μπλακεί νωρίτερα στην κλοπή, εντοπίστηκε από τις αρχές, αρνήθηκε να σταματήσει, αλλά συνέχισε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ο οδηγός ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα, εισήλθε ανάποδα στη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Στη συνέχεια εμβόλησε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, οι αστυνομικοί φέρεται να πυροβόλησαν στα ελαστικά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και ο τύπος βγήκε από το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός. Αυτό. Και ακόμα το ψάχνω. Διέφυγε πεζός. Αυτό.

Καλημέρα και στον Βασίλη από Ελευσίνα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Κανα νέο για τέσσερις, όχι ακόμα. Η Μαρία λέει, συγγνώμη Κυριάκο δικό μου, αυτό που δεν ακούγεται κάποιο όνομα για το κέντρο της ΑΕΚ, από τη μία μου αρέσει που είμαστε, λέει, κρυψίνη, από την άλλη με τρελαίνει. Νιώθει κανένας άλλος έτσι? Μαρία από Θεσσαλονίκη. Σίγουρα νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και σένα, αλλά καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τα μεταγραφικά, τα μανατζερίστικα, δεν μιλάνε και πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ακούνε και άλλες ομάδες, λέω εγώ τώρα.

Και ο Νίκος λέει τώρα λέει που πάμε διακοπές, καλό είναι να κάνουμε τον λογαριασμό μας στο Insta ιδιωτικό, γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τσεκάρουν μέσα από fake profile και βλέπουν που είμαστε και μπουκάρουν στα σπίτια. Λέει σε τρεις φίλους μου μπήκαν μόλις έφυγαν διακοπές την πρώτη ημέρα, με το που είδανε δηλαδή story από το καράβι, από τον Πειραιά, σου λέει εντάξει έφυγαν αυτοί, μπορούμε να μπούμε.

Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, βγήκε και μια ιστορία από τον Kevin Campbell, ο οποίος είδε την άσχημη πλευρά της ζωής, αποφάσισε να αφήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο Μέσο, ο οποίος είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα μεταξύ άλλων σε Bayer Leverkusen, σε Dortmund, σε Λειψία. Αποφάσισε να αποσυρθεί σχετικά πρόωρα, θα λέγαμε. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει 8 τίτλους, 600 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 61 goals και 108 assists. Ωστόσο, μέσα σε 7 μήνες έχασε τον αδελφό του και τον πατέρα του, γεγονότα που τον οδήγησαν στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 35 ετών. Μίλησε στην Bild και δήλωσε πως ήταν μια χάλια χρονιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις, όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, παρόλο που είναι ακόμα πολύ δύσκολο να τα αποδεχθείς όλα αυτά. Πάντως η ηρεμία και η γαλήνη της Μαγιόρκα κάνουν καλό σε όλους τώρα. Και τι κάνει εκεί στη Μαγιόρκα λοιπόν? Αποφάσισε να γίνει κυπουρός και για την ακρίβεια παραγωγός. Καλλιεργεί διάφορα πεπόνια, καρπούζια, ντομάτες, πιπεριές, παράγει δικό του λάδι, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να βρει την ηρεμία του και το νόημα της ζωής, παρέα με την οικογένειά του, μακριά από τη δημοσιότητα, με την ησυχία του.

Εξίσου συγκλονιστική είναι και η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στη διαβάσμα στον Καζέτα, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε κατάθλιψη όταν πήγε στην Ντέμπρετσεν. Πήγαινε προπόνηση και έλεγα: τι κάνω, Χριστέ μου. Επίσης αποκάλυψε ότι ο ψυχολόγος τον βοήθησε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο μετά την Ντέμπρετσεν. Θυμίζουμε ότι ήταν στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 17 του και όταν, όπως ο ίδιος δήλωσε, το ανακοίνωσαν από τον ΠΑΟΚ ότι δεν το χρειάζεται πλέον, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Είναι πολύ ωραίο, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τον Κουκουρέγια, ο οποίος μας εξήγησε το λόγο για τον οποίο κρατάει τα μαλλιά του σε αυτή την κατάσταση, είναι για όσους δεν το ακούσατε. Γιατί έτσι τον αναγνωρίζει στο γήπεδο ο γιος του, ο οποίος είναι αυτιστικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν να αρχίζουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου που θαυμάζουμε, που βλέπουμε στην τηλεόραση, που τους έχουμε έτσι κάπως ψηλά, να μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και αθλητές γενικότερα μιλάνε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για το βάρος το οποίο κουβαλάνε όλα αυτά τα χρόνια, με τις απογοητεύσεις, με τους τραυματισμούς, με τα πάνω τους, με τα κάτω τους. Εμείς λέμε: εντάξει, έχει λεφτά, μια χαρά είναι, δεν έχει τίποτα, σήκω και πάτα του.

Λέει, συνέντευξη, υπήρχαν πολλές φορές που έλεγα στη γυναίκα μου ότι είμαι καλά, αλλά το βράδυ, ας πούμε, που θα έκλειναν όλα τα φώτα, η γυναίκα μου κοιμόταν και εγώ καθόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Αναρωτιόμουν τι μου συμβαίνει. Αυτό που με ευχαριστούσε ήταν να είναι όλα κλειστά και να είμαι μέσα στο σκοτάδι. Καθόμουν μία ώρα στο μπάνιο και κοιτούσα απλά μέσα στο σκοτάδι. Αυτό με ευχαριστούσε. Σκεφτόμουν τα πάντα, ήταν μονόδρομος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου είχα ότι αν το σταματήσω θα ελευθερωθώ. Το είχα τεράστιο βάρος το να σηκωθώ το πρωί να πάω προπόνηση. Ήταν ένα βάρος και έλεγα, Χριστέ μου, τι κάνω, γιατί κάνω αυτό που δεν μου αρέσει. Έπρεπε να βρω τι φταίει. Εν τέλει ήταν κατάθλιψη, είπα εντάξει, θα το παλέψω και θα νικήσω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Να τρομοκρατήσουμε και λίγο τον κόσμο τώρα, Κυριάκο μου, και να του πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, να βάλουν πετρέλαιο. Σε μπέρδεψε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αρχίζει από σήμερα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτά τα δροσερά Σαββατοκύριακα που είχαμε, να τα ξεχάσετε. Έρχονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και φυσικά σκόνη. Γιατί από μόνη της δεν μπορεί να έρθει. Έρχονται μαζί με θερμά, έτσι, με πολύ αέρα. Έχουμε μελτέμια, βεβαίως. Καλό Αύγουστο να έχουμε, λίγο νωρίτερα. Από αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα θα έχει 21 με 35 βαθμούς. Από αύριο όμως θα ανέβει 38 με 39 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό. Από την Τετάρτη έως την Κυριακή τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, 38 με 39 βαθμούς. Βροχές δεν προβλέπονται, αλλά είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Το νου μας.

Καλημέρα και στον Άγγελο από το Λίτς. Το καλό που σας θέλω να ξεσκονίσετε λίγο, γιατί ερχόμαστε. Πολλοί κόσμος έρχεται από το εξωτερικό. Εννοείται, θα ξεσκονίσουμε, θα τεινάξουμε χαλιά, σε μεδάκια, τα πάντα όλα. Μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Κίμωνα. Καλημέρα και στον Τεό. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στη Μαρία και στον Αντώνη.

Φώτης λέει: Μαρία, νιώθεις και εσύ ότι ο Ιούλιος είναι 4 μήνες σε διάρκεια ή εγώ έχω σκορπίσει τελείως? Είναι πολύ πιθανό, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, να έχουν συμβεί και τα δύο. Για κάποιον που έκανε διακοπές τον Ιούλιο, δεν κράτησε 4 μήνες. Πρέπει να κάτσε περίπου 3 ώρες. Τώρα εσύ που περιμένεις την αδειά στον Αύγουστο, ναι, ναι, ναι, και θα τραβήξει ακόμα και αυτή η εβδομάδα. Έχω να σου πω που θα κρατήσει περίπου 1,5 μήνα.

Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα, λέει, σίγουρα τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά λύνουν πολλά προβλήματα και δεν προστίθενται στα όποια προβλήματα υγείας. Συμφωνώ. Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία. Όμως η ευτυχία έρχεται καμιά φορά μέσα από τους πληρωμένους λογαριασμούς. Δηλαδή, ή βοηθάει τουλάχιστον.

0: ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ και φέτος και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις. Οι οποίες πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί του Art Tech, The Road Show, θα το βρείτε στο cosmote.gr, / Telecom Road Show. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την BWIN. Είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το BuildABet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Λυπούμεθα που δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας από το Live24. Είχαμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχει φτιαχτεί. Έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρη Σταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η Παναγιώτης Κεφαλάς σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πρεσάρισμα έχουμε βάιο. Έχουμε βάιο. Τι, τσόχο. Γυρνάει τσόχο. Είναι εδώ. Δίδυμο ή μόνο τσόχο. Δίδυμο. Εντάξει. Τσούτσικα τσόχο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτό ο σταθμό για του ακροατέ του. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
12: Το σούτ. Είναι δύο-μηδέν.
2: Σπορ FM Πάτρα.
14: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
15: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
14: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
16: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Papas. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
17: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.

Εδώ είμαστε, ακόμα μία εβδομάδα ξεκίνησε, η τελευταία του Ιουλίου. Άντε να φύγει και ο Ιούλιος. Λέμε να φύγει και ο Ιούλιος, αλλά άμα φύγει ο Ιούλιος θα έρθει ο Αύγουστος. Και αν φύγει και ο Αύγουστος έρχεται ο Σεπτέμβριος. Οπότε ας εδώ που είναι τώρα ο Ιούλιος ακόμα και τον χαιρόμαστε. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Πραγματικά στα περίχωρα, ξέρω εγώ από εδώ Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Χαγιά, Μανολάδα, όλα αυτά τα περιοχές, Πύργο. Και από εδώ πλευρά φυσικά, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα και απέναντι στην αγαπημένη μου Ναύπακτο και στο Αντίριο, έτσι. Και στη Μανάγουλη, πάντα Μανάγουλη, έτσι. Δεν έχω πάει κιόλας, πρέπει να πάω. Λοιπόν, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος, παρέα θα πάμε και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Εχθές ήταν της Αγίας Παρασκευής, έτσι, βοήθειά μας, και σήμερα του Αγίου Παντελεήμονος. Να μας έχει καλά, Παναγία μου. Ο Παντελής, ο Παντελεήμον, εντάξει, όλους Παντελής του λέμε τα ονόματα. Ο Παντέλος, η Παντελίνα και η Παντελεούσα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Η δύση του ηλίου είναι στις 9:39, 8:39 βασικά, το λέω λάθος κάθε φορά. Η Σελήνη είναι 12,7 ημερών και πανηγυρίζω εγώ, γιατί έρχεται η Πανσέλινος. Πλησιάζει η Πανσέλινος του Αυγούστου, που είναι και πιο σημαντική, έχουμε πει, και πιο έτσι, ας πούμε, ατμοσφαιρική. Και για όσοι πάνε διακοπές, όσοι δεν πάνε διακοπές, μπορούν να πάνε έστω μέχρι την Μπλάζ να την απολαύσουν. Νομίζω ότι 1η είναι, 1η Αυγούστου. Να το τσεκάρω όμως 100% για να σας τα πω. Ωραία, αύριο. Α, να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Κογκόλη. Έχει γενέθλια. Ναι, έχει. Κάνει εκπομπή δίπλα τώρα στο Max FM. Του είπα τα χρόνια μου πολλά. Να είναι πάντα γερός δυνατός. Και φυσικά σε όλους όσους έχουν γενέθλια, έτσι, για να μην αδικήσω κανένα.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψει περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Αρκεί, παιδιά, να πάτε από κοντά, να γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους εκεί και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει την βιωματική μάθηση, τα σύγχρονα εργαστήρια που υπάρχουν εκεί και την ουσιαστική συνδέση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, υπάρχει site www.delta360.gr και υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα φυσικά για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες 26 10 27 05 51.

σήμερα μέχρι τις 32, μέχρι τις 32 βαθμούς η θερμοκρασία, το είπα. Η χαμηλότερη θα είναι 19 το πρωί. Μια χαρά. Όμως από αύριο, καλός ή κακός, επειδή είναι Ιούλιος, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Με κοιτάει ο Θόδωρος. Θόδωρε, έτσι όπως το έκανες, ναι. Παίρνει ψηλά λοιπόν, 38-39 τις επόμενες μέρες, κάπου εκεί. Αλλά το σημαντικό που έρχεται από την Πέμπτη που βλέπω, και το λέω από τώρα, μην μου πείτε αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω τίποτα, είναι ο αέρας. Ναι, θα έχει αέρα, θα έχει αέρα. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτός ο αέρας θα θέλει προσοχή γενικότερα στη χώρα μας, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι, αυτοί που, ξέρεις, με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές, που δεν υπολογίζουν και τίποτα, οπότε θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Όταν μπαίνουμε στον Αύγουστο, ρε παιδί μου, έχει συνδυαστεί η χώρα μας με πυρκαγιές. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω, αλλά θέλει προσοχή. Θα μου πεις, πώς να μην συνδυαστεί, αφού είναι, θα έχει αέρα και τους ευνοεί το κλίμα. Λοιπόν, αυτά και από τον καιρό, εγώ σας τα είπα για να προετοιμαστείτε.

Και τώρα που βλέπω για φωτιές, γίνεται ένας χαμός και στη Γαλλία, έφτασε λέει μέχρι τον Μπορντό. Οι πυρκαγιές είναι οι μεγαλύτερες, λέει, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοίτα, οι Γάλλοι πόσο τα έχουν ταλαιπωρηθεί, που λέμε εμείς για την Ελλάδα ότι δεν έχουμε συστήματα κτλ. Δεν είναι. Άμα σε βρει το κακό, δεν πάει να είσαι και η Αμερική ίδια. Σε βρήκε. Τέλος. Η φωτιά δεν ελέγχεται τόσο εύκολα. Βέβαια και εκεί φαντάζομαι, επειδή οι Γάλλοι έχουν και τα δάση και τα πέραντα κτλ., είναι ακόμα πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, μακάρι να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές πλέον από εδώ και πέρα. Από τη φωτιά. Φωνάζω. Κάνω φωνάζω. Μου φαίνεται φωνάζω λίγο. Ή όχι. Φωνάζω. Όχι, όχι. Χαλαρά είμαι. Λοιπόν, αυτά. Τι έχουμε τώρα. Τι είχαμε. Χαμός στο πόλο. Επιτέλους. Ρε παιδιά, έσπασε γκίνια στο πόλο. Δηλαδή όλο φτάναμε στην πηγή και δεν το καταφέρναμε. Αυτή τη φορά το κατάφεραν στα παιδιά. Μπράβο. Και όπως βλέπω εδώ μπροστά στα μάτια μου, η Ελλάδα στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Νίξε την Ουγγαρία 15-14 ή 14-15 προτιμάτε. Και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Επιτέλους. Όλοι το χαρήκαμε, όλοι το είδαν αρτήσεις από σχεδόν το σύνολο του, έτσι, του Facebook και του Instagram. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε, ρε παιδί μου, ένας λαός ο οποίος στις επιτυχίες είμαστε, βγαίνουμε μπροστά, αλλά βγαίνουμε μπροστά και στις αποτυχίες, γιατί όταν υπάρχουν αποτυχία μετά έρχεσαι να είναι κριτική και δεν έκανες εκείνο και δεν έκανες το άλλο, γιατί πήρες εκείνο, γιατί πήρες τον άλλο. Έτσι είμαστε μελήρητος, ας πούμε, λαός που ασχολούμαστε με όλα, τα ξέρουμε όλα και ναι. Δεν κακό που το λέω, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι αν τα παιδιά δεν το είχαν πάρει, τώρα τι κριτική θα είχαν δεχτεί. Τέλος πάντων, ας κοιτάξουμε το θετικό, ότι το πήρανε. Και μπράβο τους.

Ναι. Βλέπω τσακώνονται εκεί για το Ιφαντίνο με την κριτική που δέχεται για το Μουντιάλ, ότι είπε πολλά τέλος πάντων το Ιφαντίνο, αλλά ρε παιδιά, πραγματικά ποιος ασχολείται τώρα. Ήδη ο Ιφαντίνο τώρα τι μισθό θα έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρήματα παίρνει, θα κάτσει ασχοληθεί τώρα με αυτό, γι' αυτό βγαίνει και μιλάει και κάνει επιθέσεις. Άμα ήταν, ρε παιδί μου, η φιλική συμμετοχή που λέμε, εντάξει, κάποια πράγματα θα τα έπαιρνε, τον έχουν βάλει εκεί πέρα. Τώρα θα τα υποστείτε. Θέλει να βάλει τώρα 64 ομάδες στο Μουντιάλ. Ωραία. Να ξεκινάμε από τώρα και να τελειώνουμε σε ένα χρόνο το Μουντιάλ, έτσι όπως το πάνε. Δεν γίνεται να έχουμε 64 ομάδες στο Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλές. Κι όμως υπάρχει, λέει, σχέδιο, υπάρχει πλάνο να το εφαρμόσουν. Αλλά είμαστε ικανοί σαν χώρα να μην πάμε ούτε στις 64. Να τα κάνουμε θάλασσα. Εντάξει, όχι, νομίζω στις 64 θα είμαστε. Έτσι. Όχι, θα είμαστε, πιστεύω θα είμαστε. Στις 64, πώς γιατί λες 64.

λιγότερες αμφιβάλλω ακόμα. Γιατί και η εθνική ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου, τώρα θέλει... Δεν ξέρω, έχω προβληματιστεί λίγο, είναι η αλήθεια, ειδικά με τις τελευταίες εμφανίσεις που κάναμε. Εδώ σε προβληματίζει η εθνική μπάσκετ, που ας πούμε είναι και λίγο μια ποιότητα παραπάνω, ρε παιδί μου, σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Κάτι κάνουμε λάθος γενικότερα, έτσι, σαν χώρα. Αλλά τώρα πάμε στα πιο φρέσκα, αφού λέμε γι' αυτό. Τι έχουμε σήμερα, ξεκινάμε. Επιτέλους, ξεκινάει η Παναχαϊκή. Ξεκινάμε γενικότερα. Η δισογραφία θα έχει θεματάκια σήμερα. Η πρώτη της Παναχαϊκής, 7 η ώρα σήμερα. 7 η ώρα θα μαζευτεί ο κόσμος, 7.30 λέει θα βγουν τα παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, θα βγουν για προπόνηση. Όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα εκεί, θα είναι όλη η διοίκηση και ο Γκιούν έρχεται, προσγειώνεται, δεν ξέρω με τι. Το ιδιωτικό θα έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί, λεφτά έχει. Νομίζω να έρθει με τα μάξι, ξέρω εγώ, από την Τουρκία που είναι. Τι διαβάζω, πάω σε κάτι άλλο, τώρα το μου ήρθε. Το Facebook εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει TikTok. Να τα. Η μεγάλη αλλαγή για να κρατήσει τους χρήστες. Γιατί τώρα, παιδιά, μη γελιόμαστε. Το TikTok έχει φάει, ας πούμε, κόσμο από το Facebook. Κανείς δεν μπαίνει στο Facebook τώρα. Εγώ, ας πούμε, στο Facebook θα μπω μόνο για να το chat εκεί, αν είναι κάποιος μου έχει στείλει μήνυμα, και άντε να κοινοποιήσω καμιά είδηση από τα... Δεν μπαίνω στο Facebook. Στο Instagram θα μπω περισσότερο, είναι η αλήθεια. Στο TikTok ακόμα περισσότερο. Καλά το βράδυ, άμα δεν δω TikTok, δεν μπορώ να κοιμηθώ, είναι η αλήθεια. Βλέπω βιντεάκια. Και βλέπω βιντεάκια όλων των ειδών, ρε παιδί μου. Σου πετάει εκεί πέρα τώρα, τέλος πάντων, σχολιάσω κάποια που πετάει με περίεργες και περίεργους. Αλλά ό,τι είναι, ξέρεις, το προσπερνάς. Αλλά γενικότερα χαζεύεις, ρε παιδί μου. Μπορεί και όλα να χαζεύεις, αλλά χαζεύεις γενικά, έτσι περνάει λίγο η ώρα σου, μένει να αποκοιμηθείς. Εγώ εχθές μάλλον το ξέχασα ανοιχτό και κοιμήθηκα, γιατί το πρωί έπαιζε κλαπατσίμπανα εκεί από το κινητό. Έτσι δεν το λένε, κλαπατσίμπανα. Θόδωρε, θυμάσατε την έκφραση, τα κλαπατσίμπανα. Λοιπόν, έπαιζε εκεί πέρα, εκεί μόνο του. Πρέπει να μου μείνει στα χέρια, κοιμόμουνα. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που έλεγα και πάμε στην Παναχαϊκή, η οποία σήμερα λοιπόν έχει την πρώτη. Ευελπιστούν οι άνθρωποι της ομάδας ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και θα έχει, πιστεύω, κόσμο, δεν ξέρω πάρα πολύ, γιατί είναι και η ζέστη, είναι και ότι είμαστε τέλη Ιουλίου, κάποιοι λείπουν, κάποιοι είναι και διστακτικοί, κάποιοι δεν θέλουν κιόλας να πάνε, δεν είναι κακό. Άλλοι πάντως θα πάνε, από ό,τι ξέρω, αρκετοί που ήταν εκεί στην Αγιά ετοίμαζαν εχθές. Αυτά που είναι, ετοιμάζουν τα πανό τους, τα, δεν ξέρω, καπνογόνα ίσως, τα συνθήματα. Όλοι πάντως έχουν ένα σκοπό και θέλουν βασικά να πετύχουν αυτό το σκοπό. Η ομάδα να επιστρέψει στη Super League 2. Να επιστρέψει Super League 2 για να διεκδικήσει μετά τη Super League 1, αλλά βήμα-βήμα. Πρέπει να φύγει όπως και δίποτε από την τρίτη εθνική κατηγορία. Ας ελπίσουμε η σημερινή ημέρα να είναι έτσι η αρχή μιας επιτυχημένης πορείας μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος, μέχρι τα μπαράζ, και εκεί να τα καταφέρουμε και να φύγουμε από αυτή τη μιζέρια που μας διακατέχει γενικά σαν πόλη. Αλλά γενικότερα για την τρίτη εθνική τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, ή τα ξέρετε μάλλον και τα έχουμε πει εδώ, και τα μόνοι σας μπορείτε να τα αξιολογείτε, ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα γάμα εθνικής κατηγορίας. Τα έξοδα είναι πολλά, έσοδα δεν υπάρχουν. Οπότε όσο πιο γρήγορα φύγεις, τόσο καλύτερο θα είναι το μέλλον σου. Όσο μένεις αυτή την κατηγορία, δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι βίωνα.

Χθες ο Αλέξ Διγενής είχε έρθει βασικά στο Beach Soccer στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης και πέτυχε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, τον κύριο Βασίλη το Σιδέρη, και έβγαλε ειδήσεις, είναι η αλήθεια, οι οποίες έπαιξαν και πανελλαδικά. Σέντρα λοιπόν οριστικά το Σαββατοκύριακο, Θόδωρε, Γάμα Εθνική, 26-27 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει και η Α κατηγορία. Οπότε, τοπικό ποδόσφαιρο και Γάμα Εθνική ξεκινούν μαζί. Διαβάζω στις αλλαγές που έβγαλε και ο Αλέξης και τις έγραψε ότι φέτος δεν θα υπάρχει δεύτερος, καλύτερος δεύτερος, και στην τρίτη φάση θα παίξουν μόνο οι 5 πορταλιτές για τις 2 θέσεις ανόδου. Σημαντική αλλαγή αυτή. Η πιο σημαντική όμως είναι στη δεύτερη φάση. Φέτος δεν θα υπάρχει κλήρωση για τη σειρά των αγώνων. Στα play-off οι ομάδες στις θέσεις 1 έως 3 θα δώσουν 3 εντός έδρας παιχνίδια και οι ομάδες στις θέσεις 4, τους μπέρδεψα τώρα, το ξαναλέω. Στα play-off οι ομάδες στις θέσεις 1 έως 3 θα δώσουν 3 εντός έδρας παιχνίδια και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 4 έως 6 θα παίξουν 2 εντός έδρας παιχνίδια και 3 εκτός. Μεγάλη διαφορά αυτό. Άλλο να έχεις 3 στην έδρα σου, άλλο να έχεις 3 εκτός. Στα play-outs οι ομάδες στις θέσεις 7-9, 3 εντός και 2 εκτός και οι ομάδες 10 με 12 θα δώσουν 3 εκτός και 2 εντός. Αυτή την Παρασκευή θα είναι κλήρωση του πρωταθλήματος στη 1 το μεσημέρι και θα προηγηθεί και η κλήρωση της Γάμα Εθνικής στο κύπελο βέβαια αυτή τη φορά. Υπάρχει μια σκέψη, η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου να γίνει σε 2 φάσεις, 9 με 10 Σεπτεμβρίου η πρώτη φάση και η δεύτερη 12 με 13 Σεπτεμβρίου. Άρα αυτές είναι οι ειδήσεις που έβγαλε ο Αλέξης, ο Διγενής, ρωτώντας τον κύριο Σιδέρη, και είναι σημαντικά ότι τα μάθαμε. Γιατί μέχρι στιγμής ήταν λίγο θολό το τοπίο το πώς θα γίνουν αυτά τα πρωταθλήματα.

Η Παναχαϊκή, η οποία ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο σε διοικητικό επίπεδο, εχθές ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο Παπασταμάτη, νομίζω ήταν επισταθάκι ο συγκεκριμένος. Μάλιστα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης. Και όπως λέει η ανακοίνωση, είναι ανώτερος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην οργάνωση και διαχείριση αθλητικών οργανισμών. Έχει διατελέσει διεθνής διαιτητής. Έχει υπηρετήσει σε θεσμικές θέσεις σε ΕΠΟ ενός ποδοσφαίρου και σε σημαντικές ΠΑΕ, καθώς και στην ομάδα μας από τη θέση του Αντιπροέδρου, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια ιδιαίτερη απαιτητική για όλους περίοδο. Άρα λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπασταμάτης αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης.

Και ήρθε και ο Αντίλ, ο Ναμπί, παραχώρησε συνέντευξη στον Ιάσονα τον Κοτσόνη. Είπε ότι είμαι χαρούμενος που είμαι πίσω σε αυτή τη χώρα. Θα επιστρέψω στη Super League με την Παναχαϊκή, είπε. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να βρίσκεται και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα λόγια που είπε έτσι, ένας σημαντικός παίκτης που έχει και τη δική του έτσι, ιστορία. Εντάξει, δεν θα λέγω ότι έχει μεγάλη ιστορία, αλλά εντάξει, είναι καλός παίκτης, έχοντας παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε Όφη, Ατρόμητο και Καλλιθέα. Στην Παναχαϊκή της ΓΑΜΑ Εθνικής νομίζω θα ξεχωρίζει, το να τα λέμε όπως είναι. Και πρέπει να ξεχωρίζει, δεν ξέρω, από τη φάτσα το συμπάθεις. Έτσι, μου βγάλε κάτι θετικό αυτό το παιδί. Λοιπόν, αυτά και σήμερα θα δούμε αν θα υπάρχει και κάποια νέα μεταγραφή στην Παναχαϊκή και ειδικά αν θα είναι κάποιος καινούριος παίχτης στην πρώτη προπόνηση, επαναλαμβάνω, στις 7 ώρα συγκέντρωσης όλων και των φιλάθλων και των δημοσιογράφων και των παίχτων.

Τώρα διαβάζω μία είδη στην οποία την ήξερα μέρες για τον μπάσκετ, αλλά δεν το είπα. Δεν το είπα. Εντάξει, καλό είναι να το βγάζουν οι ίδιες οι ομάδες. Ο Κωνσταντίνος Περδίκης άφησε την ΑΕΡΟ Ετίκον και επιστρέφει στην Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού κόντρα στο Σάκη. Όχι κόντρα, απέναντι. Δίπλα στο Σάκη, το είπα σωστά. Στο Σάκη Καρίδα, ο οποίος τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον είχε από μικρό. Ήταν στις ακαδημίες και αγωνίστηκε έπειτα στο Διαγόρα και πέρσι στα Ροήτικα. Βέβαια πέρσι λόγω τραυματισμού δεν είχε πολλά παιχνίδια. Η επιστροφή του, λέει η ανακοίνωση, αποτελεί ακόμα μια κίνηση που αποδεικνύει τη φιλοσοφία της διοίκησης και επενδύει σε αθλητές με ήθος που γνωρίζουν τι σημαίνει φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Βαρθολομιού. Κώστα, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Άντε και από εμάς καλή επιτυχία, Κώστα, και υγιείς. Έτσι, να πάνε όλα καλά φέτος.

Γιατί έχει τόση ουρά στη Γούναρη εκεί με τις ταυτότητες, τα διαβατήρια. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Βγάζουν διαβατήρια για να μην βγάζουν ταυτότητες, έμαθα. Ότι δεν θέλουν τη νέα ταυτότητα. Τι ζούμε Παναγία μου, πραγματικά, τι ζούμε. Εντάξει, ξέρεις, εγώ θέλω να ζήσω σε ένα παράλληλο σύμπαν, έτσι, να μην υπάρχουν τίποτα, ούτε ταυτότητες, ούτε αυτό, να είμαστε, ξέρεις, αυτόνομοι. Αλλά, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα το σκεπτικό, το ο καθένας βέβαια για τον εαυτό του επιλέγει αυτό που, έτσι, θεωρεί σωστό. Τόση ουρά εγώ να κάτσω στην ουρά και να περιμένω το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μη σώσει και τη βγάλω ποτέ. Βέβαια την έχω βγάλει εγώ την ταυτότητα. Αλλά δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου αυτό να κάτσω να περιμένω. Περίμενε άνθρωπος από τις 6 παρατέταρτο λέει τη προηγούμενη μέρα. Και τι κοιμήθηκε εκεί. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι ζούμε.

Ρε παιδιά, βλέπω μια φωτογραφία του Phil Fonten. Ναι, αν εγώ εμφανιζόμουν έτσι, ας πούμε, εντάξει, τι θα λέγανε. Μάλιστα. Είδες, παιδί μου, η Ελλάδα είναι αυτό. Με το που πάτησε, Ελλάδα είναι. Με το που πάτησε το πόδι του, πήρε και το ανάλογο στυλ και το ντύσιμο το παιδί. Το τσαντάκι τώρα, ναι. Οκ, μου θυμίζει ένα φίλο μου, φοράει τσαντάκια εκεί. Επιστροφή βλέπω, ωραία, ειδήσεις κάνει, βροχή. Ευχές στον... Επιστροφή στον Άψ Πάτρε για τον Παναγιώτη Καράγιωργα. Μάλιστα, ακόμα μια επιστροφή στον Άψ Πάτρε. Ερασιτεχνικό πήγαμε τώρα. Ναι. Αυτά. Γιατί πέρα πάμε στις διαφημίσεις, Θόδωρε. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα μιλήσουμε Μάκη Γιωργαρά στο τηλέφωνο, ναυτικό όμιλο πατρών, γιατί έχουμε εξελίξει την κολύμβηση εκεί, είχαμε αλλαγή προπονητή και να δούμε έτσι γενικά πώς θα κινηθεί ο ΝΟΠ στα επόμενα βήματα και τα επόμενα πράγματα που έχει να κάνει. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Τώρα FM Patras 96,3.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάθος 96,3, δεύτερο μέρος, και πάμε να πούμε για τον Beach Soccer, αφού πιάσαμε πριν μια κουβέντα. Η Νάπολη Πατρών διατήρησε έτσι τον τίτλο της, τον υπερασπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν κατακτά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer, σε ένα πρωτάθλημα που είχε φέτος 10 ομάδες αντί για 4 που είχε πέρσι. Έτσι υπάρχει κάτι, μια ανάπτυξη. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο γήπεδο ΠΕΑΚ Σπύρος Σαβράμης, και σε ένα παιχνίδι έτσι πραγματικά ήταν αμφίροπο, με πολλές ανατροπές και έσπασαν καρδιές. Η Νάπολη επιβλήθηκε του Αθλητικού Ομίλου Κεφαλινίας με 5-4 και σήκωσε την κούπα αφιερωμένη στο Σπύρο Αβράμη. Παρότι στο παιχνίδι βέβαια να πούμε ότι τους αρκούσε και η ισοπαλία. Έτσι, δεν ήταν τελικός, ήταν με βαθμολογία και κατάταξη. Της αρκούσε η ισοπαλία της Νάπολη στην κανονική περίοδο όμως, στην κανονική περίοδο. Έτσι κι αλλιώς πήρε την νίκη, οπότε δεν χρειάστηκε η ισοπαλία. Η Νάπολη πήρε προβάδισμα νωρίς με 2 γκολ του Πεδρίνιο. Τι παιχταράς είναι αυτός πραγματικά, τι παιχταράς. Η Κεφαλονιά έκανε την ανατροπή 3-2, παρακαλώ, και άγχωσε λίγο τους γηπεδούχους με τα 2 γκολ του Τζιοβάνι. Μ' αρέσει όπως λέγεται ο παιδίς, το Τζιοβάνι Σίλβα, αλλά και του Σκούρτα έγινε η ανατροπή και η Νάπολη λοιπόν πήρε το τρόπαιο. Να πούμε, στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν ΑΟ Κεφαλινίας, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, με τον Ηρακλή να τερματίζει δεύτερος και την Κεφαλονιά τρίτη. Δηλαδή δεν ήταν τελικός, επαναλαμβάνω, ήταν χθες, όλοι έλεγαν ότι ήταν τελικός, δεν ήταν τελικός. Με αυτό το αποτέλεσμα η Κεφαλονιά πήρε την τρίτη θέση. Και το Ηρακλής Ξυλοκάστρου, για τον οποίο ακούγεται ότι του χρόνου θα έχει το δικό του γήπεδο Beach Soccer, μια χαρά είναι και η δεύτερη φετινή θέση στο πρωτάθλημα. Εκεί ήταν και ο κύριος Σιδέρης από την ΕΠΟ, όπως το είπαμε πριν, και ο Πέτρος Μαρτσούκος, ο πρόεδρος του Super League 2, με τον οποίο εντάξει υπάρχει και μια έτσι σχέση πάρα πολύ καλή με τα παιδιά της Νάπολη. Πανηγύριζε, μάλιστα τον έπιασε ο φακός και πανηγύριζε, εντάξει. Δεν κρύφτηκε και ποτέ τη Λακωνία ο κύριος Μαρτζούκος όμως.

Κάθε φορά που, ας πούμε, μια εθνική μας ομάδα πάει καλά, βλέπω δημοσιεύματα, όλοι ασχολούνται, πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω. Και φυσικά στο αεροδρόμιο εμφανίζονται όλοι ξαφνικά υπουργοί, υφυπουργοί και τα λοιπά, να τους υποδεχτούν. Στην αποτυχία δεν κανείς όμως, έτσι. Στην αποτυχία δεν εμφανίζει, μόνο οι συγγενείς των παιχτών να είναι. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να μην συμβαίνει μόνο στη δική μας χώρα, αλλά λέμε ότι σε εμάς συμβαίνει πάρα πολύ.

0: Να πούμε ότι πριν τηλεφωνήσουμε, γιατί εντάξει, σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο αντιπρόεδρος του ΝΟΠΟ, ο κ. Μάκης Γοργαράς, να πούμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ανακοίνωσε τον Σταύρο Νταλαχάνη, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια της κολυμβητικής ομάδας μετά από 22 χρόνια. Παρακαλώ. Και όπως λέει η ανακοίνωση, η κολυμβητική ομάδα αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην ελληνική κολύμβηση για τον ΝΟΠ πάντα και με αθλητές που ξεχωρίζουν για το ταλέντο, την προσπάθεια και τις ξεχωριστές διακρίσεις τους, συνεχίζουμε να κτίζουμε το μέλλον με συνέπεια, εργατικότητα και σεβασμό στην ιστορία του ομίλου και στους ανθρώπους της. Σταύρο, καλώς ήρθες, λέει η ανακοίνωση, και μαζί γράφουμε τις επόμενες σελίδες στην ιστορία της κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος και Βαλκανιονίκης και πρώην κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στα 50 μέτρα πρόστιο ανδρών. Ήταν πρωταθλητής Ελλάδος με τον Ολυμπιακό από το 91 μέχρι το 94. Είχε πτυχίο ΤΕΦΑ. Ενός προπονητής είχε αναδείξει αθλητές σε πανελλήνιες διακρίσεις, πανελλήνια ρεκόρ και συμμετοχές στις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα της δουλειάς του. Ο ΝΟΠ λοιπόν επιστρέφει έτσι δυναμικά και στην κολύμβηση. Για να δούμε, θα μας τα πει βέβαια καλύτερα ο κύριος Μάκης Γοργαράς, τον οποίο από ό,τι καταλάβαμε θα έχουμε σε δευτερόλεπτα, έτσι σωστά, ναι, θα έχουμε σε δευτερόλεπτα. Καλημερίζω τον κύριο Μάκη Γοργαρά.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά. Να μιλάμε στον ενικό τώρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Να μιλάμε στον ενικό καλύτερα. Μάκη, για πες μας τώρα, τι γίνεται στην κολύμβηση έτσι, του Ναυτικού Ομίλου Πατρών? Έχουμε αλλαγή προπονητή καταρχήν, έτσι.
1: Έχουμε αλλαγή προπονητή.
0: Ένα σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και...
1: Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι καταξιωμένος, έμπειρος. Έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνουμε και ζητάμε από τον Όμιλο, καταρτισμένος. Η εμπειρία του είναι τεράστια πάνω στα παιδιά και στις αθλητές πρώτης γραμμής. Και νομίζω ότι είναι ο ιδανικός για να διαδεχτεί το προηγούμενο προπονητή μας, τον Λευτέρη Δομήτρακα.
0: Ναι, ο οποίος εντάξει, έφυγε για, από ό,τι καταλάβαμε, ότι φεύγει από την πόλη, έτσι, για να μην διευκρινιστεί
1: και
0: αυτό, έτσι, για να διευκρινιστεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Διαβάζω. Ναι, διάβαζα τα σχόλια, Μάκη, έτσι, για τα σχόλια κάτω από την πρόσληψη του Σταύρου, και είναι όλα θετικά. Δηλαδή, επέστρεψες και έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Δηλαδή, έτσι, με θετικά τα σχόλια. Και αυτό νομίζω σας...
1: Το αποτύπωμα του συγκεκριμένου προπονητή, αθλητή, είναι θετικό. Ο Σταύρος είναι από μικρό παιδί στις πισίνες. Ξεκίνησε σαν αθλητής καταξιωμένος και μετά Βαλκανιονίκης, πρωταθλητής Ελλάδος, Ισπανία ρεκόρ κλπ. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία, μετά έκανε και το μεταπτυχιακό του. Έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, πολλά χρόνια στον υγρό στίβο και στο προπονητικό, στη θέση του προπονητή, επικεφαλής κιόλας. Έχει βγάλει πολλά παιδιά με πανίνα ρεκόρ, με διακρίσεις. Δεν έχουμε να... Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και από τη στιγμή που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να γίνει και αυτή η πρόσληψη...
1: Ήταν η καλύτερη λύση.
0: Ναι, έτσι ποντάρεται πολύ στο τμήμα κολύμβησης.
1: Σαφέστατα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Ναυτικού Ομίλου. Είναι ένα τμήμα το οποίο προσπαθούμε να το εξελίξουμε και να συνεχίσουμε την εξέλιξή του. Τα παιδιά τα οποία είναι στην αγωνιστική ομάδα είναι ήδη καταξιωμένα και έρχονται από πίσω και άλλα, τα οποία με τη βοήθεια του Σταύρου και των συνεργατών του θα μας βοηθήσουν, θα τα βοηθήσουν να πάνε πιο μπροστά. Θεωρώ ότι ο Όμιλος είναι σε μια περίοδο μετάβασης, το κολυμβητικό τμήμα του Όμιλου είναι σε μια περίοδο μετάβασης και είναι μια πολύ καλή συγκυρία που έχουμε το Σταύρο μαζί μας.
0: Ναι, να μιλήσουμε και για, για την αντρική ομάδα, έτσι, στο πόλο τώρα. Βλέπουμε πολλά παιδιά που, πολλά παιδιά, επιστρέφουν, είδαμε τον Χρυσόστομο τον Μπάρλο, είδαμε τον Βικάτο, έτσι, ξεχνάω και κάποιον. Πώς θα είναι ο ναυτικός όμιλος πατρών την επόμενη σεζόν?
1: Ο ναυτικός όμιλος πατρών θα παρουσιαστεί με τις, μόνο με τις δικές του δυνάμεις, αλλά αυτά τα παιδιά προέρχονται από την Πάτρα και πολλά από αυτά από τις Ακαδημίες Ναυτικού Ομίλου. Ο Ναυτικός Όμιλος θα συνεχίσει αυτό που κάνει, δηλαδή να προωθεί τα μικρότερα παιδιά στις πιο πάνω κατηγορίες, ώστε να παίρνουν πιο γρήγορα εμπειρίες και να μπαίνουν μέσα στον ανταγωνισμό, στον μεγάλο ανταγωνισμό, γρηγορότερα. Το έχουν ανάγκη και το έχουμε και εμείς ανάγκη να βλέπουμε αυτά τα παιδιά, και αυτή είναι η χαρά μας και ο στόχος μας.
0: Άρα δεν μπαίνει τέλος πάντων κάποιο στόχος, ας πούμε, ανόδου ή ό,τι προκύψει, έτσι?
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, πολλές φορές λέμε γίνεται ανόδου.
1: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται να μην είμαστε.
1: Και δεν θέλουμε και ένα στόχος, π.χ. η άνοδος. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι για τα παιδιά λίγο βαρύ, δηλαδή το άγχος και αυτό που μπορούν να προκαλέσουμε σε αυτή την ηλικία μπορεί να μην είναι, να είναι αποτρεπτικό κιόλας.
0: Οπότε όταν νιώσετε έτοιμοι, τέλος πάντων,
1: ναι, όταν νιώσουν έτοιμα τα παιδιά και πατήσουν δυνατά τα πόδια τους και νιώσουν ότι έχουν αυτές τις δυνατότητες, θα γίνει αυτόματα, θα γίνει μόνο το αυτό το πράγμα. Εμείς ελπίζουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα και με τον Βασίλη τον Κανελόπουλο στο τιμόνι ελπίζουμε αυτή την γνώση, την εμπειρία αλλά και την αγάπη του για τον Όμιλο να την περάσει σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, αυτό δεν σου έλεγα, Μάγκη, ότι έχετε βάλει δύο ανθρώπους τώρα στην κολύμβηση. Βάλατε και στο πόλο όμως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά χρόνια, και ο Βασίλης ο Κανελόπουλος. Ίσως αυτό παίζει και το ρόλο του, έτσι. Να είναι, έχει πάρει το DNA του ναυτικού ομίλου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω?
1: Παίζει ρόλο. Ακριβώς. Εμείς με τον Βασίλη σε προπονητικό επίπεδο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 3 χρόνια. Το έκανε παράλληλα με τις υποχρεώσεις στην ομάδα. Φέτος οι συγκυρίες τον φέρανε λίγο πιο γρήγορα μπροστά. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, πολύ χαρούμενοι που επιτέλους στελεχώσαμε τη θέση του πρώτου προπονητή με έναν άνθρωπο που ξεκινάει και έχει ξεκινήσει από το μηδέν στον ναυτικό μου. Μετά τον Βασίλη τον Λαμπάτο είναι και ο Βασίλης Κανελόπουλος. Είναι η σχολή την οποία μπορούμε να την πούμε, η σχολή του πόλου της Πάτρας, η οποία δείχνει σημαντικά επιτεύγματα, σημαντικά σημεία γραφής. Τώρα ο Βασίλης ο Λαμπάτος είναι εθνικός προπονητής. Ερχόμαστε και με τον Βασίλη τα καλύτερα.
0: Και αφού μιλάμε για πόλο, δεν γίνεται να μην σχολιάσεις και τη χθεσινή επιτυχία. Έτσι, φαντάζομαι το είδες. Θα ήθελα το σχόλιο σου έτσι για την εθνική.
1: Δεν υπάρχουν λόγια. Όποιος βλέπει, όλη η Ελλάδα τώρα πια βλέπει πόλο. Βλέπει πόλο γιατί νιώθει περήφανη για τα παιδιά που κάθε φορά παίζουν για ένα μετάλλιο, για το χρυσό, για ένα μετάλλιο. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο της ομάδας μας. Όπως είδατε και στο χθεσινό παιχνίδι, υπάρχουν πολλά παιδιά από πίσω τα οποία κρατάνε την ομάδα και αυτά σε υψηλό επίπεδο. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η Ελλάδα στο πόλο ειδικά και στον ανδρών και στο γυναικών είναι πάρα πολύ ψηλά. Πιστεύω ότι είναι πολύ μακριά το δεύτερο άθλημα σε διακρίσεις ή σε προσπάθεια να φτάσει κάπου εκεί κοντά που έχει φτάσει το πόλο.
0: Καλά, ναι, γιατί έλεγα πριν για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ή ακόμα και του μπάσκετ, ρε παιδί μου, που αν εξαιρέσεις κάποια ευρωπαϊκά, αυτό νομίζω δεν συγκρίνεται με το πόλο, με τόσες επιτυχίες που έχει φέρει.
1: Εντάξει, σαφέστατα αυτό. Να πω κάτι εδώ πέρα όμως. Εδώ μας έχει βοηθήσει πολύ το υψηλό επίπεδο των προπονητών της υδατοσφαίρισης που είναι Έλληνες όλοι. Mm-hmm. Εμείς εξάγουμε προπονητές και αθλητές. Πολλές ομάδες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό έχουν προπονητές Έλληνες και παίχτες Έλληνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η υδατοσφαίριση και το πολιστικό στερέωμα εξαρτάται από την Ελλάδα. Εξαρτάται από τους προπονητές και από τους παίχτες του.
0: Ναι, και ειδικά όταν κερδίζει στην Ουγγαρία, έτσι, η οποία είναι εντάξει. Μια σημαντική
1: παραδοσιακή. Μια πολύ δύσκολη ομάδα. Εντάξει. Μια πολύ δύσκολη ομάδα. Μια ομάδα που, όπως είδατε, προς το τέλος δεν πεθαίνει με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί που νόμιζαμε ότι είχαμε τον πλήρη έλεγχο, κάποιος Ούγγρος παίχτης έβγαινε με μια ατομική, δύο ατομικές ενέργειες, γιατί τέτοιες ενέργειες γίνανε και να είναι περισσότερα από τη μεριά της Ουγγαρίας, ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Και έβαλε ένα γκολ από μακριά, εντυπωσιακό γκολ κιόλας, με μεγάλες μονομαχίες, αλλά και από τη μεριά μας, όπως είδατε, αντιπεξήλθαμε σε αυτή την πίεση, τη μεγάλη πίεση των Ούγγρων, και τελικά κερδίσαμε.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Έτσι κι αλλιώς θα τα λέμε, γιατί ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών έτσι κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι το είπατε κι εσείς. Προσπαθείτε τώρα όλα μαζί να τα βάλετε σε σειρά, γιατί και ο κόσμος, ξέρεις, βλέποντας τη νέα προσπάθεια, νομίζω πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα.
1: Εμείς ελπίζουμε σε αυτό. Ελπίζουμε να μας οι γονείς και τα μέλη μας να είναι κοντά μας, να μας εμπιστευτούν για αυτό που κάνουμε, για αυτή την αλλαγή που κάνουμε. Αυτές οι αλλαγές έχουν μόνο ο μόνος γνώμονας είναι η βελτίωση των αθλητών και των παιδιών τους. Έτσι κάπως ήρθε και ο Λευτέρης πριν από 10 χρόνια. Με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουμε να επιλέγουμε τους συνεργάτες μας, αυτή τη στιγμή τον Σταύρο Νταλαχάνη και τους άλλους που θα έρθουν να πλαισιώσουν το προπονητικό team.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Ήταν αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, ο κ. Μάκης Γιώργαράς. Τον ευχαριστούμε. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής ΔΕΛΤΑ στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Υπάρχει site www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας για την πόλη μας, εδώ την Πάτρα, 2610 27 0551.
1: Έφυγα μονάχη μου, κανείς δεν με κρατούσε. Στο πρόσωπο μια

Λοιπόν, κλείνουμε περισσότερα το απόγευμα στην εκπομπή του Αλέξη Διγενή για την πρώτη της Παναχαϊκής και θα ακολουθήσει και TikTok έτσι με Νάπολη αλλά και το βράδυ με την Παναχαϊκή. Από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο να έχετε μια όμορφη ημέρα. Μην ξεχάσετε έτσι 6 ώρα Αλέξη Διγενή. Θα τα πει όλα. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένω. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Τάνια.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco. Πίτσα. El Greco.
9: El Greco.
11: Πάλι ζωγράφισες.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. Free action. Let's play.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Sport FM Patras 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικά.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco.
19: Πάλι ζωγράφισες.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Sport FM Patras

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει σύμφωνα με τους Γερμανούς. Κρούση των Πειραιωτών στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουί. Πωλείται στην Κάνσας με ένα ποσό κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ Αντρέ Λουίζ. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων, ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός Τοφίκ Μπενταγέμπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο, οι εξελίξεις για τη μεταγραφή του Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προστίκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος σήμερα, η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα, συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αυτή η ομάδα και αυτή η πόλη θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγιναν τα 6.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία, ενώ ήδη από χθες 5.000 φίλοι του δικεφάλου του Βορρά φρόντισαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Παλατάκι την επόμενη σεζόν. Σπουδαίο deal για τον Ατρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Μπάγερ Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφι, ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο, το μήνυμα του Ντίνο Καντεβέρε σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Κάτοικος Περιστερίου και την επόμενη σεζόν θα είναι ο Τάι Νίκολς, καθώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρντ για ακόμη έναν χρόνο. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, που θα καταθέσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βρετανό forward και πρώην NBA-er Τόσαν Εμπουόμουαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Την απόκτηση του Αμερικανού guard Johnny Juzang γνωστοποίησε η Φενέρμπαχτσε. Νέο τριετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελαβίβ υπέγραψε ο Ιφε Λούντμπεργκ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win. Sport FM 94,6.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 με Γιώργο Σανάκας. Μάλιστα πάμε παρεούλα για τις δύο περίπου επόμενες ώρες μέχρι και τις 6. Την κουβέντα τη ρυθμίσετε εσείς, θα θέσετε τα ερωτήματά σας, θα τα πούμε για όλους. Είναι και η εβδομάδα ευρωπαϊκών παιχνιδιών αυτή που τρέχουμε, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν τη ρεβάνς, νίκη φορές και, τα δύο πρώτα παιχνίδια, 2-1 ο Παναθηναϊκός, 3-2 ο ΠΑΟΚ. Πάμε από την ΠΑΚ στην Ουγγαρία και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Δυνάμο Κιέβου, και απλά δεν πρέπει να χάσουν στις ρεβάνς για να περάσουν, να προκριθούν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και του Europa League αντίστοιχα. Φυσικά από την επόμενη εβδομάδα, από στις 4 και μετά μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, μεταγραφές για Ελλάδα, για εξωτερικό, πάρα πολύ πράγμα. Γίνεται ο κακός χαμός με Πάνο Ρίλο φυσικά στον ήχο. Με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τη βοηθό της Ανασία Βοσνάκη δίπλα πάντα να κάνουν παρέα δουλίτσα. Αν και ο Σωτήρη σε λίγο θα φύγει. Ποιο έρχεται τώρα, ο Σωτήρη. Η Ντίνα έρχεται. Όχι, δεν έρχεται η Ντίνα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε πολύ λίγο και αυτή στην παρέα μας.

Ένας φίλος που λέει, που ρωτάει αν θα έχει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Όχι, παιδιά. Το βραδάκι, το newsroom, κανονικά θα ακούσετε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ακούσατε νωρίτερα. Και Παγκάκη και Αθανασίου. Το βράδυ πάλι Αθανασίου λέει και θα πάλι το βράδυ. Τα ρεπορτάζ ξανά αργότερα στο 8-10, εκτός και αν έχουμε κάτι έκτακτο από οποιαδήποτε ομάδα.

Ένα μεταξύ προημερών έγινε ο. Βασικά προωρών. Κακό χαμό στην Ιταλία. Εκεί που ήταν ο Αντρέα Πίρλο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας μετά από εισήγηση του Μαλντίνη που είναι αθλητικός διευθυντής και του Λεωνάρντο που είναι ο τεχνικός διευθυντής και σύμβουλος της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Τελικά ο Πίρλο κόπηκε έτσι πάρα πολύ απλά γιατί διαφήμιζε μια εταιρεία, έκανε μια καμπάνια μια εταιρεία που είχε έδρα τη Ρωσία και κόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Έγινε ένας χαμός μέσα στην Ομοσπονδία. Ακόμα είναι στον αέρα αν θα μείνει ο Μαλντίνη και ο Λεωνάρντο. Λογικά θα μείνουν πάντως, αλλά ψάχνουν πλέον τον επόμενο προπονητή στην Ιταλία. Ποιος θα είναι, αφού ο Αντρέα Πίρλο δεν θα είναι. Καλώς λέω εγώ. Τώρα, ο Αντρέα Πίρλο προπονητικά δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Την πρώτη του χρονιά στη Γιουβέντους πήγε να δείξει κάποιες διαφορετικές επαναστατικές μεθόδους, αλλά στη συνέχεια όπου πήγε δεν είναι ότι έβγαλε και μάτια. Αλλά Ιταλός θα είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Κόντε, ο Μαντσίνη είναι δύο επιλογές που νομίζω πάντα θα παίζουν για την εθνική ομάδα της Ιταλίας ως προπονητές. Ο Μαντσίνη ξανά υπάρχει κιόλας και υπάρχουν και κάποιοι πιο νεαροί σε ηλικία όπως ο Μότα και ο Παλαντίνο. Τιάγκο Μότα θα μπορούσε να είναι μια σούπερ περίπτωση για τη σκουάδρα Τζουρά.

Άρχισε να λέμε λίγο τα του εξωτερικού, γιατί έχει πολλά πράγματα. Η Real κρίνει τον Διαμαντέα τη Λειψία. 135 εκατομμύρια ευρώ, όπως γράφει το ESPN, το συνολικό ποσό για τη μεταγραφή του 20χρονου Extreme. Αυτή είναι αχίλλεια φαντουστού, φεύγει από τη Λειψία και σύντομα θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του στην Real Madrid. Μια τεράστια μεταγραφή για τη Real, με έναν του πλέον ταλαντούχου ποδοσφαιριστέ στο στερέωμα. Αλλά αν μη τι άλλο, τώρα 135 εκατομμύρια για ένα παίκτη που έχει κάνει 1-2 χρονιές είναι υπερβολικά. Αλλά έτσι είναι πλέον ο νόμος αγοράς, επειδή υπάρχει και μεγάλη ζήτηση. Τον ήθελε και η Λίβερπουλ νωρίτερα, τον ήθελαν και άλλες ομάδες. Φαίνεται πως θα καταλήξει ο Διομαντέ στην Real Madrid. Αντίστοιχα, η Λίβερπουλ που ήθελε τον Διομαντέ, αλλά δεν τον πήρε τελικά. Θα κινηθεί για τον Μπαρκολά, άλλα λεφτά και για τον Μπαρκολά. 170 λέει θέλει παρή. Τώρα μιλάμε για μυθικά ποσά, τα οποία εντάξει, περιβαίνουν τη λογική. 170 εκατομμύρια και κοστίσει ο Μπαπέ στην Παρή. 180 κοστίσει. Και τώρα να τα πάρει ο Μπαρκολά, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι υπερβολές όλα αυτά.

Ενώ η Chelsea πάει να κάνει μια κίνηση έκπληξη, περίεργη κίνηση. Πάει να πάρει τον Danny Welbeck από την Brighton. Τρομερά πράγματα τώρα. Ο Danny Welbeck, ο οποίος πέρυσι ήταν ο πρώτος σκορ της Brighton, είχε 13 γκολ, είναι στα 36 πλέον βαδίζει. Ο Άγγλος striker, ο οποίος είναι και έχει υπάρξει διεθνείς πολλές φορές, έχει περάσει την Arsenal, την United. Θεωρούν στη Chelsea ότι μπορεί να σου κάνει τη δουλειά, κυρίως ως backup striker. Εντάξει, περίεργη κίνηση, αν μη τι άλλο, από τους Λονδρέζους. Αλλά να δούμε αν θα τους βγει εν λόγω κίνηση, αν προχωρήσουν τελικά, γιατί προς το παρόν δεν είναι βέβαιο ότι θα κάνουν την κίνηση. Σκέφτονται, είναι στην κορυφή της λίστας με τους center forward που θέλουν να αποκτήσουν για backup. Και αν προχωρήσουν, εντάξει, νομίζω γενικότερα ότι θα είναι μια φθηνή, αλλά backup επιλογή. Οκ, αξιόλογη.

0: Πας.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφή και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ένα γράφημα μπροστά μου, επειδή λέγαμε για Αγγλία. Για τις ομάδες, από τότε που ξεκίνησε η Premier League, από τότε που ονομάζεται η Premier League, από τη σεζόν 92-93 και μετά. Οι πέντε ομάδες που έχουν ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα, η Chelsea πρώτη και με διαφορά 3,84 δις. Πραγματικά. Ήταν που ήταν ο Αμπράμοβιτς, ασκόρπαγε σαν τρελός. Πήγε τώρα ο Μπόιλι και μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Φοβερά έξοδα από τους Λονδρέζους. Δεύτερη City με 3 δις. 2,7 η United. 2,35 η Liverpool. 2,31 η Καψερή η Tottenham, η οποία ξοδεύει για να είναι τρίτο, τέταρτη, πέμπτο, έκτη. 2-3 σεζόν τώρα πάρα λίγο να πέσει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχετε στείλει, παιδιά. Ένας φίλος λέει αν ο Ολυμπιακός ήρθε από την Ολλανδία. Έχει γυρίσει, ναι, παιδιά, από την Ολλανδία. Αύριο θα επιστρέψει και στις προπονήσεις. Λέει Ναυαγή και η δεύτερη υποψήφια μεταγραφή της ΑΕΚ. Προφανώς λέει έτσι: μα είναι άμα δεν πληρώνεις, περιμένετε για Σεπτέμβριο είναι τα κάστανα. Ποια είναι η δεύτερη υποψήφια μεταγραφή της ΑΕΚ? Στείλε μου το όνομα, τι εννοείς. Θες και να εννοείς τον Γκάγκουα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, παιδιά, οι μεταγραφές έτσι είναι. Παίχτες πας να κλείσεις, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν θα έρθουν. Δεν είναι εύκολες οι μεταγραφές. Λοιπόν, έχει ακόμα πάντως αρκετό δρόμο, παιδιά. Μιλάμε τώρα, είμαστε 27 Ιουλίου και οι μεταγραφές κλείνουν 2-3 Σεπτέμβρη. Εντάξει, μιλάμε τώρα για 45 μέρες ακόμα. Πάρα πολύ καιρό. 40 μέρες, πώς είναι. Όλοι θα κάνουν κινήσεις ακόμα, έχουν να κάνουν. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω 3-4 κινήσεις σίγουρα τις έχει ακόμα να τις κάνει. Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ 5 με 6 κινήσεις. Η ΑΕΚ 3-4 κινήσεις και αυτή δεδομένα χρειάζεται να κάνει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κινήσεις, να δούμε πώς θα κάνει το ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν πολλές κινήσεις ακόμα, πολλές μεταγραφές ακόμα να κάνουν. Ο Άρης, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Άρης που είναι η ομάδα που χρειάζεται και τις περισσότερες μεταγραφές από όλους, έχει κάνει τώρα 2-3 μεταγραφές μόνο. Με πολύ λίγες κινήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Και άμα δούμε όλες τις ομάδες της Super League ως τώρα, κάτω από το 5 είναι οι ομάδες που έχουν κάνει τις πάρα πολλές κινήσεις. Και θα συνεχίσουν να κάνουν μέχρι και να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, γιατί ως συνήθως στην Ελλάδα περισσότερες ομάδες αλλάζουν τα ρόστερ

Λοιπόν, να πούμε και ότι είναι η Μέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανακοίνωσε τον Ντούσαν Τάντιτς. Στα 37 του ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε για 2 χρόνια μέχρι το 28 και θα έρθει για δεύτερη φορά στο Καραϊσκάκι ως αντίπαλος την τελευταία τριετία. Τριετία του 24 ήταν την προηγούμενη φορά με τη Φενέρ τότε στα προημιτελικά του Conference League, όπου είχε έρθει ο Τάντιτς με τη Φενέρ. Έχασε Φενέρ εδώ 3-2. Μετά στη ρεβάνση κέρδισε να μην δίνει Φενέρ, αλλά αποκλείστηκε τα πέναλτι. Στην εκείνη την ξέφρενη πορεία του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference, ο Τάντιτς, που έχει κάνει τεράστια καριέρα, αν μη τι άλλο, έπαιζε πέρυσι στην Al Wahda, έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στον Άγιαξ, στη Φενέρ, στη Σαουθάμπτον, στη Βέντε, στη Χρόνιχεν και στη Βοεβοντίνα. 111 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Να δούμε σε ποια θέση θα παίζει στην Αϊμέγγεν. Δεν θα είναι απίθανο να παίζει ως ψευτονιάρη. Θα είναι σέντερ φορ, αν και η θέση του τα τελευταία χρόνια είναι εξτρέμ και όχι 10 που τον είχαμε συνηθίσει πολλά χρόνια να παίζει. Φαίνεται πως ο Ντούσαν Τάντιτς θα είναι το ψευτονιάρη. Μην το δούμε να παίζει και κατευθείαν βασικός τώρα για την Αϊμέγγεν κόντρα στον Ολυμπιακό. Τέτοιοι παίχτες, αν μη τι άλλο, χρειάζονται και είναι απαραίτητοι για ομάδες όπως η Νέιμέγγεν. Έκπληξη ξεκάθαρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος πέρυσι, βγήκε τρίτη, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ ανοιχτά παίζει, πάρα πολύ επιθετικά, αλλά αν μη τι άλλο δεν είναι καμία ομάδα που την λες φόβητρο, είναι ξεκάθαρα στα μέτρα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση να ξεπεράσει το εμπόδιο της.

Λέει ένας φίλος πως γίνεται να παίξει, να κατεβάσει ο Ολυμπιακός. Λέει με την Αιμέχεν παίχτες που ξέρουν πως θα φύγουν. Παιδιά, και να ξέρουν κάποιοι παίχτες ότι θα φύγουν, που δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Ταρέμι είναι πολύ πιθανό ότι θα φύγει. Σημαίνει ότι δεν είναι επαγγελματίας ή ότι δεν παίζει και το επόμενο συμβόλαιό του ή θα ξεκινήσει βασικός δεδομένο. Επίσης έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι που πέρασε τρεις γύρους, δεν πέρασε, ναι, τρεις γύρους πέρασε τα προγραμματικά του conference. Με ποιους παίχτες τα έπαιξε τα πρώτα της παιχνίδια, με τους προηγούμενους. Έτσι γίνεται. Οι ομάδες στα προγραμματικά της Ευρώπης παίζουν, ειδικά στο ξεκίνημα, με τους περσινούς. Είναι λογικό, δεν μπορείς να πάρεις σε μια ομάδα 15 παίχτες και η 11 να έχει 8 καινούριους, 9 καινούριους. Δεν ξέρουν ένα τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι. Το θα βάλεις 2, 3, 4 καινούριους, εννοείται, ναι. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις 7-8 παίχτες. Είναι απολύτως λογικό αυτό.

0: Να πω και μια μεταγραφή εδώ που έγινε στα μέρη μας. Ο Χαραλαμπόγλου, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, Έλληνας center forward, 21 ετών.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sky 100,3.
1: Σε έναν 25χρονο ανήκει σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Η φωτιά βαίνει προς αποκλιμάκωση, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζεοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 7,6% στα 90,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,8% στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία το 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
0: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Η Πορτογάλη με τον Ζωάο Μουτίνιο έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Γκρισμάν, αλλά ο ακίνητος Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρείται ο Κοσελνί. Στο του του! 109! Τρομερό! Ένα σύρο από το πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε όλο το σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου, ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Στάντε Φρανς αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Ανάγκας στο μικρόφωνο. Ο Πάνος ο Ρήλος. Ο Πάνος ο Ρήλος είναι σαν ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι. Με τα δύο ο στον ήχο. Ο Ρήλος, όχι ο Τενές, στον ήχο. Λοιπόν, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, παρέα με Ασίαβος Νάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε ότι η Εθνική Εφήβων ιτήθηκε 66-65 από την Γαλλία. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Λοιπόν, τώρα να δούμε αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, στον επόμενο γύρο η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του δεύτερου γκρουπ, ο οποίος περιλαμβάνει Τουρκία, Σερβία, Σλοβακία και Δανία. Άρα στα δύσκολα κατευθείαν δηλαδή για την Γαλανόλευκη, που δέχεται 10-0 σερί στο φινάλε και λύγησε από τους Γάλλους.

Λοιπόν, λέγαμε τα ευρωπαϊκά μάτς νωρίτερα που έχει αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτος με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο, μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ, παρότι έχει κάτι την άποψή μου αποδυναμωθεί λίγο από τη μέση και μπροστά. Βρίσκει γκολ, αλήθεια είναι. Το ότι βρήκε 3 γκολ εκτός έδρας δεν το λες και λίγο. Απ' την άλλη μεριά βέβαια έχει και θεματάκια στην άμυνά του, κινδύνεψε, δεν είναι τόσο σταθερός ακόμα και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει όλη η σεζόν, αν θα πάει έτσι δηλαδή να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του μέσα στη διάρκεια των παιχνιδιών. Δεδομένα πάντως θέλει ενίσχυση, δεδομένα θα πάρει εξτρέμ αφού τα χάλει. Ήταν μια μεταγραφή πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά από 14 λεπτά στο πρώτο επίσημο μάτς αποχώρησε με πρόβλημα στον ώμο και πλέον θα χάσει αρκετό διάστημα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά, κόντρα στην Πάξη, ήταν αρκετά, πώς να το πω, συσταγωγικά επαγγελματίας. Βρήκε 2 γκολ, παρότι μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Βρήκε 2 γκολ, πέρασε από την έδρα της Πάξης. Αν δεν είχε δεχθεί εκείνο το φοβερό γκολ στο τέλος, θα είχε, κατά την άποψή μου, κλειδώσει από τώρα την πρόκριση. Παραμένει φαβορή και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είχε βέβαια ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, στο τελευταίο μισάωρο, οι 2-3 ευκαιρίες που άμα τις έκανε γκολ θα μπορούσε να το κλειδώσει από νωρίτερα το μάτς. Αλλά κατάφερε και επικράτησε μια ομάδα, normal όπως είναι η Πάξη, η οποία προέρχεται τώρα από ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Κέρδισε 4-2 την Ferencváros. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ο center forward που έχει Πάξη. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πραγματικά ο Σάλαϊ. Πάρα πολύ καλός center forward, μια ομάδα μόνο με Ούγγρους. Ο Σάλα είναι 23 ετών. Πήγε φέτος στην Πάξη. Πέρυσι ήταν στην Μεζοκόβεντ. Ναι, στη Μεζοκόβεντ Ζόρι. Ωραία. Παραλίγο να αποφύγουμε τα χειρότερα λοιπόν. 11 γκολ πέρυσι, 10 πρόπερσι. Στα τελευταία 54 μάτς έχει 22 γκολ. Καλός σεντερφόρ, καλός με την μπάλα στα πόδια, δυνατός, βάζοντας πολύ καλά το κορμί του. Αν μη τι άλλο, πολύ καλός σεντερφόρ και χρειάζεται προσοχή. Αναμφίβολα χρειάζεται προσοχή, αλλά και ο Πάκο Παναγός νομίζω πως θα καταφέρουν να περάσουν την Πέμπτη.

Ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Europa League, εφόσον προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν μη τι άλλο, είναι ένα ζώρικο ζευγάρι. Καλές ομάδες και οι δύο, και η Χάμαρμπι και η Άντερλεχτ. Πιο επικίνδυνη νομίζω η Άντερλεχτ, αλλά και η Σουηδία, επειδή βρίσκονται στα προαθλήματά τους, η Σκανδιναβία γενικότερα, αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες σαν ομάδα, έχουν μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας από τις ελληνικές. Και η Άντερλεχτ αντίστοιχα είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα και επικίνδυνη. Απ' την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference, θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτακ Τερνάβα ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Είναι η ημιτασιόν ΤΣΣΚΑ Σόφιας αυτή, η 1948. 0-0 το πρώτο μάτς στην Τσεχία, η ρεβάν στη Βουλγαρία. Εγώ νομίζω ότι έστω και ωριακά οι Βουλγαροί θα προκριθούν στο τέλος, έστω και με ένα μάτς, ένα σκορ του 1-0. Είναι πάντως ομάδες που μπορεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω ξεκάθαρα, και τις δύο, όποια τις δύο προκριθεί, να τις περάσει να βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης.

0: 4,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να μεταφέρω μια ειδήση που έρχεται από την Αργεντινή για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ένας πλέον έγκυρος δημοσιογράφος στη Λατινική Αμερική και στην Αργεντινή, ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τα θέλω του, έχει κατέβει από τα θέλω του, τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε για τον Ορτέγκα για την παραχώρησή του στα 6, και πλέον περιμένει την απάντηση από τη River, ίσως και μια αντιπρόταση από τη River Plate για την αγορά του Ορτέγκα. Η διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ένα νούμερο που μένει να φανεί, και ένα ποσό, ένα χάσμα να το πω καλύτερα, που μένει να φανεί αν μπορεί να γεφυρωθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πολύ πιθανό, δεν αποκλείεται να γεφυρωθεί, γιατί και ο Ορτέγκα δείχνει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate, να επιστρέψει στην Αργεντινή, και ενώ όλο και κάποια ομάδα από το Μεξικό φαίνεται πως θα μπει και αυτή στο κόλπο. Αυτό ακούμε τόσο καιρό, αυτό μαθαίνουμε, αλλά πρέπει να δούμε και αν θα γίνει πραγματικότητα, αν και η πιο πιθανή περίπτωση είναι να καταλήξει στη River Plate ο Ορτέγκα.

στις αποχωρήσεις, επίσης πωλήσεις, περιμένουν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Kansas City, 22 εκατομμύρια δολάρια, τεράστιο ποσό πραγματικά. Η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS, ένα ποσό στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ, για τον Ολυμπιακό, για ένα παίχτη που δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό, που έχει πολύ καλά στοιχεία. Σίγουρα θα μπορούσαμε να το δούμε παραπάνω, εγώ τις πιστεύω, και θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους εξτρέμ που θα παίζαν στον Ολυμπιακό. Όσες φορές έπαιξε, έδωσε λίγα πράγματα, ένα-δύο μάτς είναι αυτά που θυμόμαστε να δίνει περισσότερα, αλλά και ο ίδιος φαίνονταν πως ήθελε να αποχωρήσει. Στο MLS θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα γράψει πολύ καλά νούμερα. Είναι ένα πρωτάθλημα που θα βρίσκει πολλούς χώρους, ένα πρωτάθλημα που ταιριάζει αυτό το MLS. Στα 25 του βέβαια ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και μπόνους αρκετά θα υπάρξουν και θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση Ολυμπιακός 20%. Αν μη τι άλλο, είναι μια πώληση που σίγουρα δεδομένα συμφέρει τον Ολυμπιακό. Ενώ περιμένουμε να υπάρξει και οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη ΧΑΛ για την παραχώρηση του Ζολάκη, ένα ποσό μεγαλύτερο από τα 15 εκατομμύρια που αναφέρουν οι Άγγλοι, νομίζω εκεί στα 17-18, κάπου εκεί, μπορεί και στα 20 να πάει. Και με όλα τα μπόνους, ήθελε και ο Τζολάκης να πάει στην Premier League, να συνεχίσει την καριέρα στην Premier League. Θα είναι σε μια ομάδα που κάνει καλές κινήσεις, ΧΑΛ, η αλήθεια είναι, που θα παλέψει σίγουρα για να σώσει την κατηγορία. Ίσως επειδή θα είναι και σε μια ομάδα που θα δέχεται αρκετές επιθέσεις, θα δέχεται αρκετές φάσεις, να μπορέσει και ο ίδιος να φανεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω και ο ίδιος το βλέπει ως ένα σκαλοπάτι τη ΧΑΛ, για να πάρει μια μεταγραφή μετά σε μερικά χρόνια σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας.

Λοιπόν, στην Ιταλία Ίντερ θέλει να κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ξεκάθαρο ότι αν τα καταφέρει θα δέσει πάρα πολύ ακόμη καλύτερα την άμυνά της. Την τριάδα των στόπερ με την οποία παίζει και ο Κριστιαν Κίβου. Θέλει να κλείσει από την Τότεναμ τον Κριστιαν Ρομέρο. Εξαιρετικό μουντιάλ ο Ρομέρο. Θέλει να φύγει, θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους. Θα παίζει στο Champions League και η Ίντερ είναι μία από αυτές. Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και της Τότεναμ. Η Ίντερ πιέζει για να φτάσει σε συμφωνία. Με τον ποδοσφαιριστή τα έχει βρει όλα, με τον Αργεντινό στόπερ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Όπως γράφουν και οι Ιταλοί, έχουν πέσει και ο Λαουτάρο από πάνω του για να τον πείσει. Πριν υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και του Ρομέρο, έπαιξε το ρόλο του δηλαδή. Ο Λαουτάρο Μαρτίνης για να πιστεί ο Ρομέρο να πάει στην Ίντερ. Όχι, ήταν δύσκολο νομίζω να αποφάσει να αφήσει την Τότεναμ και λογαριασμό των Νεραζούρι, αλλά πρέπει πλέον να φτάσει σε συμφωνία η Ίντερ, ξαναλέω, με την Τότεναμ. Η Ίντερ είναι μια ομάδα που δίνει χρήματα για μεταγραφές. Γενικότερα οι Ιταλοί όμως δεν θα σπάσουν το ταμείο, δεν θα δώσουν 60-70 εκατομμύρια. Λίγες φορές γίνεται αυτό. Πολύ λίγες φορές, δεν το βλέπουμε συχνά να συμβαίνει. Ίσως μία από αυτές τις φορές να είναι τώρα, με 45 εκατομμύρια, κάπου εκεί, ετοιμούν την Ιταλία ότι θα κλείσει το εν λόγω deal.

Ενώ πριν πάμε σε break και στα αθλητικό δελτίο, να πούμε ότι ο Βόλος ανακοίνωσε τον Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, 28 ετών, δεξιός μπακ στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Έπαιζε τον τελευταίο 1,5 χρόνο με 53 συμμετοχές. Έχει παίξει σε Νάντ, σε Μάιντς, Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρέστ, Μονακό και σε Ντιτγέν. Ξεκάθαρα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Βόλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Πιέρ Γκαμπριέλ να αποτελεί το νέο δεξιό μπακ της ομάδας του Βόλου. Πάμε σιγά σιγά για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside,
11: δεν είναι offside.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού, 33χρονος θεματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει κρούση των πιερωτών στην Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιραουή, στη λίστα ο 24χρονος Μαρακινός επιθετικός Τοφίκ Μπεσταρτέμπ. Πωλείται στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων ο Άντρε Λουίζ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο εξελίξει και τη μεταγραφή μέσου στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία ακόμη προσθήκη. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος έμειναν σήμερα Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν, στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Γλουκ. Η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γιατ Βάη. Συγκινητικό αντίο και από τον Τζούρισιτς. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φόρ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με ριζνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Δυναμό Κιέβου. Ερωτηματικά προκάλεσε στην ΠΑΕ ο ορισμός του Πολωνού διαιτητή Ντάμιαν Σίλβερτσακ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα βρήκαν κάτοχο και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ήδη από χθες 5.000 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν εξασφαλίσει την παρουσία του στο Παλατάκι την επόμενη σεζόν. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Πολυετές συμβόλαιο υπέγραψε ο παίκτης. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 21 ετών επιθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία για να αρχίσει προετοιμασία. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Αξέλ Γκεσάν βρίσκεται η Καλαμάτα σύμφωνα με τελικό μέσο ενημέρωσης. Ο παίκτης ανήκει στην Πάφο και αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας της Μεσσηνίας. Σε διαπραγματεύσει με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Γουέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωση η Chelsea. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Στην τελευταία της μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιουζάνγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Zenit. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Γουίνιεν Γκάμπριελ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Bayern. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Λαζάρος Ζώτα με το δεξί. Μπουχαλάκης με τη μία κοντρολάρη. Μέχρι το δοκάρι Γιαννούνης σουτ, διώχνουν και γκολ. Με τον Δημήτρη Πέλκα η εθνική μας ομάδα προηγείται από το γύρισμα του Γιαννούνη. Την μπάλα θέλει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν καταφέρει να διώξουν την φιλοξενούμενη και ο Πέλκας κάνει το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. 10 λεπτό, Ελλάδα Γιβραλτάρ 1-0. Ένα ακόμα κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Θα εκτεμέσει ο Πέλκας το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μαυροπάνου και γκολ για την εθνική μας ομάδα από τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Το δεύτερο δοκάρι πετάχθηκε πιο ψηλά από όλους. Ο δυναμικός στόπερ δεν άφησε κανένα περιθώριο. Πήρε όλους στο τέρμα και με την κεφαλιά κάνει το 2-0 για την εθνική ομάδα Ελλάδα Γιβραλτάρ 2-0. Θα κερδίσουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Τώρα το γύρισμα μπαίνει στην περιοχή. Ο Μασούρας, έτοιμος ο Μασούρας. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα 3-0 με τον Γιώργο Μασούρα στο 70 λεπτό. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόλλιν γράφοντας το Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-0. Νέα σέντρα, καρδιά της θυσίας. Μαυροπάνος κεφαλιά και γκολ για την εθνική ομάδα 4-0. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Χωρίς δυσκολία πετυχαίνει ο δεύτερος προσωπικό του γκολ. Τέταρτο για την εθνική μας ομάδα σήμερα. Κατά εκεί ο Γιακουμπάκης πέτει κάθετα και ο Γιώργος Μασούρας πετυχαίνει το 5-0 για την εθνική ομάδα. Δεύτερο γκολ σήμερα και για τον Γιώργο Μασούρα. 5-0 για την Ελλάδα τέταρτο στο Γιβραλτάρ.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Ανάκας στο μικρόφωνο, Πάνος Δρύλος στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην μουσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, υπάρχει ένα νεότερο δημοσίευμα, πάλι Ολυμπιακό, από το εξωτερικό, όπου τοποθετεί τον Ταλιαφίκο, τον βασικό αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στο παγκόσμιο κύπελο, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Βρίσκεται στο στόχαστρο, όπως αναφέρει, και της Νότιχαμ, αλλά και της Λακορούνια, ο 33χρονος διεθνής αριστερός μπακ. Από την Λιόν, ανοίξει τη Λιόν, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν νομίζω, σε καμία περίπτωση πάντως, ότι θα μείνει στην Λιόν ο Αργεντινός μπακ.

Στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης γίνεται ο κακός χαμός. Και ο Άρης και ο Πάκος έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ μέσα στους νέους επενδυτές, με τον Σιάο και με τον Μιστακίδη. Κάνουν πολύ καλές μεταγραφές. Γενικότερα υπάρχει ένας αντελήριο ενθουσιασμού από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε sold out στην διαρκεία του για το Παλαγάκι, για το ΠΑΟΚ Sports Arena. 6.000 διαρκεία σε λίγες ώρες. Έκανα φτερά, είναι sold out. Εντάξει, τώρα με προπονητή τον Τρινκέριο ΠΑΟΚ, με τον Τσέντι Όσμαν, με Νίκα Λάθη και μάλλον ένα παίχτη που σίγουρα θα έρθει, άλλη μια μεγάλη κίνηση που ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και από την άλλη μεριά και ο Άρης καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός με τις κινήσεις που κάνει. Τελευταία του Τολιόπουλου που πλήρωσε και τον buyout στον Παναθηναϊκό για να τον πάρει με Βασίλη Σπανούλη προπονητή. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εννοείται πάντα στις επάλξεις. Με ΠΑΟ και Άρη πάρα πολύ δυνατούς. Με την ΑΕΚ να θέλει να παραμείνει και αυτή ανταγωνιστική και δυνατή για να ακολουθήσει τους υπόλοιπους τέσσερις και να μην μείνει πιο πίσω. Έχουμε να δούμε ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών στοίχημα GBL.

Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το Ρόδρι στη Ρεάλ, τι παίζει. Έχει ακουστεί ότι ο Ρόδρι έχει δώσει την κατάθεσή του στην Ρεάλ Μαδρίτης για να κινηθεί για την απόκτησή του. Αν η Ρεάλ πάει να πάρει και τον Ρόδρι, τότε θα μιλάμε για μια τρομερή ομάδα που φτιάχνει. Από την άλλη μεριά, βέβαια, με προπονητή Μουρίνιο, να δούμε αν θα πάει καλά όλο αυτό. Πολύ περίεργη η ελληνική κίνηση να φέρει πίσω τον Μουρίνιο Ρεάλ Μαδρίτης, που όλα δείχνουν ότι παίρνει τον Ντιομαντέ. Έχει πάρει την Κουκουρέγια, έχει πάρει την Ντάμφρις. Τα δύο της μπακ, τα δύο της άκρα θα είναι πάρα πολύ δυνατά. Πήρε ελεύθερο τον Κονατέ, πήρε ελεύθερο τον Μπερνάρντο Σίλβα. Και όπως ξαναείπα, θέλει τον Ντιομαντέ. Γράφεται και το Ρόδρι, έχει γραφτεί για τον Ολίσσα, αλλά δεν νομίζω. Γενικότερα έχουμε ακόμα πραγματάκια να δούμε από την Real Madrid της.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει, γιατί θεωρείται, λέει, τον... Γιατί ο Σπανούλης θεωρείται μεγάλος προπονητής, δεν έχει δείξει κάτι σημαντικό μέχρι τώρα ως προπονητής και δεν έχει κάποιο προπονητικό παρελθόν. Διαφωνούμε, κάθετα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο Περιστέρι. Okay, μια μικρομεσαία ομάδα. Στη δεύτερη του χρονιά στο Περιστέρι το πήγε στο Final Four του Basketball Champions League, του FIBA Champions League. Δεν το λες και λίγο, σε κάποια περίπτωση παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ. Πήγε στη Μονακό. Στη Μονακό την πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωλίγκας, άσχετα αν τον έχασε, από την Fenerbahce. Είναι στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα, με την εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει μετάλλιο μετά από 15-16 χρόνια με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Για 4 χρόνια προπονητής, δεν τα λες και λίγα αυτά που έχει επιτύχει. Δεν τα λες καθόλου λίγα, σε καμία περίπτωση.

Λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή έσκασε μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά. Ο Όφη ανακοίνωσε την έκθεση συνεργασίας της ΠΑΕ Όφη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη. Ο Αϊτόρ έχει παίξει σε Μπαρτσελόνα Β, Βιγεράλ Β, στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλης. Επίσης, στην Τβέντε, στον Παναθηναϊκό, στη Νέα Κλάρνακας και στην Βιτόρια της Βραζιλίας. Κατέκτησε το 2022 και 2024 το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε στην ΑΕΚ Λάρνακα την προπερασμένη σεζόν με 7 γκολ και 5 ασίστ σε 14 μάτς. Και πέρυσι στην Βιτόρια 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ. Και ο Αϊτόρ αποτελεί ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Σεγγέλια στον Όφη, κατά κάποιο τρόπο βέβαια, έτσι, γιατί ο Σεγγέλια παίζει δεξιά, ο Αϊτόρ παίζει αριστερά, αλλά ένας εκτρεμ έφυγε, ένας ήρθε κατά κάποιο τρόπο για τον Όφη, που έχει κλείσει και τον Δημήτρη Νικολάου, τον παρέως δανεικό από την Παλέρμο, για να ενισχυθεί στο κέντρο της αμυνάς του μετά τη φυγή του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση Όφη, να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο όπως το περσινό. Θυμίζουμε ότι ο Όφη έτσι πήρε την περασμένη σεζόν το Κύπελλο Ελλάδας, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου με γκολ στην παράταση, 2-1 επικράτησε, για να πάρει το κύπελο και να παίξει Ευρώπη. Είχε εξασφαλισμένη League Face Conference League. Ο Όφη θα παίξει τα play-off του Europa League αν αποκλειστεί απευθείας στους ομίλους του Conference.

Λέει ο φίλος που μένει για το Σπανούλι, πήγε στη Μονακό, λέει, και στην Εθνική, γιατί λέει για Σπανούλι. Θες να πεις στη Μονακό που μαγιάστηκε τον προπονητή του Περιστερίου και τον πήρε. Άρα η Μονακό που είχε, είχε πέρυσι και πρόπερση ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, τον πήρε επειδή λέγεται Σπανούλι και σου λέει ας πετάξω τα 30 εκατομμύρια μπάτζετ που είχα στα βράχια, απλά για να πάρω έναν προπονητή που λέγεται Σπανούλι. Εντάξει, φίλε μου, νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες και οι ευρωπαϊκές ομάδες. Με τη δική σου λογική. Οκ. Okay.

μεταξύ, για όσους δεν το έχετε δει, μπείτε. Twitter αν έχετε, ψάξτε το λίγο, θα το βρείτε, αν δεν έχετε Twitter. Γιατί μετά τη φοβερή ιστορία ενός ποδοσφαιριστή που μάθαμε στα γήπεδα της Αμερικής, στο Μουντιάλ, του Βοζίνια, με αυτό το εκπληκτικό παγκόσμιο κύπελλο που έκανε με Καμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, στα 40 του χρόνια υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του με την Κόλο Κόλο. Θα λαμβάνει ένα μισθό 11 φορές μεγαλύτερο από αυτό που είχε στην Τσάβες της Β' Εθνικής Πορτογαλίας. Ντυμένος, λες και πάει γαμπρός, με κοστούμι, με παπηγιόν. Και με τον ίδιο, με το που υπέγραψε το συμβόλαιό του, να βάζει τα κλάματα. Εντάξει, φοβερή ιστορία, πραγματικά, για τον αυτού του παιδιού, του ανθρώπου. Στα 40 του, ο Βοζίνια υπέγραψε την Κόλο Κόλο, έβαλε τα κλάματα, πήγε και γαμπρός και νομίζω να τον δούμε για 2-3 χρόνια και ακόμα να παίζει σίγουρα, γιατί έδειξε σε τρομερή κατάσταση στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-639.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Σπορ FM Πάτρας.
8: Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Ματίνα Παγώνη θα αναλάβει επικεφαλής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ένα ακόμα κόρνερ για την Real. Πανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Κεφαλιά, γκολ 1-0 Μπενζεμά. Για μία ακόμη φορά απέναντι στην ομάδα που τον έκανε γνωστό, όπως και πέρσι στο Ζερλάν, όπως και εδώ στη ρεβάνς του Μαρτίου. Για μία ακόμη φορά ο Μπενζεμά είναι ο σκόρερ απέναντι στην Λιόν. Λέγαμε ότι η Ρεάλ ανεβάζει στροφές και φαινόταν στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Πεπέ. Διότι το λάθος ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να κάνει την αντεπίθεση το 2-0 εδώ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τη Ρεάλ, με τον Σάμι Κεντήρα που είχε έρθει και είχε πει σαν δεύτερο σκόρ. Το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές. Εδώ λοιπόν ο Μπενζεμά σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι ο Κεντήρα ακολουθεί, του δίνει την μπάλα. Πάρτο βάλτο 2-0. Μαρσέλο πέταξε πάρα πολύ έξω για τον Μπενζεμά. Εδώ 3-0. Νομίζω ότι υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και το 3-0 έρχεται από την ενέργεια του Οζίλ και την κάκιστη για μία ακόμη φορά τοποθέτηση των αμυντικών της Λιόν. 3-0. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ένα τρίτο γκολ παρά να μειώσει η Λιόν, έτσι κι αλλιώς. Έμοιαζε το μάτς ένας απόλυτος μονόλογος για τους παίκτες του Μουρίνιο που μεταβληθεί σε δρομομονής κατεύθυνση στο τέρμα του Λιωρίς. Κακά στο κόρνερ. Εδώ είναι το 4-0. Να το από τον Ράμος. Από την ώρα που η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν υπήρχε αμυντικός κοντά καν να τον εμποδίσει. Το 4-0 ήταν τυπικό θέμα για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 81.

Επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό παρέγγελο στον Άγκα στο μικρόφωνο, Πάνος Ρήλος στον ήχο και Τάσος Νικολόπουλος στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, το Talk Sport στην Αγγλία αναφέρει ότι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034 θα γίνει σε ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα που έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Σαουδική Αραβία, στο King Salman International Stadium. Λοιπόν, 92.000 θέσεις θα έχει. Ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα θα υπάρχουν στον κόσμο. Το εν λόγω γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο το 29, σε 3 χρόνια. Λοιπόν, άμα το δείτε τώρα, μιλάμε τώρα για διαστημόπλιο που είναι, λες και έχει χορτάρι παντού απ' έξω, μα θα είναι πράσινο γήπεδο. Όπως αναφέρω, το Oxford, ρίξτε μια ματιά, δεν κάνει κακό. Είναι πολύ ενδιαφέρον project

Ημέρα μεταγραφών η σημερινή και για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, η Μίλαν ανακοίνωσε τον 16χρονο στόπερ Σπύρο Ζορμπά, τον οποίο απέκτησε από τον Ολυμπιακό Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες K15, K16, 1,90 ύψος. Ανακοινώθηκε από την Μίλαν και θα παίζει στην K19, γεννημένος το 2010, κεντρικός αμυντικός. Ενώ η Μπάγερ Μονάχου απέκτησε από τον Ατρόμητο τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, 17χρονος αμυντικός. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο στην K19 των Βαβαρών ο Καρανδρίκας με ένα πάρα πολύ σημαντικό deal του Ατρομήτου, με ένα ποσό πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ που θα μπει στα ταμεία του. Άλλη μια σημαντική πόλη του Ατρομήτου, παίκτη από τις ακαδημίες του, μετά από αυτή του Χρήστου Αλεξίου στην Ίντερ. Ο Χρήστος Αλεξίου είχε ξεκινήσει από τον Απόλλωνα, πήγε στον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος τον βοήθησε να βελτιωθεί και να κάνει το βήμα στην καριέρα του, να πάει στην Ίντερ. Πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ ως δανεικός ο Χρήστος Αλεξίου.

Τάσος με ρωτάει αν ο Στάνιτς άλλαξε μάνατζερ και αν προσπαθεί να βρει τον Ολυμπιακό. Δεν γνωρίζω κάτι, φίλε μου. Αν άλλαξε εκπρόσωπο ή όχι. Ο προηγούμενος πάντως που είχε έρθει δεν ήταν ο κανένας ανεπίσημος μάνατζερ που είχε, ο Μπέλιτς. Πατέρας ενός παίχτη που είχε περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αν θυμάστε, του Κρίστιαν Μπέλιτς. Λοιπόν, τι ξέρει η Μίλαν και η Μπάγερν, λέει μωρέ. Εμείς περιμένουμε να γίνουν 25 για να τους κάνουμε επαγγελματικό συμβόλαιο. Εντάξει, δεν τους βάλουν στην πρώτη ομάδα, παιδιά. Στις ακαδημίες θα το βάλουν, αλλά προφανώς τους είχαν κάνει σκάουτινγκ εδώ και αρκετό καιρό και τους δύο ποδοσφαιριστές, και η Μίλαν και η Μπάγερν. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς ημέρας, Γαλατασαράι Βενέτσια, φοβερό φιλικό στις 9 η ώρα. Τρομερό φιλικό παιχνίδι. Και επειδή τα φιλικά είναι η χαρά των γκολ και τώρα παίζει μια ομάδα που μόλις προβιβάστηκε σε ΡΙΑ με τη Γαλατασαράι που είναι όσα πάμε και ως αριθμό, το over 3,5 νομίζω είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία τη εκπομπή. Λέει ένα φίλο: μπράβο, κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Βάζει πολύ μουσική. Μπράβο, γιατί έχουμε ξενερώσει με το αντικάγκουα. Παιδιά, εντάξει, η υπερβολή είναι. Καλά, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αλλά εντάξει, είναι ένα από τα χόμπι που μας αρέσουν. Για όλους πάει αυτό. Δηλαδή, ακόμα μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Δεν έχουμε δει τις ομάδες στα επίσημα παιχνίδια. Και ακόμα και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, όλες οι ομάδες δεν θα είναι όπως θα είναι στη συνέχεια. Και σε θέμα προσώπων, αλλά και σε θέμα απόδοσης. Εντάξει, okay. Ένα άλλο φίλο λέει σχετικά με του Έλληνε διαιτέ: αν τρέπει τι γίνεται, λέει θα ψηφίσουν οι θα ψηφίσουν μεγάλε ομάδε, όχι δεν το ξέρω, θα ψηφίσουν οι ομάδε. Φαίνεται πω είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν οι Έλληνε διαιτέ στα ντέρμπι με ξένου βαρίστε. Μάλλον έτσι. Να το δούμε και αυτό πώ θα πάει. Μακάρι να πάει καλά, αλλά δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Έχουμε, νομίζω το 17-18 που είναι οι ξένοι διαιτέ στα ντέρμπι. Πριν έχουμε 7-8 χρόνια τώρα. Και νομίζω πήγε καλά συνολικά. Αν το δούμε συνολικά, καλά πήγε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα, εφόσον επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές.

Ενώ έγινε γνωστή, έγινε επίσημη πλέον ουσιαστικά και η μεγάλη μετακίνηση στο χώρο του NBA, αφού οι Philadelphia Sixers ανακοίνωσαν την απόκτηση του LeBron James, το μεγάλο deal πλέον γίνεται και επίσημο. Η φανέλα με το νούμερο 23 πλέον στους Sixers έχει κάτοχο τον LeBron James. Συμφώνησε για διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Και ο King James, ο βασιλιάς, άλλαζε ομάδα, θα αγωνίζεται πλέον στους Philadelphia Sixers.

να ξέρω είναι και περισσότεροι μεγάλοι ποδοσφαιριστές επισκέπτονται την Ελλάδα και κυρίως τη Μύκονο για διακοπές. Ήταν ο Μουσιάλα πριν λίγο καιρό, ήταν ο Σες Φάμπρεγκας πριν λίγο καιρό. Τώρα φαίνεται πως είναι, όχι φαίνεται, είναι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, λοιπόν, στην Μύκονο με την σύζυγό του, την κυρία Αγκουστίνα Γκαντόλφου. Έχει πάρει την έξτρα άδεια από την Ίντερ και βρίσκονται παρέα στη Μύκονο να ξεκουραστούν, να περάσουν τις διακοπές τους. Τα έχουν ανεβάσει φυσικά και στο Instagram και χαλαρώνε λοιπόν το νησί της Μυκόνου.

Είχαμε να ξέρει ότι είναι φοβερό ρεπορτάζ από το ESPN για τον LeBron James που λέγαμε νωρίτερα ότι έκλεισε και ανακοινώθηκε στους Philadelphia Sixers. Ο 41χρονος λοιπόν θα αγωνίζεται στους Philadelphia Sixers, αλλά θα μένει στη Νέα Υόρκη στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και σκοπεύει να πηγαίνει έρχεται στην πόλη της Φιλαδέλφια είτε με αυτοκίνητο είτε με ελικόπτερο. Εντάξει, να πάρει το τρένο. 105 χιλιόμετρα είναι, δεν είναι πολλά. Άλλωστε, οπότε είτε με το αυτοκίνητό του. Εντάξει, λιγότερες φορές πιστεύουμε το αυτοκίνητο, περισσότερες με το ελικόπτερο. Ο LeBron James θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει έρχεται μέχρι τη Φιλαδέλφια να κάνει τις προπονησούλες του, να παίζει τους αγώνες του και όλα καλά. Θυσίες κάνει. Και αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει τις 6. Όσοι χαιρετάτε, ήταν ο Γιώργος Τσανάκας τις περίπου προηγούμενες 2 ώρες. Ο Πάνος Ρήλος στον ήχο, Τάσος Νικολόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί ο κύριος Τσιριγότης, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, για τις 2 επόμενες ώρες να σας κάνει παρέα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάλιστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστόουν, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Cloud 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Sport FM. Sport FM.

Καλησπέρα, Βάτρας, στο 96,3. Θα ξεκινήσει το μικρόφωνο. Ο Θόδωρος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μέρα που ξεκινάει η προετοιμασία, Παναχαϊκή και Παναγιάλιο, σε λίγη ώρα, σε 7 η ώρα και οι δύο ομάδες. Και μάλιστα και με ανακοίνωση μεταγραφών. Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Παπατόλιου, ήταν γνωστό άλλωστε, όπως και την απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα Κρικίδη. Ο Παπατόλιος θα είναι κανονικά στην πρώτη σήμερα στο γήπεδο, ανοιχτή για τον κόσμο. Θα γίνουν μία-δύο ακόμη κινήσεις, ενώ χαλάει οριστικά του Μεγιάτου και η Παναχαϊκή θα κινηθεί για άλλο μέσο παίχτη. 7 η ώρα λοιπόν στην Αγία, η πρώτη για την Παναχαϊκή, 7 η ώρα στην γήπεδο του Τσαβίθου, πρώτη για τον Παναγιάλιο, που έκανε χειρή μεταγραφή πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώντας τον Βαγγέλη Μακρύ και τον ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική γραμμή, ενώ θέμα ωρών να ανακοινώσει και άλλη ηχηρή μεταγραφή τις επόμενες ώρες στη μεσαία γραμμή. Στον Ατρόμητο συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις και εκεί. Ο Ατρόμητος είναι έτοιμος και αυτός για το ξεκίνημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ στο μπάσκετ ο Πόλωνας ανακοίνωσε Σλότερ. Άλλη μια σημαντική μεταγραφή ξένου παίκτη που έπαιζε και στον Κόρυβο. Ο Πόλωνας που είχε ενισχυθεί. Μεταγραφές ανακοινώνουν και υπόλοιπες ομάδες στο μπάσκετ. Η Παναχαϊκή ενισχύεται. Η Χαγιά ενισχύεται. Θα δούμε λοιπόν όλες τις εξελίξεις. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, ημέρα πρώτης για Βαναχάκη και Πανεγιάλιο και σε ανακοινώσεις μεταγραφών. Η Βαναχάκη ανακοίνωσε τον Θανάση Παπατόλιο που επιστρέφει επίσημα. Το είχαμε ανακοινώσει ότι ήταν έτοιμος να έρθει. Ήταν κανονικά το απόγευμα σε λίγη ώρα. Τώρα είναι κανονικά στο γήπεδο. 7 η ώρα η πρώτη Βαναχάκη, η οποία ανακοίνωσε και τον Μαυρουδί και τον Κρικίδη, παίκτες οποίους έχουμε ανακοινώσει. Η Βαναχάκη λοιπόν πήρε και τον Παπατόλιο. Ενώ πριν από λίγη ώρα μεταγραφή ανακοίνωσε και ο Παναγιάλιος, κάνοντας μια σπουδαία μεταγραφή και δίνοντας μια οικονομική υπέρβαση. Απ' έξω Βαγγέλη Μακρύ, έναν πολύ ικανότατο σκόρερ, και πλέον γίνεται πανίσχυρος και αυτός επιθετικά, ενώ ετοιμάζει και άλλο ηχηρό μπαμ τις επόμενες ώρες. Άρα λοιπόν οι ομάδες ενισχύονται και ο Ατρόμητος έχει κάνει σημαντικές προσθήκες και ετοιμάζεται και αυτός για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, καθώς ξεκινούν τα εργομετρικά. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τις ανακοινώσεις που υπάρχουν. Είπαμε εκεί λοιπόν ο Παπατόλιος επέστρεψε μετά την σεζόν 24-25 και επίσημα λοιπόν Θανάσης Παπατόλιος επιστρέψει στους κοκκινομαύρους στην Παναχαϊκή. Ο περσινή περίοδο ήταν στον Απόλλωνα Καραμαλιάς, με τον οποίο πανηγύρισε την άνοδο καταγράφοντας 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ η Παναχαϊκή ανακοίνωσε την απόκτηση και του Αργύρη Κρικίδη, ενό ταλαντούχο τερματοφύλακα από 17 χρονών που πέρυσι αγωνιζόταν στον Καμπανιακό. Έκανε ντεμπούτο πέρυσι στο Super League 2 απέναντι στον Μπας Γιάννα, δείχνοντας πως αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον. Και πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και άλλη μεταγραφή, από τις γνωστές βεβαίως μεταγραφές που έχει η Παναχαϊκή, είναι και η απόκτηση του Μαυρούδη, του νεαρού Λάζαρου Μαυρούδη, ο οποίος η Παναχαϊκή ανακοινώθηκε σε συνεργασία της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Μαυρούδη για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Είναι από τη Φλόρνα το παιδί αυτό. Πέρυσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα του Super League 2 K17 και K19. Στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος την περασμένη σεζόν. Έτσι λοιπόν και Λάζαρος Μαυρούδης, και τώρα αναμένονται και επόμενες κινήσεις, καθώς είναι δεδομένο ότι μετά τον ναυάγιο της υπόθεσης με τον Μεγιάδο, η Παναχαϊκή θα στραφεί και σε απόκτηση άλλου ξένου παίκτη ή άλλου παίκτη στη μεσαία γραμμή. Καθώς ο Μεγιάδο, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει στον Αστέρα Μαγούλας, ενώ ήθελε να έρθει μετά τις 10 Αυγούστου στην Πάτρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, πριν από λίγο και ο Παναγιάλης ανακοίνωσε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς με μια υπέρβαση οικονομική πήραν από τους κορυφαίους σκόρερ τα τελευταία χρόνια. Ο Βαγγέλης Μακρύς λοιπόν επιστρέφει στον Παναγιάλη. Ο Μακρύς που πέτυχε φέτος 21 γκολ με τη φανέλα του Πύργου, είναι πλέον παίκτης του Παναγιάλη. Ο Παναγιάλης έκανε υπέρβαση, κατάφερε να τον πείσει να μην πάει σε ομάδα Super League 2. Και πλέον ο Παναγιάλης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια του Παναγιαλίου για τη δεύτερη θητεία του μελλοντικά. Παίζοντας πέρυσι τον Πύργο, με τον οποίο πανηγύρισε άνοδο Super League 2, έχοντας καθοριστική συμβολή με 21 γκολ και 9 assist, αποτέλεσε ένα από τους βασικούς πρωταγωνιστές πορείας της ομάδος. Έτσι λοιπόν, ο Παναγιάλης ήθελε να πάρει Μακρύ, τον πήρε τελικά με μια μεγάλη πρόταση που του έκανε και πλέον και επιθετικά γίνεται και αυτός πανίσχυρος, αφού έχει πάρει πάρα πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Και θα δούμε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, Παναγιάλη και Παναγιάλη, οι δύο τους δίνουν βάρος στην ενίσχυση, καθώς θα είναι και τα φαβορί σε αυτόν τον όμιλο. Και βέβαια από χθες έχουμε το θέμα που αναγγέλαμε πρώτη σε όλη την Ελλάδα, το τι γίνεται πλέον στη νέα τρίτη εθνική κατηγορία, τη νέα περίοδο. Καταρχήν, φέτος δεν υπάρχει δεύτερος καλύτερος. Αυτό είναι πλέον οριστικό. Οι ομάδες αντομάτων στην προκήρυξη δεν τίθεται θέμα δεύτερου καλύτερου. Άρα, οι πέντε πρώτοι μετά το τέλος των play-off θα είναι αυτοί που θα παλέψουν για τις δύο θέσεις ανόδου στην Super League 2. Αλλάζει βέβαια το σύστημα και νομίζω ότι είναι και δίκιο τώρα στη δεύτερη φάση του προαθλήματος. Οι 6 πρώτες ομάδες θα παίξουν στα play-off, οι 6-7-12 θα παίξουν στα play-out. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-2-3 θα παίξουν 3 μάτς εντός πλέον και 2 εκτός. Θα έχουν ένα μπόνους του ενός μάτς επιπλέον στην έδρα τους, ενώ ο 4-5-6 θα παίξει 3 μάτς εκτός και 2 εντός. Το ίδιο αντίστοιχα θα συμβεί και στα play-out. Ο 7-8-9 θα πάει με 3 εντός, 2 εκτός. Ο 10-11-12 θα πάει με 3 εκτός και 2 εντός. Άρα λοιπόν έχουμε μια σημαντική αλλαγή για το γεγονός λοιπόν της δεύτερης φάσης. Bonus το ένα επιπλέον παιχνίδι στο 1-2-3 στις ομάδες που τερματίσουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ένα εξπαθλήματος οριστικά το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Δεν τίθεται αλλαγή πλέον ημερομηνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση του κυπέλου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση του κυπέλου τρίτης εθνικής

να δηλώσουν αν ομάδες Super League 1 επιθυμούν να πάνε να έρθουν να παίξουν στην Super League, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βεβαίως θα έχουν το δικαίωμα της ανόδου στη Super League 2. Και αυτό που διευκρινίζεται τώρα είναι, θα δούμε αν θα κατέβουν ομάδες, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Θα υπάρχουν ομάδες που θα μπουν, δεν θα πάνε όπως λεγόταν σε μονούς ομίλους. Δηλαδή, αν ο Πανατολικός Β κατεβάσει ομάδες, έρχεται ως 13ος στον 6ο όμιλο. Το λέω απλά, αν η ΑΕΚ Β κατεβάσει ομάδα, θα πάει ως 13η στον 8ο. Στον όμιλο της Φωτιάς θα προσθεθεί η ΑΕΚ Παναθηναϊκός, εκεί θα χωριστούν πώς θα γίνει. Απλά δεν θα πάνε, δηλαδή αποκλείται να πάνε ομάδες στο Βορρά, θα προσθέτονται ως 13η ομάδα. Δηλαδή, αν ο Πανατολικός Β, που είναι η ομαδική ομάδα που μπορεί να μπει σε αυτό το όμιλο, το δικό μας, αποφασίσει την Πέμπτη βράδυ να κατεβάσει ομάδα Β, προστίθεται ως 13ο στον όμιλο. Και θα είναι 13 ομάδες. Γιατί το λέγαμε και προχθές, ότι γίνεται ο Παναγρυνιακός να είναι στον όμιλο και να κατεβάσει ο Πανατολικός Β, να πάει κάπου αλλού. Αποκλείεται. Ούτε θα γίνουν αλλαγές στους ομίλους πλέον, απλά θα προσθεθούν ομάδες να συμπληρωθεί ο αριθμός των 120 αν γίνει δυνατόν, αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν Τετάρτη. Τετάρτη θα έχουμε μια εικόνα. Τετάρτη υπάρχει εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία φαίνεται ότι έχει κάνει και συζητήσει με τις ομάδες Super League 1 και θα έχει εικόνα μετά το τέλος της συνεδρίας εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ για το τι θα, ποιες ομάδες θα αποφασίζεται να κατέβουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πριν είναι σήμερα το μεσημέρι, ο δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος ήταν καταπέλτης με μια επιστολή που έστειλε, θεωρώ, τονίζοντας ότι είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα αυτό που γίνεται με τις ομάδες Β, χωρίς κανένας να το γνωρίζει, και η ΕΠΟ αποφάσισε ξαφνικά με την πιθανότητα σύμφωνη γνώμη της Super League 1 να κατεβάσει ομάδες από Β στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και όχι μόνο αυτό, να τους δίνει και το δικαίωμα να ανέβουν σε βάρος κάποιων άλλων ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει από γήπεδο Αγιάς, λέει θα πάρουμε γεύση κοκκινόμαυρη σήμερα, λέει πάμε Παναχαϊκάρα. Νίκο, ωραία, θα μας ενημερώνεις. Βεβαίως μετά τις 7 θα έχουμε ρεπορτάζ και από το γήπεδο της Αγιάς. Ο Νίκος Παστεφανάτος έχει επιβοριστεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει ακριβώς τι γίνεται, αν υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο στο γήπεδο. Να ξέρω, ο Βατόλιος έχει φτάσει ήδη στην Πάτρα, ο Κρικίδης, όλοι οι παίκτες είναι εδώ. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη έκπληξη σήμερα. Δύσκολο βέβαια, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφικές κινήσεις. Και είπαμε τη στιγμή που χάλασε και το Μεγιάδο, επόμενο θα αποκτηθεί ένας ακόμη ποδοσφαιριστής. Ενώ αναμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει, θα αποκτηθεί ως μικρός αριστερός μπακ, που δεν αποκλείω ότι μπορεί να είναι ένα δεύτερο παίκτης μέρα μετά του Μαυρουδί στο γήπεδο.

Λοιπόν, ο Μπιλ έχει βρεθεί ο αντιμεγιάδο. Αλέξη, ναι, από ό,τι γνωρίζω υπάρχει εναλλακτική λύση, έχουν γίνει επαφές. Ούτως ή άλλως η Παναχαϊκή έχει σταματήσει να μιλάει για στόπερ, γιατί γνώριζε τον Αρθή Παπατώλης, άλλωστε το είχα ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα. Το εκ των πραγμάτων υπάρχει τώρα άλλος παίκτης, ο οποίος είναι στα πλάνα του Σπύρου Αντωνόπουλου και νομίζω μέσα στη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η μεταγραφή.

Ο Μπι λέει: πλήγαμε, λέει, που δεν πήραμε Μακρύ, λέει, και πήγε στον άμεσο ανταγωνιστή μας. Εντάξει, ο Μακρύς αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή Αθηνών δεν ψάχνονταν για σεντριφόρο, αλλά ο Μακρύς, αν πήγαινε γάμα εθνική, Μπιλ θα πήγαινε στον Παναγιάλιο. Ήταν δεδομένο. Του είχαν κάνει από την αρχή, γνώριζε τον θέλουν. Του ανέβασαν πάρα πολύ την προσφορά και κατάφεραν, ενώ είχε όντως προτάσει από ομάδες Super League 2. Και τη Παναγιά αυτή τη στιγμή τώρα μπροστά είναι φωτιά. Κατά βόντων έχει πάρει παίκτες οι οποίοι πέρα το Μακρύ και ο Γιωργούσης έρχεται ως εξτρέμ, ένας παίκτης που έχει βάλει 17 γκολ πέρυσι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει Μπουρλάκι, έχει Φωκαίδη, έχει Ζιγκερίδη, έχει πάρα πολλούς παίκτες και παίρνει κι άλλον. Παίρνει κι άλλο φορ, κι άλλον επιθετικό. Πιο μικρό βέβαια, αλλά παίρνει μικρό επιθετικό τις επόμενες ώρες και ουσιαστικά έχει πάρα πολλές επιλογές. Θα κάνει ακόμη μια σημαντική μεταγραφή τουλάχιστον τις επόμενες ώρες. Στο Παναγιάλιο υπολογίζουν ότι θα γίνουν άλλες 3-4 δυνατές μεταγραφές. Ο Μαχρής όντως είναι μια σημαντική μεταγραφή. Και όπως λέει και ο Σπύρος εδώ, ο Παναγιάλιος με Μακρύ λέει ανεβάζει πολύ το επίπεδο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, δεν συζητάμε. Είναι ένας παίκτης που κάθε χρονιά με λιγότερα γκολ από 17 δεν έχει βάλει ποτέ. Είναι ένας παίκτης που βλέπει πάρα πολύ δίχτυα και σίγουρα είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή για τον Παναγιάλιο. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι από τους κορυφαίους σκόρερ στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Ο Νίκος λέει, καλησπέρα σας, λέει, ομάδες λέει Β' θα έχουν δικαίωμα να ανέβουν κατηγορία, να πέσουν κατηγορία, θα έχουν δικαίωμα να ανέβουν, Νίκο μου, όντως, και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή τώρα θα σου φέρουν μια ομάδα Β', δεν ξέρω αν θα κατέβουν βέβαια. Εγώ μίλησα χθες αρκετή ώρα με τον πρόεδρο της τρίτης ελληνικής κατηγορίας, τον Βασίλη Σιδέρη, εδώ στην Πάτρα, στο Beach Soccer, και δεν έχουν εικόνα ξεκάθαρη. Ακούνε για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, χωρίς να είναι σίγουροι. Για επαρχιακές ομάδες μου λέει δεν έχουμε εικόνα. Τετάρτη στην Εκθελεστική Επιτροπή Τσέβο. Βέβαια, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν ομάδες Super League, να αυτοκατεβάσουν. Και αυτό είναι ένα, του δίνει το δικαίωμα να ανέβουν ξαφνικά. Δεν υποβιβάζονται, απλά γιατί οι ομάδες Γ ή Β δεν θα μπορούν να υποβιβαστούν. Πού είμαστε τοπικό. Αν παίρνει μια ομάδα την υποβιβάσει, δεν τίθεται θέμα καθόλου. Δηλαδή, οι ομάδες Β δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις 30 συνολικά όλου του προαθλήματος που θα πέσουν στην φέτος. Οι ομάδες Β δεν θα υποβιβάζουν. Γιατί δεν γίνεται. Αν υποβαστούν, διαλύονται. Ούτως ή άλλως. Αφού θέλουν να τις επαναφέρουν, ο λόγος είναι αυτός, να τις αφήσουν να παίζουν. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θα δω τώρα, γιατί έχει στέλνει σήμερα και ο Γιώργος Παναγόπουλος μια μεγάλη επιστολή με την οποία εκφράζει ότι με αυτό που έγινε πλέον με τις ομάδες Β που πάνε να κάνουν τώρα, ότι θεωρεί ότι είναι αλλιώνει εντελώς το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ότι ουσιαστικά δεν το γνώριζαν και οι ομάδες, έτσι. Αυτό ήταν κάτι που το ενημερώθηκαν οι ομάδες και πώς λέει ο Γιώργος Παναγόπουλος σήμερα, πειραματώζω η ΓΑΜΑ Εθνική και καταστροφή του αεραστηνικού ποδοσφαίρου, οι ομάδες Β της Super League αν παίξουν. Και ουσιαστικά θέτει 18 ερωτήματα για τις ομάδες Β. Ποιο πρόσωπο ή έργο της ΕΠΟ, όργανο της ΕΠΟ, εισηγήθηκε αυτόν τον κανονισμό. Δεύτερον, μήπως ήταν εντολή της UEFA ή της FIFA και δεν το ξέρουμε. Τρίτον, ελέγχθηκε προηγουμένως από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Τέταρτον, μήπως έχουν συμφωνήσει τα ΔΣ της Super League 1 και της Super League 2. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί και χθες ο Πέτρος Μαρτζούκος είπε ότι το γνώριζαν. Ότι η ΕΠΟ θα έκανε άνοιγμα στις ομάδες Super League 1. Άρα ήταν δεδομένο ότι το ξέραν. Γιατί ο Πέτρος Μαρτζούκος μου είπε χθες εδώ στην Πάτρα ότι το γνώριζαμε ότι θα γίνει αυτό. Πέμπτον, έχουν εκφράσει τη γνώμη τους οι ΠΑΕ της Super League 1 και 2. Έκτον, υπήρξε προηγουμένως ανοιχτή διαβούλευση με τις ΕΠΣ. Όχι. Οι ΕΠΣ κοιτάγαν να ανεβάσουν τις δικές ομάδες. Όπως ΕΠΣ Αχαΐες κοίταγε να ανέβει η Αχαϊκή. Και ξαφνικά μαθαίνει ότι δεν θα ανέβει ούτε η Αχαϊκή ούτε ο Φωστήρας και θα ανέβουν οι Β' ομάδες αν υπάρξουν τη Super League 1. Έβδομον, μήπως λέει προηγουμένως η ΕΠΟ ζήτησε τη γνώμη των ασθενικών σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Καμία γνώμη. Όγδον, ενημερώθηκαν πλήρως τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ ή ψήφισαν ως συνήθως τυπικά χωρίς να διαβάσουν τις διατάξεις του κανονισμού. Ένατο, επιτρέπεται από τη FIFA η συμμετοχή σε αεραστεχνικά πρωταθλήματα ομάδων με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Άλλο μεγάλο τώρα το θέμα. Δηλαδή, μία ομάδα θα κατέβει η ΑΕΚ τώρα, λέμε να κατεβάσει ομάδα, στον 8ο όμιλο των όμιλων της Φωτιάς, η ΑΕΚ μπορεί να παίξει με επαγγελματίες. Του δίνει το δικαίωμα να παίξει με επαγγελματίες. Δηλαδή, όποιον θέλει ο Νίκολιτς στην πρώτη ομάδα, του θα στη Β'. Εντάξει, είναι εδώ λίγο όντως σοβαρά θέματα που πρέπει να τα δούμε. Δέκατον, μήπως ο ΨΑΠ λέει συνένεση αυτό το κανονιστικό μόρφωμα. Ενδέκατον, θεωρείται λέει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής ομάδας διαφορετικών ταχυτήτων και συνθέσεων θα ανταποκρίνει στις αρχές του υγιού ανταγωνισμού και της ισότητας των όρων αγωνιστικής αντιπαλότητας. 12. Αν ιδρώσουν όπως έχουν δικαίωμα ομάδες Β και οι υπόλοιπες 11 ΠΑΕ της Super, αν ιδρύσουν όπως έχουν δικαίωμα ομάδες Β και οι υπόλοιπες 11 ΠΑΕ της Super League 1, δεν θα αλλοιωθεί ο ρεστεχνικός χαρακτήρας κατηγορίας. 13. Πώς θα αποφευχθεί ο κρυφό επαγγελματισμός ομάδων και ποδοσφαιριστών και ανεξέλεγκτη χρηματοδότησή τους από τους παράγοντες των μεγάλων ΠΑΕ. 14. Πώς θα διασφαλίσετε τη φερεγγιότητα και αξιοπιστία των πρωταθλημάτων όταν δίνετε δικαίωμα ανόδου στις ομάδες Β. 15. Πώς θα ελέγξετε τη χειραγώγηση αγώνων όταν θα εμπλέκονται απευθείας οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ. 16. Γιατί αντιγράφεται ως κακέκτυπο το ισπανικό μοντέλο όταν μάλιστα το πείραμα της συμμετοχής στον ΠΑΕ Β στο πρωτάθλημα της Super League 2 έχει αποτύχει παταγωδώς καθώς έχουν απομείνει μόνο τρεις ομάδες. 17. Ποια είναι η σκοπιμότητα του κανονισμού και ποια κέρδη θα αποφέρει στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. 18. Στο πιθανό σενάριο ανόδου Super League 2 μόνο ομάδων Β επί 2-3 χρόνια και διατήρηση των τωρινών τριών ΠΑΕ Β, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι και η Super League 2 κινδυνεύει να μετατραπεί σε κακέκτυπο τη Super League 1. Και σου στέλνει την επιστολή στην ΕΠΟ και λέει: σε περίπτωση που δεν μου απαντήσετε, θεωρώ αυτανόητη την αντίδραση σωματείων και ενώσεων με κάθε νόμιμο τρόπο, αν βεβαίως δεν θέλουν να δικηθούν από την ΕΠΟ σε ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Αυτή λοιπόν είναι η επιστολή που έστειλε σήμερα ο δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος, νομικός σύμβουλος ΚΕΠ, στην ΕΠΟ, με την οποία βάζει σοβαρά ερωτήματα για το πώς η ΕΠΟ επιτρέπει να λιωθεί ο χαρακτήρας ο αεραστεχνικός τρίτης εθνικής κατηγορίας και να έρθουν ομάδες Β της Super League 1 στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Θα δούμε λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Μέχρι την Πέμπτη πάντως έχουν δικαίωμα οι ομάδες Super League 1 να δηλώσουν συμμετοχή για το αν θα κατέβουν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Την Παρασκευή λοιπόν, 10 το πρωί, η κλήρωση του κυπέλου που ξεκινάει 9 του μήνα, 1 Σεπτεμβρίου, και 1 το μεσημέρι η κλήρωση του πρωταθλήματος που ξεκινάει οριστικά την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η απόφαση. Να πω ότι ο Πέτρος Μαρτζούκος είπε ότι η Super League 2 ξεκινάει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ γρήγορα. Ότι θα είναι και το πρώτο πρωτάθλημα που θα τελειώσει, διότι θα είναι 30 αγωνιστικές μούπε, ξεκάθαρα Κυριακές, δεν μπαίνει καμία εμβόλυμη, οι ομάδες δεν ήθελαν play-off και play-out, και πλέον ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου η Super League 2, νομίζω το πιο νωρίτερη εκκίνηση που έχει γίνει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπάρφιν Πατέρα 66, ρε στο face τα μηνύματά σα. 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέω Παναγιώτη εδώ, η απάντηση Μαναχαϊκή λέει στην απόξη μακρύ θα είναι ο Μωράητη αν δεν βρει συμβόλαιο στη Β' Εθνική. Ο Μωράητη ακόμη δεν έχει πάει σε ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, Παναγιώτη. Ότι εντάξει, αυτή η παίκτη είπαμε ότι όσο περνάνε οι μέρε και δεν βρίσκουν ομάδα. Εντάξει, γιατί και ο Μωράητη από ό,τι βλέπω έχει μιλήσει με 3-4 ομάδε, αλλά δεν τον βλέπω να έχει καταλήξει ακόμη πουθενά. Παραμένει, χωρίς ομάδα. Ψάχνει για Β' Εθνική, μαθαίνω, συνέχεια, αλλά με 3-4 ομάδες που έχει μιλήσει δεν βρέθηκε λύση. Οπότε, εντάξει, παραμένει ελεύθερος. Είπα, αυτές οι περιπτώσεις είναι όντως αρχές, περιπτώσεις Αυγούστου. Έτσι, είπα, να κοιτούσε, αλλά θα περιμένει κάποιες περιπτώσεις Αυγούστου. Έτσι, δεν το συζητάμε.

Εύα, πριν από λίγα λεπτά, είπα και ανακοίνωσε και τον Δημήτρη Σελά, που έχουμε ανακοινώσει εδώ και πολλές ημέρες. Η Παναχαϊκή ανακοινώνει τη συνέργαση, νέα συνεργασία της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Σελά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 19χρονος αγωνίζεται ως ακραίος αμυντικός. Πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του ΠΑΟ Κέρκυρα. Σε ηλικία 11 ετών εντάχθηκε στα θύματα υποδομής του ΠΑΟ Θεσσαλονίκη, με τον οποίο αγωνίστηκε στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και στο πρωτάθλημα της Super League K15. Από το καλοκαίρι του 2023 αγωνιζόταν με τη φανέλα της ΣΑΕΚ στα προβλήματα της Super League 1, K17 και K19. Σελάς λοιπόν, δεξιός οπισθοφύλακας, και αυτός ανακοινώθηκε. Να πω ότι όπως μας διευκρίνησε χθες ο Βέσου Παναχαϊκή, να το πω γι' αυτό, ότι χθες ανακοίνωσε και την επιστροφή του Κώστα Παπασταμάτη, που είναι μια σημαντική προσθήκη. Ο Κώστας Παπασταμάτης λοιπόν επιστρέφει στην Παναχαϊκή σε ένα ρόλο να βοηθήσει την ομάδα σε διοικητικό επίπεδο. Ο Κώστας Παπασταμάτης λοιπόν αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης. Ήταν και στην Παναχαϊκή όταν η Παναχαϊκή ήταν Super League 2. Θα διατελέ. Έτσι λοιπόν θα είναι ασχολείται και με θέματα στην Αθήνα. Η άφηξη της κ. Παπασταμάτη, όπως έλεγε, όπως λέει, ανακοίνωση στο ΡΑΚΙ σημαντικά και προσθέτει πολύτιμη γνώση και εμπειρία στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Κώστας Παπασταμάτης λοιπόν επέστρεψε και αυτός, και όπως έλεγε, μια και λέω για τους μικρούς. Χθες ο πρόεδρος, ο κ. Σιδέρης, είπε ότι οι δύο μικροί θα πρέπει να είναι, θα μπορούν να είναι ένας το 2007 και ένας το 2008. Αυτό λέει προκήρυξη. Μπορούν να παίξουν και δύο μικροί το 2008. Δεν μπορούν να παίξουν στην αρχική ενδεκάδα δύο μικροί γεννηθέντες το 2007. Άρα λοιπόν μας διευκρίνησε και αυτό, ότι όσον αφορά τους μικρούς θα παίζει είτε ένα στο 7, ένα στο 8, είτε δύο το 8. 2 το 7 απαγορεύεται. Είναι παράβαση κανονισμού από όποια ομάδα το κάνει. Έτσι λοιπόν, και είναι και το μεγάλο θέμα, και οι μικροί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπως και να το κάνουμε.

Ο Τζον λέει για παίκτη, είπε Αλέξο ότι είναι ελεύθερο. Με έστειλε μήνυμα ο Βαναγιώτη και το Μωράιτη. Ακόμη είναι ελεύθερο, δεν έχει πάει σε ομάδα. Ο Μωράιτη δεν έχει κλείσει ακόμη πουθενά. Έτσι, σε καμία ομάδα. Έχει μιλήσει με 4-5 ομάδε από ό,τι ξέρω, β' εθνική κατηγορία. Σε καμία δεν έχει κλείσει. Και όσο περνούν οι μέρε, μειώνονται και οι επιλογέ. Γιατί οι ομάδε γεμίσουν τα αρρώστατα. Και είπα και φέτο η β' εθνική κατηγορία με 16 ομάδε. Είναι πολύ λιγότερε επιλογέ. Όπω και να το κάνουμε. Για κάθε ποδοσφαιριστή, όσο ξεμένει, οι επιλογέ μειώνονται. Τώρα οι ομάδε στα περισσότερα αρρώστα έχουν κλείσει. Όταν ξεκινάνε 6 Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι ομάδε τη Super League έχουν ξεκινήσει κάποιε ήδη προετοιμασία. Και οι περισσότερε ξεκινάνε σήμερα. Ο χρόνο δεν είναι μακριά. Οι περισσότερε έχουν πάει στο γήπεδο. 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Super League 2. Άρα δίκιο Μωραέτη, ο κάθε Μωραέτη που ψάχνει τέτοιε επιλογέ, δεν έχει πάρα πολλέ μέρε μπροστά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

από το βράχο. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει και εμείς έχουμε λέει πήραμε τον Ιωαννίδη, λέμε 7 γκολ σε 1,5 χρόνο, με σε 1,5 σεζόν λέει στα Χανιά. Άρα λέει τώρα πάει για ένα εξάρι αντί Μεγιάδο, ένα 8 δεκάρι λεζέρβα του να μπει και τώρα κερασάκι στην Τούρθο θα είναι τέλειο Αυγούστου, ένα βαρβάτο φορ ακόμη. Καλά, δεν ξέρω θα πάει τέλειο Αυγούστου, νομίζω οι μεταγραφές θα γίνουν νωρίτερα. Τέλειο Αυγούστου είναι να μπει στο πρωτάθλημα χωρίς προετοιμασία. Τώρα κοίταξε, θεωρώ ότι αντί στη θέση που αντί Μεγιάδο θα πάρει παιχνίδι. Δεν το συζητάμε. Θα ανακοινωθεί κατά πηγή, πιστεύω τώρα αριστερό μπακ μικρό. Ούτω ή άλλω, η Μαναγκή θέλει από εκεί παίχτη γεννητήτα το 8. Έτσι, ψάχνει παίχτη το 8 από εκεί. Και νομίζω ότι δεν θα πάει τέλο Αυγούστου. Θεωρώ ότι πολύ νωρίτερα θα ολοκληρώνουν τα ρόστα. Νομίζω ότι οι προπονητέ τώρα θέλουν του παίχτε τουλάχιστον να κάνουν μια προετοιμασία. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω ακόμη τι θα

λίγο το βράδυ. Σίγουρα θα είπαμε και ότι είπα το Ρώστα δεν θέλει να ξεφύγει πάνω από 27-28, όπως και όλες οι ομάδες. Επίσης διάβασα αυτό προχτές το Σάββατο ένα μεγάλο θέμα, αυτό με τους προπονητές όλων των ομάδων να διαμαρτύρονται. Τώρα με αυτό που έχει γίνει, επίσης ένα άλλο έκτρωμα, η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι 26 Γενάρη, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ομάδα που σήμερα θα έχει πάνω από 30 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί στη δίνη του κάθε ποδοσφαιριστή. Όποιος δεν παίζει, θα λέει θέλω να φύγω. Επίσης ένα μεγάλο θέμα τώρα, αυτή η ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Όπως και να το κάνουν. Έτσι. Διάβασα από τέσσερα ρεπορτάζ που μιλάγαν πάρα πολλοί προπονητές και έλεγαν όλοι ότι δεν το κατανοούν αυτό. Όλοι θεωρούν ότι κανένας έλεγε δεν πρέπει να πάρουμε πάνω 24-25 παίκτες. Όλοι ξέρουν τι θα γίνεται. Παίκτης που θα μείνει στον πάγκο ή στην εξέδρα θα σου λέει φεύγω. Μεγάλο θέμα αυτό που έχει ανοίξει τη φετινή χρονιά.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, ο Αντιμεγιάδου λέει, θα είναι παίκτης μεγαλύτερης κατηγορίας. Τώρα δεν ξέρω ποιο θα πάρει ο Παναγιώτη, έχει βρει πάντως παίκτη. Νομίζω Super League 2 σίγουρα ότι θα είναι. Είδαμε, έχει βρει πάντως παίκτη, συζητάει με παίκτη. Νομίζω εμείς εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Ο Νίκος λέει, αλλάζει επίπεδο ο Παναγιώτης, λέει, με Βαγγέλη Μακρύ. Επαναληπτική καραμπίνα, λέει ο Βαγγέλης. Σίγουρα είναι μια τεράστια προσθή. Έτσι το συζητάμε. Και ειδικά είπα ότι στην επίθεση με τους παίκτες που έχει πάρει τώρα ο Παναγιώτης είναι πανίσχυρος. Έχει πάρα πολλούς παίκτες, δεν ξέρω και εκεί ποιος θα πρωτοπαίζει. Είναι πάρα πολλοί οι παίκτες. Και έχει παίκτες που σκοράρουν, έτσι, πάρα πολλοί. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, αν είναι βόμβα του Μακρύ, λέει, κοίτα τι έρχεται για φόρο στην Παναχαϊκή. Εντάξει, Χρήστο, όλοι περιμένουν, έτσι, δεν, έτσι σου λέω. Ο Μακρύς σίγουρα τώρα, για να μην κρυβόμαστε, είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Ένας παίκτης που βάζει, δεν έχει βάλει χρονιά κάτω από 17 γκολ, είναι μια λύση τώρα, σημαντική. Έτσι, όπως και το κάνουμε, έχει οδικήσει ομάδες μόνο σε πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή κίνηση. Τώρα η Παναχαϊκή θεωρώ ότι πιθανότητα θα ψάξει αυτή. Στην πορεία. Βεβαίως θα δει ο Σπύρος Αντωνόπουλος που η ομάδα του έχει κενά. Έτσι. Ήταν επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου αυτή την αρχή να μην ψάξει για άλλο φορ. Πιθανότατα μπορεί να χρειαστεί να ψάξει. Έτσι. Στην πορεία. Σε αυτές τις δύο κινήσεις που θα γίνουν. Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές αυτό θα κάνουν. Θα δουν τώρα κάπου δύο εβδομάδες τις ομάδες τους. Μπορεί να δουν άλλα πράγματα αυτά που πιστεύουν. Και να χρειαστεί να πάρω σε κάποιες θέσεις που θα δουν οι προπονητές. Τώρα, ούτως ή άλλως είπα, είναι τόσο μεγάλη μεταγραφική περίοδο που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να ακούμε για παίχτες. Έτσι. Η Παναχαϊκή είναι δεδομένο θα κάνει δύο κινήσεις το Γενάρη. Τον Αύγουστο τώρα. Δεδομένο. Πέρα από αυτούς που θα κλείσει τώρα, δηλαδή τον Αντιμεγιάδο, τον Εστερομπάκη, όλες αυτούς.

Λοιπόν, λίγο αργότερα θα μας ενημερώσει και ο Νίκος Βασταβανάτος από το γήπεδο της Αγίας για ό,τι θα συμβεί στην πρώτη, λοιπόν. Και τώρα άρχισαν να μπαίνουν οι φύλαθλοι, οπότε με ενημερώνουν στο γήπεδο της Παναχαϊκής, άνοιξαν οι πόρτες και αρχίζουν να μπαίνουν, καθώς λίγα λεπτά θα ξεκινήσει. Εντάξει, από ό,τι γνωρίζει, παίξα βγουν λίγο αργότερα. Είναι από νωρίς το γήπεδο, όλοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, και θα μπουν λίγο μετά τις 7 και 4 στο γήπεδο. Και θα έχουμε και θα μαθαίνουμε τα ρεπορτάζ από την πρώτη, που θα μας μεταδίδει σε λίγα λεπτά ο Νίκος Βασταβανάτος.

Λοιπόν, προχωράμε. Ο Χρήστος λέει εδώ, ο Απόλλωνας έκανε μεταγραφή βόμβα, λέει, με Σλότερ. Πολύ καλή κίνηση, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο Σλότερ, εκ των πραγμάτων που έρχεται. Έχει παραστάσεις, είναι πολύ καλός παίχτης. Θα δούμε τώρα αν ήταν η τελευταία μεταγραφή. Κάποιοι λένε ότι θα έπαιρνε έναν ξένο Απόλλωνας. Πήρε ένα παίχτη που έχει την εμπειρία, έτσι, ο Σλότερ, ο Κόλιν Σλότερ έπαιζε και στην Ελλάδα, οπότε πήρε ένα παίχτη που γνωρίζουν. Έχει παίξει στο Βίκο Ιωαννίνο, έχει παίξει στη Μύκονο, πέρυσι ξεκίνησε Κόρυβο Αμολιάδος, μετά πήγε στην Νίκη Βόλου και ουσιαστικά τώρα έρχεται στον Απόλλωνα και να τον ενισχύσει πάρα πολύ. Εντάξει, και η Παναχαϊκή ενισχύεται, όλες οι ομάδες ενισχύεται, η Αχαγιά ενισχύεται, θα είναι πρωταθληματάρα στη National League 1. Το φετινό πρωτάθλημα όλοι το θεωρούν ότι θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι. Τώρα με τις ομάδες που έχουν έρθει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή και το Sporting και ο Σίλας που έχουν έρθει έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Το Αλιβέρ έχει προπονητή τον Αγγέλου. Δηλαδή δεν είναι. Θα είναι φέτος όμιλος φωτιά. Θα είναι πολύ δύσκολος ο όμιλος στην National League 1. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Ο Θανάσης λέει τελικά μάθαμε, λέει, πόσα χρήματα δώσει ο κύριος Μαρίνης χορηγία. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το ποσό Θανάση, τουλάχιστον δεν το έχω πληροφορηθεί. Νομίζω ότι ο κύριος Μαρίνης θα έρθει αυτή τη εβδομάδα στην Ελλάδα, οπότε δεν αποκλείω ότι θα έχει και απευθείας συνάντηση με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Είπαμε, είναι ξεκάθαρο τώρα απλά το ποσό. Έτσι, δεν τίθεται κανένα άλλο θέμα. Θα υπάρξει μια χορηγική βοήθεια στην ομάδα με ένα ποσό μεγαλύτερο των 20.000, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, που θα βοηθήσει και την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής να κάνει ακόμη πιο σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυσή της. Ήδη παίρνει καλούς παίχτες, έτσι, και κυνηγάει και επίσης πάρα πολύ καλούς παίχτες. Είπα, θα δούμε ματσάρες φέτος. Στην National League 1 το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Λοιπόν, στρώνω τώρα φωτογραφίες από το γήπεδο. Αυτό που βλέπω, εντάξει, έχουν πει ο κόσμος, αλλά σιγά σιγά αυτό που είναι φανερό από τις φωτογραφίες που ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι η Παρνασπορά. Έτσι, το χορτάρι αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή του. Ούτως ή άλλως το γήπεδο θα κλείσει μετά από κάνα μήνα και κάτι μέρες. Είναι φανερό, νομίζω, τις φωτογραφίες που βλέπω τώρα, ότι αναγκαία υπόθεση η Παρνασπορά για το χορτάρι. Η Παναχαϊκή, η οποία σήμερα είχε και μια συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή το είπα, το παπλωμανισιακό στάδιο μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει τα θέματα, θα τρέχει με την άδεια. Άρα δεν μπορεί να βάλει κάποια ομάδα μέσα. Στη συνέχεια, αν έρθει ο κωδικός, αρχίζουν βγει η προκήρυξη για την αντικατάσταση του Ταρτάν, θα μεταβρεθούν όλοι στο βοηθητικό. Άρα εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν για το βοηθητικό και το παπλωμανισιακό. Γι' αυτό οι άνθρωποι της Παναχαϊκής σήμερα έκαναν κουβέντα με τον Πρυτανή για βοηθητικό γήπεδο στο Πανεπιστήμιο. Δεν έχει τώρα πολλές επιλογές. Είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές να βρεθεί χώρος για αθλητικό κέντρο. Είναι κάτι που το ψάχνουν πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως ήταν εδώ τις τελευταίες μέρες και ο κύριος Αποστολίδης των πραγμάτων και συζητάνε όλοι για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Ο Δημήτρης λέει 70.000 λένε η χορηγία του κυρίου Μαρίνη. Δεν το ξέρω, Δημήτρη. Άκου, επειδή εγώ είμαι συμμετοχή του Αναγκαϊκή, μου πάνε, δεν υπάρχει νούμερο ακόμη. Δεν υπάρχει κανένα νούμερο αυτή τη στιγμή. Ότι ούτε η Παναγκαϊκή έθεσε ποσό και είπε στους ανθρώπους ότι ό,τι μπορείτε να μας βοηθήσετε είναι ευπρόσδεκτο. Θα είναι ένα ποσό το οποίο θα το μάθουμε. Ακόμη όμως η πλευρά της Ελλαδικής δεν το έχει ενημερωθεί. Θα το μάθει όμως, είναι δεδομένη βοήθεια. Έτσι. Είναι ένα ποσό χωρίς το οποίο το θέλουν οι άνθρωποι να το δώσουν για την ενίσχυση της ομάδος μπάσκετ. Δεν υπάρχει. Να μην λέμε νούμερα, γιατί ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιο ακριβώς θα είναι το ποσό. Και όταν θα γίνει γνωστό το ποσό της χορηγίας, θα μαθευτεί. Δεν υπτίθεται θέμα.

Λοιπόν, μια πρώτη είδηση που μας έρχεται τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν καθίσει την πόρτα και δίνουν νερά στην είσοδο. Στους φιλάθλους που φτάνουν στο γήπεδο, δίνουν νερά στον κόσμο. Εντάξει, υπάρχει άνοδος θερμοκρασίας από σήμερα. Για όσους λοιπόν θα είναι στην εξέδρα, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν φροντίσει να δώσουν τα νερά. Είπα ότι σε αυτό το κομμάτι θα δώσουν μεγάλο βάρος και για την είσοδο των φιλάθλων θα αλλάξει εντελώς αυτή η εικόνα. Δεν θα τη βλέπουμε για πολύ καιρό ακόμη. Θα υπάρχει αίθουσα υποδοχή, θα αλλάξει το καφέ. Γενικώς όλο αυτό το μπροστινό κομμάτι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι εντελώς διαφορετικό. Ήδη τα αποδυτήρια αυτή τη βδομάδα, στα μέσα εβδομάδος, ολοκληρώνονται οι εργασίες και η ανακαίνιση και θα γίνει ένα φρεσκάρισμα και στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Αλλά και βεβαίως ανακοινίζονται και χώροι τους οποίους ζήτησε η νέα διοίκηση από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή για να τους αξιοποιήσει δίπλα από τα αποδυτήρια.

Μάλιστα. Άλλος φίλος μου λέει τώρα από το γήπεδο, Αλέξη λέει σημαντική καθαριότητα πλέον στις κερκίδες, ότι είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Επίσης και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει και μου στέλνουν τώρα και φωτογραφίες και από την κερκίδα όντως βλέπω εδώ ότι υπάρχει αρκετή καθαριότητα, ότι έχουν καθαριστεί τα πάντα στην εξέδρα και θα δώσουν βάρος ύφος όλο αυτό το κομμάτι. Θα ανακοινιστεί ουσιαστικά, θα ανακοινιστεί ακριβώς. Θα φρεσκαριστεί, θα δίνουν στον καλοπισμό, δίνουν βάρος στον καλοπισμό της ανοιχτής εξέδρας που θα χρησιμοποιείται. Θα δώσουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Είπα θα αλλάξουν τα δερμάτινα καθίσματα, θα μπει καινούριο δέρμα στα επίσημα και θα φρεσκαριστούν και τα 9.000 καθίσματα του γηπέδου. Θα υπάρξει πλήρη καθαριότητα. Είναι σημεία τα οποία εκ των πραγμάτων αυτή την ώρα έχουν δώσει ήδη μεγάλο βάρος.

Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει ο Παπατώντας θα ζητήσει να τη συγγνώμη από τον κόσμο για τον εκβιβασμό της ομάδας. Τώρα Θοδωρή δεν ξέρω αν θα ζητήσει συγγνώμη, μη σου λέω τώρα. Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει δεν ξέρω, μπορεί να μιλήσει και με τον κόσμο, τι να σου πω τώρα, αυτό δεν μπορώ να σου το πω, τι θα γίνει. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα το χειριστεί. Μη σου λέει πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Σου είπα, έδειξε Μαχακής εδώ και καιρό το έλεγα ότι είχε αποφασίσει να φέρει το Παπατώλιο εκ των πραγμάτων. Βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ηθικά για κάποιους λάθους πάρει αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια ανακοίνωση, δεν ξέρω, μια κουβέντα, πιθανολογώ. Δεν μπορώ να ξέρω. Οι άντρε των Αγιακή θεωρούν ότι ο Παπατώλιο πρέπει να ασχοληθεί μόνο με το. Είναι μια προστίκη, πρέπει να ασχοληθεί μόνο με το αγωνιστικό μέρο και όχι με τα υπόλοιπα. Ήδη πάντω η Παναγιακή για να τον αποκτήσει έκλεισε ήδη την πρώτη προσφυγή. Είναι μείον ένα προσφυγέ. Διότι υπάρχει και συμφωνία εκτό από τα λεφτά που θα πάρει και για το ποσό τη προσφυγή. Ήταν, έχει επιδικάσει 22.000 στην Παναγιακή. Φαντάζομαι ότι έχει κλείσει με ένα ποσό λίγο παρακάτω και ουσιαστικά από ό,τι γνωρίζω θα αποσύρει την προσφυγή του. Θα στείλει χαρτί ότι πλέον δεν θα συνεχίσει την προσφυγή. Μείον ένα, γιατί ούτω ή άλλω έχει συμφωνήσει στο ποσό με το οποίο θα του καταβληθεί για να κλείσει και το θέμα τη προσφυγή. Και κυρίω μετά το τέλο των μεταγραφών θα γίνουν και υπόλοιπες κινήσεις από πολύ νωρίς με τους υπόλοιπους παίκτες για να τελειώσουν και τα θέματα με τα οικονομικά, με παίκτες που έχουν καταθέσει προσφυγή στην ΠΑΕ Παναχαϊκή. Λοιπόν, πάμε διαφημιστότερο και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Πρέπει
5: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε στην Αγία που ήταν ο Νίκος Βασταβανάτος. Βλέπω εδώ φωτογραφίες που μου στέλνουν ότι έχουν πάει ο οργανωμένοι οπαδοί της Παναχαϊκής με καπνογόνα. Έχουν ανάψει τα καπνογόνα στο γήπεδο, φωνάζουν σε συνθήματα. Και σε λίγο θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε να πάρουμε και μια πρώτη γεύση και στο ρεπορτάζ. Τι υπάρχει επίσης από ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο γήπεδο η ομάδα. Θα ενημερωθούμε σε λίγα λεπτά από τον Νίκο Παπαστεφανάτο.

Λοιπόν, από το γήπεδο φίλα θα μου λένε ότι υπάρχει κόσμος αρκετός στο γήπεδο και έρχονται ακόμη κι άλλοι. Νομίζω και όσο θα περνάει η ώρα θα συνεχίζεται. Ήδη έχω κάποιες φωτογραφίες που μου στέλνουν. Φίλα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ενημερώνουν από το γήπεδο για το τι γίνεται. Έχουμε και το ρεπορτάζ σε λίγο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν, αν θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις από κάποιους ανθρώπους της Παναγιακής. Θα το πληροφορτούμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε για Νίκο Παστεφανάτου στην αλληλεγγύη τη γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Λοιπόν, για δώσ' μας τώρα τι έγινε.
1: Ακούτε, γιατί τώρα είναι έτοιμοι. Ναι, όχι, είναι έτοιμοι. Μόλις βγαίνουν από τα αποδυτήρια οι παίχτες της Πανεπιστημίου. Γνωρίζουν την αποθέωση από τον κόσμο. Κάτι κάνουν και τους σταυρούς. Περίμενα, Αλέξη, να τα κάνουμε όλα μαζί. Όλο το επιτελείο, όλη η διοίκηση εδώ. Ακούς τώρα, έχει πέσει και μουσική.
0: Ναι, τα ακούμε, τα ακούμε.
1: Λοιπόν, και σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι ορθένος, με πολλά καπνογόνα γίνεται χαμός.
0: Ναι, το έχω στείλει βίντεο ήδη, ναι, το είπα.
1: Με μηχανοκίνητη πορεία, με μηχανοκίνητη πορεία έγινε η είσοδό του. Ακούς τώρα και τα βαρελότητα. Όλοι τώρα συγκεντρώνονται οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο στο κέντρο του γηπέδου. Και απλά παρακολουθούν τους φιλάδους να τραγουδούν και να ανοίγουν τα καπνογόνα.
0: Μάλιστα. Από ό,τι μου έχουν μεταφέρει αρκετός κόσμος στο γηπέδο, έτσι Νίκο.
1: Αλέξη, τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς, γιατί ακόμα συνεχίζει την προσέλευση. Ναι. Να πω 400-400 άτομα, μπορεί να είναι και παραπάνω. Τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω 100%, γιατί και τα καπνογόνα τώρα.
0: Μάλιστα. Τι έχεις από το ρεπορτάζ αυτή την ώρα, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, περιμένουμε τώρα προφανώς μία-δύο μεταγραφές ακόμα από ό,τι λένε και οι άνθρωποι εδώ της Παναχαϊκής. Μέχρι και πριν λίγο πάντως ανακοινώνονταν παίχτες.
0: Ναι, γιατί είναι πρεμιέρα, σήμερα και πρέπει να ανακοινωθούν όλοι.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό. Τώρα γίνονται οι απαραίτητες φωτογραφίες με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι απαγνατίζουν έτσι τους παίχτες. Και τις φωτογραφίζουν μαζί με το τεχνικό επιτελείο. Ωραία εικόνα, έτσι, ωραία εικόνα, ποδοσφαιρική. Είχαμε καιρό να το ζήσουμε καλή εδώ στο κήπεδο της Παναχαϊκής αυτό. Μια καλή αρχή, τι να πω, μια καλή αρχή να είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις μετά να έχουμε και κάποιο ρεπορτάζ από κάποιον άνθρωπο της Παναχαϊκής, αν θέλει να το ακούσουμε στον αέρα.
1: Αλέξη, θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Να δω ποιος θέλει να μιλήσει και αν θα μιλήσει και κανένας δημοσιογράφος και θα το κάνουμε και live.
0: Και live, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω, Νίκο. Ναι, οπότε από πλευράς δείξη, ξέρω ο κύριος Αποστολίδης ότι είναι στο γήπεδο, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γκιούν δεν ξέρω αν βρίσκεται.
1: Αλέξη, το ξαναλέει, γιατί έχει φασαρία, συγγνώμη.
0: Λέω, γνωρίζω ότι στο κήπεδο βρίσκεται ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Αποστολίδης, οι υπόλοιποι δεν ξέρω, ο κύριος Γκιούν.
1: Είναι
0: ο κύριος Γκιούν. Ο κύριος Γκιούν είναι στο κήπεδο.
1: Είναι και ο αντιπεριφερειάρχης, αθλητισμό ο κύριος Αντωνόπουλος. Τώρα πάνε μπροστά στους φιλάθλους. Ωραία, γνωρίζουν την αποθέωση, θα το ακούσει, δεν ξέρω αν θέλεις να πλησιάσω λίγο, να ακούσει και
0: ναι, εντάξει, πηγαίνεις πιο κοντά.
1: Να τα ακούσει και ο κόσμος live αυτό που γίνεται.

0: Πάντως, Αλέξη, οφείλω να σου πω ότι είναι η μεγαλύτερη προσέλευση και δημοσιογράφων, έτσι. Δεν πρέπει να λείπει κανένας, εκτός από τον Γιώργο Σκουτηρόπουλο, εντάξει, που είναι στη...
1: Είναι στη Νέα Σμύρνη αυτή την ώρα.
0: Είναι εδώ, είναι στη Νέα Σμύρνη. Είναι όλοι εδώ, είναι όλοι εδώ, απίστευτο. Ποδοσφαιρική και μπασκετική, έτσι, όλοι εδώ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ακούμε την ατμόσφαιρα που κρατεί αυτήν την ώρα στην Αγία.
0: Ναι,
1: οπότε συνεχίζει το ρεπορτάζ και με μήνυμα ξανασυνδόμαστε και πάλι μαζί σου.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλή χρονιά στην ομάδα από τον ομό Ηλίας. Μάλιστα, στην Ηλία. Ο Δημήτρης, ακούσατε λοιπόν τον Νίκο Βασταφανάτο, ρεπορτάζ ατμόσφαιρα αγώνα επί της ουσίας. Φαντάζομαι ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι περισσότερο από ό,τι ήταν στα ματς πέρσι του πρωταθλήματος. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπαμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος συνεχίζει να πηγαίνει στο γήπεδο. Νομίζω ότι η πρώτη προπόνηση θα πάει μέχρι τις 8.30 περίπου από ό,τι λένε, ότι θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου, κάπου εκεί θα διάρκει. Αρκέσει σαν ξεκίνημα και εκ των πραγμάτων το πρόγραμμα θα πιεστεί από εδώ και πέρα. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και διπλές προπονήσεις, ενώ το Σάββατο πρωί το τεστ θα υποβληθούν σε εργομετρικά τεστ από τον Μάκη Παρασκευόπουλο. Και βεβαίως η πιο σημαντική είδηση είναι ότι ο κύριος Γκιούν έχει έρθει από την Τουρκία, είναι παρόν στην πρώτη της Παναχαϊκής, είναι το κύριος Αποστολίδης, ο κύριος Παπαδόπουλος, όλοι λοιπόν βρίσκονται στο γήπεδο και ό,τι συμβεί, ό,τι υπάρχει σε είδηση, ο Νίκος Στεφανάτος θα μας ενημερώνει μέχρι τις 8.

Αν έχω καταλάβει, κάνει δηλώσει ο κ. Σπύρος Αντωνόπουλος στην ΑΓΙΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα μπορούσαμε να τις ακούσουμε.

περιμένουμε να δούμε αν μπορέσουμε να. Δεν ξέρω τώρα και μέσα στον κακό χαμό να ακούει και το τηλέφωνο ο Νίκος Βαστεφανάτος. Αυτό είναι το θέμα.

0: Λοιπόν, αφού τι μου λένε τώρα ο Θόδωρος ότι δεν μπορεί να. Δεν ακούει ο Νίκος πάνω το τηλέφωνο, θα μας μεταφέρει μετά. Τη δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής. Φαντάζομαι ότι τώρα θα είναι και δύσκολο να προλάβουμε, να τον ακούσουμε.
1: Ας ξανάρθει να δώσει ζωή στο τραγούδι και μας.
0: Λοιπόν, εσύ τότε προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Νίκο, να δούμε έστω και μετά να μας πει και το τι έχουν δηλώσει ο προπονητής της Παναχαϊκής και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και δηλώσεις και από άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει κάτι σημαντικό γεννιέται σήμερα στην Αγία, ελπίζουμε να είναι και μεγάλο. Ναι, είναι μια νέα αρχή, μια νέα εποχή όπως λένε οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, με πολλά όνειρα, με πολλές φιλοδοξίες, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από την εικόνα που υπήρχε πέρυσι τέτοια μέρα στην ομάδα, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να... Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να... Όχι.

0: τους παίκτες. Και εκεί υπάρχει πεποίθηση τώρα από αυτόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Έτσι, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος ξεπερνάει τους 30 εκ των πραγμάτων. Ποδοσφαιριστές. Ξεκινούν και εκεί τα εργομετρικά τεστ και όλα τα υπόλοιπα εκ των πραγμάτων. Θα δούμε. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Υπάρχουν προτάσεις και σε παίκτες που έχουν φύγει από την Παναχαϊκή και αναμένονται απαντήσεις. Λοιπόν, ο Νίκος Στεφανάτος μου έστειλε τώρα. Α, Θόδωρε, περίμενε. Έχουμε τις δηλώσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου, τις οποίες θα ακούσουμε, που τις έχουμε στείλει τώρα. Πάμε να τις ακούσουμε. Πάμε.
1: Δουλεύουν τα παιδιά που έρχονται από παραπάνω κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που έχει θέσει ο Σπύρος και να επαναφέρουμε κι εμείς στην αγωνιστική του πλευρά την Παναχαϊκή στην κανονικότητα. Πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, ούτε οι ομάδες φτιάχνονται τόσο εύκολα με τους προσφαιριστές που παίρνεις. Οι ομάδες φτιάχνονται με πολύ δουλειά, με επιφαρχία, με επιμονή και στο τέλος, αν δικαιούσε κάτι να το πάρεις, θα το πάρεις. Κανείς δεν έχει κάνει συμβόλαιο με την επιτυχία. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που είναι και λίγο παράδοξο. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ είναι ότι από τη δικιά μας η πλευρά θα γίνει όσα πρέπει να γίνει για να πετύχει η φινιά αυτή.
2: Όταν λέτε να πετύχει, θέλετε να οριοθετήσετε στόχους ή όχι, να πείτε για άνοδο ή όχι, ή ακόμα είναι νωρίς.
1: Εντάξει, δεν έχει νόημα να λέμε αν πάμε για άνοδο, άμα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια θα λέμε.
2: Εντάξει, θεμητό. Πάμε για άνοδο, κύριε Αντωνόπουλε, τι δεν πάμε. Δεν το κατάλαβα. Πάμε για άνοδο.
3: Δεν είπα ότι δεν πάμε ο άνθρωπος.
1: Εγώ είπα ότι άμα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια θα ανέβουμε.
2: Δηλαδή, αν χάσουμε ένα παιχνίδι, δεν θα ανέβουμε.
1: Δεν ξέρω. Γιατί μπορεί άλλο να έχει κερδίσει όλα.
2: Μάλιστα. Δεν νομίζω. Η Παναχαϊκή είναι η πρώτη και θα ανέβει πάει. Πρέπει να το λέτε, όχι εμείς να το προκαλούμε για να το πείτε.
1: Εμάς η δουλειά μας είναι αυτή τη στιγμή να επικεντρωνόμαστε στο τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο και όχι να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τις λέξεις. Οι λέξεις είναι για τους δημοσιογράφους. Πολύ ωραία. Στο γήπεδο.
2: Καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Για μεταγραφές έχουμε ολοκληρωθεί.
4: Έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, θα γίνει κάτι ακόμη. Δύο παιδιά, ίσως και τρία, που είναι στο ρόστερ.
5: Το ένα είναι δυνατό. Το ένα είναι δυνατό όλημα που την άφησε.
1: Όχι, δεν ισχύει κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέση να περιμένουμε λίγο, να αξιολογήσουμε λίγο και την κατάσταση και ότι ξέρουμε μια-δυο ανάγκες που έχουμε, αλλά αν προκύψει και τρίτη θα γίνει και συνεχίσει.
0: Μάλιστα, αυτές ήταν δηλώσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος είπε για τρεις μεταγραφές ακόμη. Και όταν ρωτήθηκαν, υπάρχει δυνατό όνομα, είπε ότι όχι, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Αυτό που λέω ότι θα προσπαθήσει να δει. Είπε ότι σε μια-δυο θέσεις ξέρουμε ότι έχουμε κενά. Είπε εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι στη θέση που την ήρθε ο Μεγιάδο και στη θέση 3, ένας μικρός διαφορά. Άρα, οι δύο θέσεις είναι δεδομένες ότι χρειάζεται να πάρει παίχτη. Εκ των πραγμάτων όμως άφησε ανοιχτό ότι θα υπάρξει και άλλη μεταγραφική κίνηση. Δεν αποκλείει να υπάρχουν και τέσσερις μεταγραφικές προσθήκες. Αυτό που είπε ότι θα αξιολογήσει. Θα αξιολογήσουμε κάποια πράγματα για το κάθε προπονητή. Θα δει τώρα, μετά από το πρώτο δεκαήμερο, θα δει την εικόνα της ομάδας. Μπορεί να δει ότι υπάρχει μια θέση που η ομάδα θέλει κάλυψη. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, η πρώτη ζωή του Σπύρου Αντωνόπουλου είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Όλοι. Όλες. Θέλει τους παίκτες στη διάθεσή του για να δουλέψει. Τώρα είπα καθαρά για τρεις μεταγραφές ακόμη. Αλλά ήδη είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν. Έτσι. Στα αμυντικά, χάφο δεν έρχεται ο Μεγιάδο, αριστερός μπακ μικρός. Και όπου δει ότι υπάρχει ανάγκη μιας ακόμη προσθήκης, νομίζω ότι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν μπορεί και τέσσερις προσθήκες. Μέχρι το τέλος, μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Γιατί όλοι οι προπονητές σίγουρα θέλουν μια πληθώρα παικτών. Νομίζω αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή, εντάξει, το είχαμε τρεις ακριβώς παίκτες, για να είμαι ειλικρινής. Λογικά σήμερα πρέπει να είναι 23-24 είναι σίγουρα στο ρόστερ. Είναι μια νέα ομάδα που θα χρειαστεί χρόνο, έτσι έχουν μείνει μόλις 7 παίκτες από την περσινή ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι, φανταστείτε, αν ρώτησε 27-28, πάνω από 20 καινούργοι. Έτσι, θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να γίνεις ομάδα με τόσα νέα πρόσωπα που έχουν έρθει.

δημοσιογράφους, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Πείτε να ακούσουμε live. Για πάρε τον Νίκο, αν προλάβουμε κάτι. Αλλιώς θα μας στείλει να τα ακούσουμε αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η δήλωση του κυρίου Αποστολίδη που κάνει στους δημοσιογράφους.

0: Λοιπόν, Νίκος Παστεβανάτος, πάμε γρήγορα, Νίκο. Ναι, ναι, λέω, Νίκο.
1: Ναι, μας ακούς.
0: Ναι,
1: ωραία, ακούγομαι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσει προπόνηση τώρα, αφού τελείωσε η προθέρμανση των παικτών, δεν ξεκινάει τώρα το κύριο κομμάτι της προπόνησης. Οι φίλατοι δεν έχουν σταματήσει να χειροκροτούν και να φωνάζουν. Σου έστειλα και τις δηλώσεις του
0: κυρία Αποστολή. Ναι, του Αντωνόπουλου. Του κυρία Αποστολή βλέπω τώρα. Τι έχω παίξει ήδη.
1: Ναι. Έστειλα και του κυρίου Αποστολή που ήθελε να πει έτσι για τη χρονιά που ξεκίνησε. Νομίζω όμως ότι η είδηση βγαίνει και από το. Αν και ήταν αναμενόμενο έτσι, για τις 2-3 μεταγραφές. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα αν είναι ο ένας είναι μεγάλο όνομα, είπε όχι. Δεν το επιβεβαίωσε. Οπότε πάμε για 2-3 προσθήκες ανάλογα με τις ανάγκες της.
0: Τρεις είναι σίγουρα. Μπορεί και 4 από ό,τι ξέρω.
1: Α, μάλιστα. Εσύ το προχωράς πιο πολύ. Εντάξει, τώρα αυτά όλα λέξεις θα κρυφούν στο γήπεδο.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ σε κάτι που ο Σπύρος Αντωνόπουλος το έχω βγει εγώ. Ότι ο προπονητής θα δει κάποιες μέρες και θα αξιολογήσει το παιδί. Θα αξιολογήσουμε κάποια πράγματα βλέποντας κιόλας, έτσι.
1: Ναι. Όταν κάνεις την προετοιμασία, λογικό σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό. Να δεις κάτι που σου λείπει, κάτι που δεν σου ταιριάζει, να το αλλάξεις. Έτσι, αυτό είναι νομίζω αναμενόμενο. Τώρα κάτι άλλο από δηλώσεις, δεν νομίζω να προκύψει Αλέξη. Βέβαια εδώ είμαστε, αλλά ναι. Από ό,τι κατάλαβα και από την παρέμβαση της διοίκησης ότι ήθελα να μιλήσει μόνο ο κύριος Αποστολή και ο προπονητής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Κάτι άλλο δεν πρόκειται να προκύψει από εδώ.
0: Μάλιστα, εσύ παραμένεις, σε λίγο θα ξανάρθουμε στην Αγιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έγινε Νίκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δήλωση του κυρίου Βασίλη Αποστολίδη.
2: Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που είναι σήμερα εδώ στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Έχουμε δουλέψει πολύ και θα δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό φέτος και τα επόμενα χρόνια. Δεν θέλουμε να πούμε μεγάλα λόγια. Θα αποδείξουμε στο γήπεδο τη δουλειά μας και η διοίκηση ήταν δίπλα στους παίχτες. Και θεωρώ ότι τα παιδιά προσπαθήσουν να βάλουν το καλύτερο του σε αυτό καθημερινά και στους αγώνες. Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν.
0: Μάλιστα, να ακούσαμε και την δήλωση του κυρίου Αποστολίδη. Είπε πως είμαστε να κάνουμε τα πάντα μαζί με τους παίχτες. Μια μεγάλη σεζόν. Εντάξει, είναι μια σεζόν που όντως, όπως και πέρυσι, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή από τις 26 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει 27 το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κάθε αγωνιστική θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είπαμε σεβασμός προς όλους τους αντιπάλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι μπορεί ο όμιλος να φαίνεται ότι πέρα από δύο ομάδες, τρεις, οι υπόλοιπες δεν μπορούν να κοντράρουν, αλλά όλες χρειάζονται την ανάλογη προσοχή.

Ο Θανάης λέει καλή αρχή στην ομάδα, μακάρι να πετύχει το στόχο της φέτος. Μέγα λάθος αυτό που πάει να γίνει με τις ομάδες Β' από τη Super League 1. Εντάξει, Θανάση, δεν ξέρω. Τώρα νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα έχουμε μια εικόνα την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα είναι ξεκάθαρη η εικόνα για τις ομάδες Β'. Νομίζω από την Τετάρτη, από την εκτελεστική της ΕΦΟ, θα συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Σίγουρα έχει πάρει κουβέντα μεταξύ της ΕΦΟ και της Super League 1. Μην κρυβόμαστε τώρα. ΕΦΟ ότι εκτός από τον Μαρτζόκος, ΕΦΟ το γνωρίζαμε αυτό ότι θα γινόταν το θέμα. Γιατί και ο πρώτος του Super League 2 ήταν εδώ χθες στην Πάτρα και τόνισε ότι και η τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρωτάθλημα. Και μάλιστα τόνισε ότι την Παρασκευή μας είπε ότι η Super League 2 θα αποφασίσει για τον τηλεοπτικό πάροχο που θα έχει. Και όλα δείχνουν ότι μάλλον η ΕΡΤ είναι το φαβορί για να δείχνει φέτος τη Super League 2. Αν συμβεί αυτό, νομίζω ότι η ΕΡΤ θα αποκτήσει μια μεγάλη τηλεθέαση, γιατί υπάρχουν μεγάλες ομάδες, σπουδαίες ομάδες στη Super League 2 και φαίνεται ότι η ΕΡΤ έχει ένα σοβαρό προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Β' εθνικής κατηγορίας. Θα το δούμε, θα κλειδώσει και το θέμα των τηλεοπτικών. Ούτως ή άλλως, και από ό,τι λένε, θα δοθεί και ένα πολύ καλό ποσό στις ομάδες της κατηγορίας.

Βασίλης λέει καλή αρχή στην ομάδα, με τη σκεπαστή εξέδρα τι γίνεται. Ναι, με τη σκεπαστή ό,τι έχουμε πει, δεν γίνεται ακόμη τίποτα. Με τη σκεπαστή περιμένουμε τώρα να εγκριθεί το ποσό της χρηματοδότησης και κάποια στιγμή, εντάξει δεν νομίζω τώρα μες τον Αύγουστο θα γίνει κάτι, για να μην κρυθεί δεν νομίζω μες τον Αύγουστο, θεωρώ από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν, θα έχει εγκριθεί το ποσό, να υπάρξει η εταιρεία που θα ξεκινήσει τις βελτιώσεις. Το πλάνο είναι αυτό, ότι αρχές του 27 αν είναι δυνατόν να έχουν ολοκληρωθεί όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις, να έρθει η Επιτροπή. Αυτή την ώρα προέχει, για να μην κρυβόμαστε Βασίλη, να δοθεί η άδεια για τη χρήση μιας κερκίδας. Και στη διοίκηση Παναχαϊκής θεωρούν ότι πάμε, βέβαια θα πάρουν άδεια, αλλά το θεωρούν ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τώρα αυτό είναι. Ότι να δοθεί τουλάχιστον από την Επιτροπή η άδεια για τη, χρήση μιας κερκίδας. Και αν χρειαστεί οποιαδήποτε βελτίωση ζητηθεί για την ανοιχτή εξέδρα, για τη θύρα 2, βέβαια οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θα γίνει. Λογικά αρχές Σεπτεμβρίου, από τη στιγμή που 6 Σεπτεμβρίου τελειώνει η άδεια, θα περάσει η Επιτροπή για να κάνει έλεγχο στο γήπεδο της ΙΑΣ. Ήδη βλέπετε τι γίνεται με τις άδειες, ακόμη και το Παπαπροβονησιακό και όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα έχουν ένα θέμα. Τρέχουν όλοι με την ανανέωση των αδειών τους. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα οι έλεγχοι έχουν ζορίσει, έχουν γίνει θέματα με τα γήπεδα. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Παναχαϊκή πιστεύουμε ότι αρχές του 27, ότι πιθανότατα αν όλα πάνε καλά, επειδή αυτό το αν όλα πάνε καλά το έχουμε πει πολλά χρόνια, θεωρούν ότι όλα θα τελειώσουν και θα ανοίξει και σκεπαστή εξέδρα. Όλα αυτά όμως θα κριθούν από πότε θα εγκριθεί το ποσό, από πότε θα ξεκινήσουν εργασίες. Τότε πιθανότατα θα έχουμε μια εικόνα για το περίπου ποιος είναι ο χρόνος για να προχωρήσει και να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι απαραίτητες βελτιώσεις. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Σπύρος, μπορεί να μου εξηγήσει πώς θα είναι η φετινή διαδικασία του πρωταθλήματος και πόσα παιχνίδια θα γίνουν. Λοιπόν, Σπύρο, πρώτη φάση είναι η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι 12 ομάδες. Θα γίνουν 22 αγωνιστικές. 11 πρώτος γύρος, 11 ο δεύτερος. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν σε 22 αγωνιστικές η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια θα υπάρξουν άλλα 5 παιχνίδια. Οι πρώτες 6 ομάδες από το 1 στο 6 θα παίξουν play-off. 7-12 θα παίξουν play-out. Στα play-off ο 1-2-3, δηλαδή ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος, στην τελική κατάταξη της βαθμολογίας, αφού μεταφέρουν βαθμούς και γκολ, το τονίζω, μεταφέρονται και τα γκολ φέτος μαζί με τους βαθμούς, θα παίξουν 3 μάτς εντός και 2 εκτός. Ο 4-5-6 θα παίξει 3 εκτός και 2 εντός. Θα έχουμε δηλαδή άλλα 5 παιχνίδια που θα ανεβάσουν τον αριθμό στα 27. Στα παιχνίδια στη συνέχεια, στο εκ των πραγμάτων, ο πρώτος θα πάει μετά από 27 αγωνιστικές, θα πάει στην τελική πεντάδα που μαζί με τους πρωταθλητές του 7, 8, 9 και 10 ομίλου θα δώσουν διπλά παιχνίδια, 8 παιχνίδια συνολικά, δηλαδή θα γίνουν, παίξουν 35 παιχνίδια, χωρίς να μεταφέρουν βαθμούς, ξεκινώντας και οι 5 ομάδες από το 0, για την ανάδειξη των 2 ομάδων να ανέβει Super League 2. Στον υποβιβασμό, όσοι είναι στα play out, μετά το τέλος της 27ης αγωνιστικής, οι 3 τελευταίοι υποβιβάζουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Αυτή θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί, δηλαδή όσοι πάνε στα play out και όσοι είναι από το 2 και κάτω θα παίξουν 27 παιχνίδια. Ο πρώτος θα παίξει 35, γιατί θα κληθεί να παίξει άλλα 8 παιχνίδια μετά. Για την άνοδο, τα τελική φάση τρίτη θα είναι εντός εκτός, θα γίνει κλήρωση για τη σειρά των αγώνων, εντός εκτός, ξεκινώντας από 0 βαθμούς και έχοντας πάντα μία ομάδα ρεπό κάθε αγωνιστική.

Έτσι λοιπόν, έχουμε για τους πέντε πρώτους, θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια φέτος, έτσι 35 παιχνίδια, μεγάλη διαδικασία μέχρι την ανάδειξη των δύο ομάδων που θα ανέβουν στην Super League 2. Θα δούμε, έχουμε δρόμο, είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, το είπε και ο Κωνσταντίνης νωρίτερα ότι είναι μια μεγάλη περίοδος η φετινή και θα δούμε πώς θα... Το είδη συμβαίνει ότι δεν υπάρχει δεύτερος καλύτερος. Φέτος αποφασίστηκε επειδή είναι πέντε οι ομάδες να μην υπάρχει και δεύτερος καλύτερος, γιατί εντάξει θα ήταν και λίγο άδικο από την άποψη ότι θα πάνε έξι ομάδες αν πήγαινε στη τελική φάση και ανέβαιναν μόλις οι δύο. Τουλάχιστον τώρα είναι πέρσι ήταν τέσσερις σε κάθε βορρά και νότο, ανέβηκαν δύο. Φέτος θα είναι πέντε στο βορρά, πέντε στο νότο και θα ανέβουν πάλι οι δύο.

Λοιπόν, Παναγιώτης, έχουμε καμία ενημέρωση πότε θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του Απόλλωνα. Να σου πω, Παναγιώτη, δεν το έχω ρωτήσει έτσι, πότε θα εκδικαστούν. Φαντάζομαι, εντάξει, η προσωρινή διαταγή δεν θα είναι μακριά. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί. Μπορεί να είναι αιτήματα διακοπών, αλλά εκ των πραγμάτων θα συζητηθεί. Θα ρωτήσω αύριο τους ανθρώπους του Απόλλωνα, δεν ξέρω. Δεν έχω το έχω ρωτήσει καν πότε έχει προσδιοριστεί. Φαντάζομαι ότι έχει καταδεθεί και αναμένουμε την εκδίκαση της απόφασης. Είναι μεγάλο θέμα που απασχολεί αρκετούς. Και μάλιστα στον Απόλλωνα και αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Το πιστεύουν και ότι θα φέρουν και καινούργια δεδομένα στο χώρο της κατηγορίας.

Λοιπόν, να μιας και μέσα και στο μπάσκετ, πριν πάμε σε λίγο στο Νίκο Βαστεφανάτο πάλι στην Αγιά να μας μεταφέρει τι γίνεται, να πούμε ότι από τον Προμηθέα, ότι παρότι μπορεί να διανύει ένα δύσκολο καλοκαίρι εξαιτίας των εξελίξεων που έχουν απασχολήσει στην ομάδα, όμως υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Και από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Προμηθέα, ότι αυτό που βγήκε προς τα έξω, ότι φέτος υπάρχει πολύ ψηλός ρυθμός στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Μάλιστα, όπως λένε, καταγράφεται αύξηση που ξεπερνά το 40% στις πωλήσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι φίλοι Προμηθέα συνεχίζουν να στηρίσκουν έμπραχτα την ομάδα. Και θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Άρα, λοιπόν, στον Προμηθέα τονίζουν ότι υπάρχει αύξηση 40% στις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας, που δείχνει ότι ο κόσμος στηρίζει την ομάδα και ειδικά το φετινό καλοκαίρι με τα όσα έχουν γίνει, με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την οποία βέβαια και ο Προμηθέας έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ και περιμένει και αυτός να δικαιωθεί.

Ο Βασίλης από την περσινή ομάδα λέει ποιοι τελικά έχουν μείνει. 7 είπα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Βασίλη μου, ανακοινώθηκαν και ανανεώσει του Γεωργόπουλου, του Σταθόπουλου. Γεωργόπουλος, Σταθόπουλος, Νηφορόπουλος, Καμπεράι είναι οι 4 από τους μεγάλους που έχουν ανανεώσει και 3 από τους μικρούς, Μπούρδος, Δαραμούσκας, Παπαθήμιου. Αυτοί οι 7 είναι εκ των πραγμάτων που έχουν μείνει. Είπα, είναι μια καινούργια ομάδα σίγουρα για την συνέχεια.

Και βεβαίως να πούμε ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί Σούλης, Πατάπης, Βερινίδης, Μάντζας, Μουστακόπλος, Βασιλούδης, Ναμπή, Βασιλόγιαννης, Βολάκης, Κωνστανάσιος, Ιωαννίδης. Σήμερα έχουν ανακοινωθεί Παπατόλιος, Κρικίδης, ο Σέλλας και ο Μαυρουδής. Έχουν ανακοινωθεί άλλοι 4 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή εκ των πραγμάτων να τους μετρήσω μια στιγμή 7, 8, 9, 10, 11 και 4, 15. Μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί 15 μεταγραφές, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, 15 νομίζω είναι οι παίκτες και 7 από την περσινή ομάδα, μέχρι τώρα 22, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, θα το ξανατσεκάρω. Κάπου εκείνη αυτή τη στιγμή είπα το ρόστερ 22-23 και θα έρθω σίγουρα 3-4 ακόμη για να πάμε σε αυτόν τον αριθμό που έχω βέβαια την αρχή, δεν θα περάσει 27. Με τίποτα το ρόστερ δεν θα περάσει τους 27 ποδοσφαιριστές.

Λοιπόν, ο Κλεωμένης λέει ποια είναι τα center back. Κλεωμένη, τα center back αυτή τη στιγμή είναι ο Πατάπης, ο Παπατόλιος, ο Σταθόπουλος και ο Μαυρουδής. Έχει ήδη 4 στόπερ. Έτσι, ήδη 4 στόπερ. Αυτός που ήθελε να έχει ως 4 επιθετικούς τους έχει αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να παίξει ακόμη και ο Μάντσας. Η θέση του Μάντζα είναι αμυντικό. Χαφ μπορεί να παίξει ακόμη και στόπερ. Άρα έχει ήδη κλείσει τα στόπερ. Και δεν νομίζω ότι θα ψάξει άλλον για στόπερ. Έτσι, δεν νομίζω ότι ψάχνει άλλο στόπερ τώρα από εδώ και πέρα. Είναι και ξεκάθαρες κάποιες θέσεις, οι οποίες θα αποκτήσει ακόμη ποδοσφαιριστές για τη συνέχεια.

0: Πάμε αγιά. Τελευταία σύνδεση με Νίκο Βαστεφανάτου. Έλα, Νίκο.
1: Αλέξη, και καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο της Παναχαϊκής. Είδες, άμα τρέχει το ρεπορτάζ και ψάχνεις και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Γιατί φύγανε όλοι και εγώ έμεινα προς το τέλος, γιατί πάντα μένω, γιατί ναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Mm. Βλέπω στα κάτω από τα δημοσιογραφικά τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή Τόμας Βαν Φερτ. Παπαδόπουλο παρακολουθεί την προπόνηση. Ο πρώην επιθετικός του Ατρομή, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στον Ατρόμητο. Αν τον θυμάσαι, είναι από τον Ατρόμητο. Παρακολουθούν μαζί την προπόνηση της Παναχαϊκής.
0: Νομίζω ότι αν πέρπου είδε και περάσει από το Βόλο και πήγε στον Ατρόμητο.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν συνδέεται με τα γραφικά, αλλά είναι στο γήπεδο της Παναχαϊκής και παρακολουθεί την προπόνηση. Τον έχω και φωτογραφία, δεν είναι αδιάψευστος μάρτυρας δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η πρώτη φορά που το μεταφέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα δεν αποκλείεται να ετοιμάσετε βόμβα με Φαν Φερτ.
1: Ναι, για μένα. Εγώ το κρατάω στο. Γιατί εντάξει.
0: Κοίταξε, για να έρθει σαν βόλτα δεν το βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, αυτό. Το βλέπω απίθανο να έρθει. Για να δούμε τι μπορεί.
0: Και επειδή έχει κυκλοφορήσει μια φήμη ότι η Παναχαϊκή θα ανακοινώσει φόρ από το πολύ πάνω ράφι, πιθανότατα θα έχει μεγάλη βάση.
1: Ναι. Οπότε, Αλέξη, είδε. Δεν έφυγα για το καλό μου, δεν έφυγα. Μου ήρθε η πληροφορία και ανέβηκα πάνω και τον είδα πράγματι αυτό είναι.
0: Είναι λοιπόν, άρα η είδηση είναι.
1: Είναι μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Μάλιστα, νομίζω τώρα μας δίνεις την είδηση της ημέρας τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι ο Φαν Φερτ λοιπόν είναι στο γήπεδο
1: και παρακολουθεί την προπόνηση.
0: Ναι, έπεσε στον Ατρόμητο, τώρα επέκτησε.
1: Με ό,τι αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει.
0: Ναι,
1: αλλά από τη στιγμή που ακουγόταν, είδες και ο συνάδελφος ο Μπάμπης ο Γαλαριώτης είπε πριν ότι ετοιμάζει μια βόμβα η Παναχαϊκή, δεν ήταν και πολύ απ' έξω στο ρεπορτάζ. Και πιθανόν να αναφέρω.
0: Όχι, έχει ακουστεί ότι είναι εκ των πραγμάτων ότι θα πάρει ένα φόρ από το πολύ πάνω ράφι και μάλιστα κάποιοι έλεγαν ότι θα πάρει φόρ που θα πέσουν τα τσιμέντα. Δεν αποκλείεται λοιπόν να είναι ο Φαν Φερτ αυτό το οποίο τώρα και από τη στιγμή που αποκαλύψατε ότι βρίσκεται ήδη στο γήπεδο, νομίζω ότι είναι η είδηση που μας δίνει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η Παναχαϊκή κινείται πλέον για την απόκτηση του Φαν Φερτ.
1: Ωραία.
0: Εγώ νομίζω ότι επειδή και εγώ είχα την πληροφορία ότι η Παναχαϊκή πάει να πάρει φόρ από το πολύ πάνω ράφι και επειδή πλέον μου λες ότι βρίσκεται στο γήπεδο ο ποδοσφαιριστής.
1: Προφανώς είναι και με το γιο του, γιατί τον βλέπω με το μικρό του γιο, οπότε δεν ήρθε τυχαία. Δεν νομίζω να έρθει.
0: Για βόλτα δεν έχει έρθει σίγουρα.
1: Τώρα είναι τέλος Ιουλίου.
0: Για να δει την Μπάρθρα.
1: Και να δει την πρώτη προπόνηση, δεν νομίζω.
0: Ναι, οπότε τώρα το βάλεις και στο site.
1: Έτσι θα το βάλω, ναι. Θα το βάλω με το που κλείσουμε.
0: Μάλιστα, άρα ο Νίκος Στεφανάτος τώρα μας δίνει την είδηση ορίστε, πρώτος.
1: Που έλεγες ότι θα είδε. Ναι. Λίγο ψάχνοντας, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, βγήκε.
0: Ναι. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Φαν Φερτ είναι στο γήπεδο και δεν αποκλείεται να είναι πιο μεγάλη μεταγραφή που θέλει να κάνει η Παναχαϊκή στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Γιατί σίγουρα να σπέξει από το πολύ πάνω ράφι, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε, το βιογραφικό του και μόνο τι να.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως.
1: Εκεί, ας πούμε, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Έπεσε στον Ατρόμητο. Έτσι, δεν το. Στο Βόλο είναι πάρα.
1: Πάντως η
0: στην ΑΕΚ. Έχει περάσει η ΑΕΚ.
1: Βέβαια. Η προπόνηση συνεχίζεται κανονικά κατά τα άλλα. Χωρίς κάποιο πρόβλημα. Όλη η διοίκηση κάτω. Είχαν πάει και στα πολιτήρια, μιλήσανε στους ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα την Πέμπτη ή την Παρασκευή μου είπαν θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα καινούργια αποδυτήρια. Και
0: ναι,
1: μάλιστα μου είπαν ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη όποιοι το δούνε.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι μας έχεις δώσει τώρα την πιο μεγάλη είδηση της ημέρας, έτσι.
1: Ναι,
0: για την παρουσία του Φαν Φερτ.
1: Για να το γράψουμε και στο site.
0: Ναι, αυτό το πρώτο σε μετέδωσε. Άλλη μια είδηση θα παίξει πανελλαδικά. Χθες έγραψα το ρεπορτάζ τη Εθνική και έπαιξε όλη σε ένα site σε Ελλάδα.
1: Για το ρεπορτάζ που έδωσες εχθές για την Τρίτη Εθνική, έπαιξε, τι να σου πω, μέχρι τη Ροδόπη το είδα σε κάποιον.
0: Ναι,
1: παντού. Σε κάποιο site στη Ροδόπη.
0: Παντού. Οπότε ανεβάζεις το site τώρα ότι ο Φαν Φερτ είναι στην Πάτρα και πιθανότητα είναι ο επόμενος μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Παναχαϊκής.
1: Ωραία, εντάξει, Αλέξη.
0: Έγινε. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, να είσαι καλά.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξα, αυτός ο Ολλανδός λέει δεν έπαιξε στην ΑΕΚ μετά το Βόλο. Ναι, έπαιξε στην ΑΕΚ, ναι, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή ετοιμάζει βόμβα Φαν Βέρτ, λοιπόν, όπως αποκαλύπτει το Sport FM Πάτρας τώρα. Εκ των πραγμάτων, φέτος έχει 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της. Είχε μετατρώνει με 20 συμμετοχές στην πρώτη εθνική, ένα γκολ έβαλε, αλλά βέβαια και μιλάμε για Super League 1, έτσι δεν το συζητάμε. Πάρμο γεννημένος 36-37, έτσι η ηλικία του, γεννημένος το 90, 7 Ιουνίου του 90, έτσι για να δούμε αν θα είναι και η τελευταία ομάδα που παίξει στην Ελλάδα, θα είναι η Παναχαϊκή. Πάντως όπως έδειξε ήδη ο Νίκος ο Παστεφανάτος, βρίσκεται ήδη στο γήπεδο μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον γιο του, και εκ των πραγμάτων η Παναχαϊκή είναι έτοιμη να πυροδοτήσει αυτή την. Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλά, λέει 36 χρονών, λέει έχει να παίξει, λέει δύο χρόνια, λέει πριν δύο χρόνια, λέει. Φέτος έχει κάποιες συμμετοχές, έχει συμμετοχή στον Ατρόμητο από ό,τι βλέπω ο Νίκος, έχει βάλει και ένα γκολ. Εντάξει, είναι ένα 36-37. Βέβαια, εντάξει, είναι για τα δεδομένα της κατηγορίας, νομίζω ότι είναι έχει μια τεράστια μεταγραφή. Και νομίζω ότι σίγουρα έχει στην Πάτρα ο Φαν Βέρτ αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Παναχαϊκή. Για βόλτα δεν νομίζω για να έρθει να δει την πρώτη προβόνηση της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, άλλη μια μεγάλη είδηση που ακούσατε μέσα από τον Sport FM Patras για την παρουσία του, του Tom Van Vert αυτήν την ώρα στο γήπεδο της Αγίας παρέα με τον κύριο Παπαδόπουλο, και σίγουρα με το ενδεχόμενο της μεταγραφής του στην Παναχαϊκή είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Ο Νίκος λέει: μακρύς, λέει, είναι η μπόμπα παίχτης τη κατηγορία. Λέει που ξέρει την κατηγορία και έχει τον γκολ. Όλα τα άλλα λέει είναι για επικοινωνιακά και μόνο. Εντάξει, όλα, Νίκο, θα φαίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Για όλους τους παίχτες, νομίζω ο καθρέφτης είναι η πορεία που θα έχει η ομάδα. Εντάξει, είπα, όπως ο Φανπέρ έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή. Εντάξει, ο Μακρύς, είπαμε ότι είναι μια σημαντική μεταγραφή. Δεν το συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει Φανπέρ Αλέξη. Νίκο, από ό,τι είπα τώρα, ότι σου λέω ότι ο Νίκος Παπαστεφανάκος τους αποκάλυψε ότι είναι στο γήπεδο. Είναι αυτός που κάθεται δίπλα στον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Ολλανδός επιθετικός φαίνεται ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να έρθει στην Παναγιακή. Νομίζω ότι μόνο και μόνο η παρουσία του στην πρώτη προπόνηση ότι πιστοποιεί ότι πάμε για μια ακόμη μεταγραφή, και επειδή λεγόταν ότι η Παναγιακή θα πάρει ένα φόρο από το πάνω ράφι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και αυτή η μεταγραφή.

Ο Δημήτρης λέει την Παρασκευή θα γίνει και η κλήρωση και του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Είναι Δημήτρη την Παρασκευή. 10 το πρωί η κλήρωση του κυπέλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και που συμμετέχουν ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας και κυπελούχοι των ΕΦΣΑ και στις μία το μεσημέρι κλήρωση παλήματος. Μεσημέρι θα είναι η κλήρωση του προαθλήματος και, γιατί μέχρι την Πέμπτη η προθεσμία για τις ομάδες Super League 1 αν θα δηλώσουν β' ομάδες είναι μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι. Πέμπτη μεσημέρι δηλαδή θα είμαστε ξεκάθαροι για το τι γίνεται και αν, αν υπάρχει ομάδα Β που θα παίξει φέτος το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Φαν Βέρτ, λέει μεταγραφική μεταγραφή μεταγατώνων σε όλη τη γάμα εθνική κατηγορία. Εντάξει, θα είναι βόλυμα η μεταγραφή, δεν το συζητάμε. Νίκο, έτσι δεν το συζητάμε καν. Ο Τζον λέει: Τώρα λέει ο φίλος Γκριν, λέει το Φαν Βέρτ με τον παίκτη τη γάμα εθνική στο Μακρύ, λέει που δεν έχει παίξει λοιπόν από τρίτη εθνική κατηγορία.

Μάλιστα, μου στέλνουν τώρα τα στατιστικά του Φανπέρβ όταν ήταν στο Βόλο. Έτσι, στο Βόλο την περίοδο 21-22 είχε πετύχει 17 γκολ. Ναι, εντάξει, από Βόλο πήγε ΑΕΚ και από ΑΕΚ πήγε Ατρόμητο. Και από Ατρόμητο, από ό,τι φαίνεται, επόμενος σταθμός θα είναι η Πάτρα και η Παναχαϊκή, όπως όλα δείχνουν, για να ανακοινωθεί η απόκτησή του.

Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα. Άρα λοιπόν η Βανχάκη ετοιμάζει βόμβα Van Pert. Περιμένουμε τώρα, νομίζω ότι μόνο ανακοίνωση απομένει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιος άλλος λόγος με τον οποίο ήρθε εδώ στην Πάτρα. Άρα νομίζω ότι μάλλον θα την πυροδοτήσει τη βόμβα σε λίγη ώρα. Που την ενισχύει πάρα πολύ στην επιθετική της γραμμή. Οπότε αναμένουμε και σίγουρα είναι μία από τις επόμενες 3-4 κινήσεις που αναμένονται να γίνουν τις επόμενες μέρες για να ολοκληρωθεί και τυπικά το φετινό ρόστερ.

Έχουμε γραμμή για. Ναι, πάμε μια. Πάμε, καλησπέρα. Να έχει πέσει η γραμμή. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Ό,τι νεότερο βεβαίως έχουμε δώσει όλες τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ μέσα από την Αγία. Ακούσατε για την είδηση της ημέρας με την παρουσία του Tom Fan πέρσι στο γήπεδο, που ετοιμάζεται να είναι βόματι ο καλοκαιριού για την Παναχαϊκή. Οπότε φοβόρατε πολύ και μέσα από το site του Sport FM Patras, αλλά και αύριο ό,τι περισσότερο προκύπτει. Είπαμε, έχουμε δώσει τις τελευταίες μέρες πολύ μεγάλες ειδήσεις που έχουν προκύψει και θα δούμε και ό,τι άλλο καταγραφεί μετά το τέλος της πρώτης προπόνησης, και σίγουρα ακόμη μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό και κάθε μέρα θα έχουμε αρκετά θέματα. Η προετοιμασία λοιπόν ξεκίνησε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 από τον Αλέξη Ήμπλη στα μικρόφωνα του Sport FM Patras και το Θόρυβο Παναγιώνοπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Ηλιοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Sport FM.
17: Sport FM.
16: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
18: Πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά τελικά υπερίσχυσαν οι Βεσφαλοί και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga. Πενταετές το συμβόλαιο συνεργασίας και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Γερμανία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Μπορούσια. Θα γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκένκ.
19: Πέμπτη πιο ακριβή στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Φοβερό.
18: Από τις πιο ακριβές ελληνικές.
19: Καλά, έτσι. Ναι, εννοείται.
18: Νομίζω θα είναι πλέον στη διάδα με την ποδοσφαίρη του Τζόλι στην Άρσεναλ. Θα είναι στη διάδα, τριάδα.
19: Επειδή είναι με τα μπόνους. 41, ναι. Ο Τζόλι είναι λίγο πιο.
18: Ναι, όχι, αυτό ναι. Λέω. Μέσα στην τριάδα όμως.
19: Βέβαια, βέβαια. Κοστούλας, Τζόλις και Κάρετσας.
18: Και ο Κάρετσας. Να έχει υγεία, θα πω εγώ το παιδί.
19: Φαινομενικά μου φαίνεται. Ωραίο. Φαινομενικά μου φαίνεται. Του ταιριάζει πολύ, νομίζω.
18: Ναι.
19: Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω.
18: Ναι, και νομίζω, κοίτα, να σου πω κάτι. Παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω και εκεί που ήταν. Και ο Τζόλις και ο Καρέτσας, το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι, να το πω, ταιριαχτά πρωταθλήματα, αλλά και η Bundesliga προφανώς θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο του. Αυτό, να έχει υγεία, το μυαλό που τουλάχιστον μέχρι τώρα να είναι στο κεφάλι, και νομίζω ότι με δουλειά
19: όλα γίνονται.
18: Τα καλύτερα είναι μπροστά του, γιατί βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του.
19: Από εκεί και έπειτα, χθες επιτέλους πήραμε χρυσό στο παγκόσμιο, στο πόλο.
18: Ναι.
19: Έστω και αν είναι παγκόσμιο κύπελο, δεν πειράζει.
18: Αλλά ναι.
19: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Θοδωρή Βλάχο ότι φεύγει επιτέλους η πίεση. Πάλι, ναι. Πάλι πήγε να γίνει, το είδες.
18: Ρε φίλε,
19: πάλι,
18: ναι.
19: Πήγε να γίνει.
18: Όταν είδα την ισοφάριση, ναι. Η πρώτη αντίδραση, όχι ρε λέω, όχι, δεν γίνεται και τώρα. Και τώρα, δηλαδή, να ξέρεις, να χάσουμε την επίθεση και να δεχτούμε και άλλο γκολ, ή τέλος πάντων να πάει στα πέναλτι. Ναι. Τα πέναλτι, οκ. Okay,
19: είναι ρουλέτα. Είπαμε,
18: ρουλέτα.
19: Mm.
18: Αλλά ευτυχώς. Ευτυχώς ο Αργυρόπουλος στο τέλος έδωσε προβάδισμα και κατ' επέκταση τη νίκη και βγήκε στο φινάλε η πολύ καλή άμυνα απέναντι στους Μαγιάρους. Ναι, έφυγε ένα βάρος. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς από εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Για μένα η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό μας σπορ.
19: Okay,
18: μπορεί να είναι κάποιοι να λένε ότι είναι λιγότερες οι χώρες οι οποίες διεκδικούν και πρωταγωνιστούν, αλλά δεν ήταν πάντα οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας και σε επίπεδο ανδρών, έτσι, γιατί okay, τώρα το χρυσό ήρθε από τους άνδρες, αλλά και σε επίπεδο γυναικών πάντα στην τετράδα και στα μετάλλια. Ήρθε με
19: δουλειά.
18: Υπομονή, δουλειά.
19: Δουλειά,
18: μπράβο. Δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες χώρες, αλλά δεν είναι μόνο καλές φουρνιές, γιατί μιλάμε τώρα για πολλά συνεχόμενα χρόνια που βρισκόμαστε στην κορυφογραμμή. Και για τους άνδρες ήρθε επιτέλους αυτό το χρυσό, και γιατί να μην έρθουν στο μέλλον και άλλα.
19: Συμφωνώ.
18: Δεν ήταν, okay, είπες και εσύ παγκόσμιο κύπελο μεν, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο μετά από 5 χαμένους τελικούς να το καταφέρνει.
19: Καλά, ναι. Για ψυχολογικούς λόγους και πολλά.
18: Και πολλά, μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα άθλημα, ναι, μεν εμείς το θεωρούμε το εθνικό, αλλά δεν έχει
19: στη χώρα μας
18: την προβολή που του πρέπει και του αξίζει.
19: Για τον φίλο που ρωτάει, το Δημήτρη από την Αυστρία, είναι 33 τα ηγημένα χρήματα για τον Καρέτσα, και με τα μπόνους η Γκένκ μπορεί να πάρει μέχρι και 41. Έτσι. Λοιπόν. Και το άλλο παλικαράκι που λέγεται Μίλος Τεντόγλου.
18: Ναι, ρε φίλε.
19: Μήπως έβλεπες.
18: Ναι, είδα. Είδα βασικά, η αλήθεια είναι ότι τα είδα σε την ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ, την είδα στο replay. Είδα μετά το τελευταίο άλμα, το οποίο όντως πρέπει να είναι το καλύτερο που έχει κάνει ποτέ. Ένα τσίκ που λέμε, ρε, ένα τσίκ να είχε κάνει καλύτερο πάτημα, θα το έβγαζε το ρεκόρ.
19: Να σου πω ότι αμαρτία μου, επειδή ήμουν στο μετέχμιο για το δελτίο των 7 χθες.
18: Ναι.
19: Κάνει το δεύτερο άλμα. Το βλέπουμε με τον Νίκο Ράλη, είναι στο συντάξεις. Βλέπουμε ότι δεν κατοχυρώνεται. Και λέω, ρε παιδιά, βάλτε ένα 100 στο παραπάνω να τελειώνουμε. Εντάξει, τώρα στοιχειωμένο είναι 19 χρόνια από τον τζάτου μου, ας πούμε. Και ο Μπαγάσης πάει και κάνει πάλι 8-66.
18: Ναι.
19: Μετά από 5 λεπτά χωρίς ανάσα. Και βγαίνει και λέει ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Μπορούσα καλύτερα. Εντάξει, αυτό ο τύπος είναι πρότυπο για όλα τα παιδιά, νομίζω. Αθλητισμό. Μπράβο του, θεωρώ ότι το κάνει κάποια στιγμή και το 8-75 που θέλει και όλα αυτά. Πολύ καλά να είναι.
18: Κοίτα, δεν αποκλείεται σε λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ.
19: Φαινόταν ότι αναβαίνει και θα το κάνει αυτή τη φορά.
18: Και μακάρι.
19: Και ωραία και αντίδραση του τσάτου, να πω. Αμέσως ποστάρισμα. Πέτα ακόμα πιο ψηλά, συγχαρητήρια. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία.
18: Εννοείται.

0: Ντροπή να ξεστομίζουμε ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Το Milko Cup του πόλου πήρανε χθες τα παιδιά.
1: Okay.
0: Όχι το παγκόσμιο.
1: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, κοίτα, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα το Milko Cup. Είπαμε, ήταν παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά έχουν προηγηθεί πολλά πολλά ακόμα μετάλλια και ας μην ήταν
1: 19.
0: Χρυσά.
1: 19, αδερφέ μου.
0: Λοιπόν, για τους άνδρες. Αν βάλουμε και αυτά των γυναικών ή γενικά και στις μικρότερες ηλικίες, θα χάσουμε το μέτρημα.
1: Συν αν βάλουμε υλικοτεχνικές δυνατότητες,
0: ναι, βέβαια,
1: συνθήκες προπόνησης προετοιμασίας, μισθούς, mm-hmm, παροχές και. Είναι η μέρα
0: με σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που λέμε που επίσης πρωταγωνιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Απλά δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, έτσι, όχι μέρα με τη νύχτα, δεν μπαίνουν απλά στη ζυγαριά.
1: Ναι. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο.

0: Η άλλη είδηση που επικυρώθηκε πριν από λίγο από Αμερική μεριά είναι η ανακοίνωση του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Να σου είμαι ειλικρινής, στο άκουσμα της είδησης ξενέρωσα λίγο. Είχα πιστεί με την ιδέα ότι είτε με τον Γιάννη θα μπορεί να παίξει είτε με τον Γκάρι. Και το πίστευα γιατί και το NBA ψάχνει απεγνωσμένα τώρα ιστορίες. Κακά τα ψέματα, είναι σε τεράστια πτώση το NBA. Αλλά επέλεξε να πάει στους Sixers. Όσο περνάει όμως ο καιρός και βλέπω καλύτερα το roster, νομίζω ότι κάνει μια πολύ καλή επιλογή. Και για να ανεβάσει τα νούμερα του, okay, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Το γεγονός ότι θα αμυφθεί με καθαρά με περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Λεφτά που, παράδειγμα, έκανε πλάκα και λέγε έρχομαι στην Ευρώπη, θα τα βγάζει σε 2 μήνες. μου δείχνουν ότι όντως έχει πάει για δαχτυλίδι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά έχει καλή πεντάδα πρώτη. Να δούμε και τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Οπότε έχει λογική.
1: Ναι, και ρε παιδί μου, βλέπεις όμως ότι, okay, ναι, ο χρόνος, το χρόνο δεν τον νίκησε κανένας. Αλλά βλέπεις ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, το καταλαβαίνεις το κίνητρο που έχει ο συγκεκριμένος αθλητής.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: πάει που λέμε για τα τελευταία ένσημα.
0: Όχι, δεν έχει ανάγκη. Ναι.
1: Θέλει αυτό, θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει να κάνει και την Φιλαδέλφια, τους Sixers μάλλον, διεκδικητές.
0: Αν σκεφτείς ότι 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως δαπανά από την τσέπη του μόνο για τους διατροφολόγους για να διατηρηθεί σε 42 σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι δεν φτάνουν ούτε για τα τσιγάρα του.
1: Καλά.
0: Εισαγωγικά σε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνεις ότι δεν φτάνουν ούτε για τα τσιγάρα του.
1: Καλά. Εισαγωγικά.

0: ένας άνθρωπος,
1: βέβαια. Ένας. Λοιπόν, και να μην υπάρχουν, να πρέπει να περάσουν ώρες για να υπάρχουν φωτογραφίες από τα χθεσινά, από το χθεσινό παιχνίδι, από την χθεσινή απονομή και όχι αρχείου. Anyway, λοιπόν, είπαμε από τις ειδήσεις της ημέρας είναι η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε και μια εξίσου σπουδαία συμφωνία ενός ακόμη Έλληνα, περίπου στην ίδια
0: ηλικία.
1: Στην ίδια ηλικία, περίπου. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος αφήνει το Περιστέρι και τον Ατρόμητο για να γίνει κάτοικος Βαβαρίας και Μπάγερν Μονάχου. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας για να πούμε περισσότερα και για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες του Ατρόμητου, αφού είχε προηγηθεί και η παραχώρηση, μην την ξεχνάμε, του Αλεξίου στην Ίντερ. Αλλά και αφού θα τον έχουμε στην παρέα μας, γενικά τι γίνεται στην προετοιμασία των και ανώλευκων. Γεια σας, κυρία μου.
2: Χαίρετε.
0: Καλή άδεια, φίλε.
1: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλά είμαστε. Και εγώ θα βάλω Τάσο και Νίκο και το όνομα του Ζορμπά, του Σπύρου Ζορμπά, που πήγε στο Ολυμπιακό στη Μίλαν. Οπότε είναι συνολικά μια πολύ ευχάριστη μέρα.
0: Σωστά.
2: Και τα πιτσιρίκια που βγάζει ο τόπος.
0: Σωστά.
2: Επιτυχία να σας ευχηθούμε. Εντάξει, ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση. Το περιμέναμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όντως σκόρπισε πολλά χαμόγελα και το τυπικό. Η ολοκλήρωση του deal. Τριετές, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας στην Bayern Μονάχου. Το λες λίγο για να το συνειδητοποιήσεις.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: Είναι πραγματικό. Και δεν αγοράζει και νομίζω και πολλά τέτοια, πολλούς στόπερ, τέλος πάντων, η Bayern Μονάχου. Πιο πολύ από τη μέση και μπροστά. Οπότε είναι, ξέρετε, και ένα επιπλέον χιν για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πρώτα θα ενσωματωθεί αρχικά στην ΚΑΠΑ 19 των Βαβαρών, όπου θα έχει και αγωνιστικό ρόλο. Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα στη Γερμανία, έχει κατασταθεί στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ. Το deal έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου κανένα 20ήμερο, γι' αυτό λέμε ότι το περιμέναμε και πράγματι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Γενικά οι Βαβαροί τον τσεκάρουν τα τελευταία χρόνια, από τον Ιανουάριο όμως, το 26, τον τσεκάρουν και στην πράξη, τον δοκιμάζουν. Σε δύο στάδια έγινε αυτή η δοκιμή. Πρώτο δοκιμαστικό ήταν τον περασμένο Γενάρη. Τους άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και ως εκ τούτου, ύστερα από λίγους μήνες, πέρασε και ένα δεύτερο τσεκάρισμα, όπου και εκεί πέρα οι εντυπώσεις ήταν άριστες.
1: Τσεκάρισμα, σκανάρισμα,
2: Ναι, από κοντά κιόλας τον είχαν και τον έβλεπαν, τον δοκίμαζαν και την προσωπικότητά του. Τους είχε κάνει εντύπωση και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας. Έχουν γνωρίσει και την οικογένειά του, έχουν ταξιδέψει εδώ στην Ελλάδα, έχουν γευματίσει, έχουν δειπνήσει και με την οικογένεια του παίκτη. Γενικά τον έχουν περάσει από ολικό σκάουτινγκ, όπως εξάλλου κάνουν και τα μεγάλα κλαμπ. Και δηλώσεις από τον υπεύθυνο ανάπτυξης της Bayern, τον Vice Singer, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος γενικά ως κλαμπ, υπεπισμένοι στην Bayern για τις δυνατότητες του παίκτη. Να το ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα. Μιλάμε για έναν Βέρο Περιστεριώτη. Γεννήθηκε το μεγάλο του Περιστέρι. Πρώτα έπαιξε για τον Ηρακλή Περιστερίου. Από εκεί τον τσίμπησε ο Ατρόμητος το 23. Τον είδε ο υπεύθυνος σκάουτινγκ των Περιστεριωτών, ο Τόλης Αποστόλου. Τον πήρε στην ομάδα. Αρχικά τον είχε δει μάλιστα ως αμυντικό χαβ. Στόπερ είναι το παιδί. Ως αμυντικό χαβ τον είχε δει. Τον καθιέρωσαν στον Ατρόμητο στόπερ. Αρκετά γρήγορος για το ύψος του. 1,90. Αυτά, εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Καλά, όχι πως θα πάρουν τα μυαλά του αέρα, αλλά καταλάβατε.
1: Όχι, ναι, ναι. Μεταβαίνει άμεσα δηλαδή η Βαβαρία για...
2: Έχει πάει. Ναι, ναι.
1: Ωραία, οκ.
2: Έχει την κατάσταση. Είναι και ένα πολύ μεγάλο deal, έτσι, για τον Ατρόμητο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οικονομικά...
2: Είναι μια περίπτωση, το είπες και εσύ Τάσο, αρκετά όμοια με εκείνη του Αλεξίου. Η διαφορά έχει να κάνει το ότι ο Αλεξίου το 21 που είχε πάει στην Ίντερ είχε μεταβεί ως δανεικός αρχικά. Εν συνεχεία τον αγόρασε η Ίντερ. Ολόκληρο το deal, αν ικανοποιηθούν και τα προβλεπόμενα bonus ηλικίας και τα λοιπά, μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει σίγουρα το 1 εκατομμύριο, μπορεί να φτάσει και το 1,5.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος έχει πάρει ένα μικρότερο ποσό, γύρω στα 200 χιλιάρικα. Γύρω στα 200 χιλιάρικα, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1,5 εκατομμύριο, διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης στο 15%. Είπα 400 επειδή αυτό το ποσό έχει πάρει από τον Αλεξίου μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
2: Αρχικά είχε πάρει λιγότερο, ω

0: όσο πληρώνονταν, εκπληρώνονταν κάποια μπόνους, έπαιρνε και κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε και το Αλεξίου να έχει φτάσει μέχρι το 1 και παραπάνω. Και ακόμα μπορεί να φτάσει, επειδή ο Αλεξίου, θυμίζω, ο δανεικός παίζει στην ΑΕΚ. Αν επιστρέψει στην Bayern και μετρήσει στην Ίντερ και μετρήσει συμμετοχές, θα ανέβει το ποσό που θα πάρει ο Ατρόμητος. Ή αν πουληθεί από την Ίντερ. Είτε στην ΑΕΚ είτε κάπου. Έχει...
1: Ναι.
0: Γενικά ο Ατρόμητος έχει πέρα από παίκτες που βγάζει.
1: Φαίνεται ότι γίνεται δουλειά.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο ότι τους βγάζει, είναι ότι στέκεται στο πλάι τους, δεν τους κόβει την πορεία. Εντάξει, διαφημίζεται και ο ίδιος, διαφημίζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο και βγαίνει και χρήμα, έτσι.
2: Μανολή, έχει υποπέσει την αντίληψή σου ρομπορτζιακά αν ενδιαφέρθηκε κάποιος από τους μεγάλους της Ελλάδας?
0: Χειροπιαστά όχι.
2: Ναι. Κάνει εντύπωση.
0: Και εξάλλου όταν ενεπλάκει η Bayern. Εντάξει, νομίζω και για τον
2: καλά, τελειώνουν όλα, ναι. Που συζητάμε.
1: Βάζεις τελεία, πας παρακάτω.
0: Αργήσατε.
1: Ναι,
2: απλά νομίζω ότι δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει κάτι.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε, όχι για το παιδί. Για τους υπόλοιπους, πώς δουλεύουν.
0: Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον σε θεωρητικό επίπεδο, ναι. Τώρα σε ρωτάς για το χειροπιαστό με προτάσεις, ήταν...
1: Ωραία.
0: Είναι ο μόνος. Είναι και άλλες περιπτώσεις που έχει βγάλει ο Τρόμητος, είναι ο Λιμινιός, είναι ο Καλοσκάμης, είναι πολλές. Είναι ο Κουλούρης, ακόμα και, και από ξένους. Και ο Ντράουγκο που είχε να δείξει, Γιαννούλης, Μπάρκας, είναι πάρα πολλοί. Τους πιάσουμε όλους και τάσου παιδί άκουσα αυτό που είπε στο ξεκίνημα, είναι και η δουλειά που φαίνεται και αποτυπώνεται και με τα υποδομής στα αποτελέσματα. Πέρσι K19 του Τρομήτου τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα. Φέτος στην προετοιμασία των περιστεριωτών συμμετέχουν συνολικά 12 παίκτες που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Κάποιοι αυτοί και με αγωνιστικό ρόλο.
1: Ωραία. Πάμε τώρα και στη μεγάλη ομάδα.
0: Η οποία βρίσκεται στην Πολωνία από το πρωί. Έχει φτάσει, έχει καταστραφεί και στο ξενοδοχείο. Ξεκινάει και τα φιλικά η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Εντάξει, το πρώτο το έδωσε σαν ξεμούδιασμα το περασμένο Σάββατο 2-2 με τη Μαρκό, όπου παρεμπιπτόντως συμμετείχαν και αρκετά νέα παιδιά. Επόμενο φιλικό είναι στις 35 αυτό, ναι, με τον Άρη Λεμεσού, ακόμα ένα με την ΑΕΛ Λεμεσού, με μια ηλεκτρονική και θα παίξει επίσης με τη Σούντοβα. Και με μια τοπική ομάδα, την Σταλ, ο Ατρόμητος, έτσι, ο οποίος συνεχίζει βέβαια και με τα γραφικά. Έχει πάρει ήδη Μάγκουνσον Στόπερ, έχει πάρει τον Νούνιες στα ΧΑΦ, δύο πολύ ποιοτικές κινήσεις που τους γνωρίζουμε κιόλας. Και είπαμε, θέλει τέρμα. Τον Γκουγκέ Σασβέλη λογικά τον ξεχνάμε. Όχι λογικά, τον ξεχνάμε. Πάει προς Τουρκία μεριά. Ναι, ότι ναι, η Γκεστέπε εκπλήρωσε και αυτό που δεν μπορούσε κατά διάνοια να φτάσει εκεί πέρα ο Ατρόμητος, επειδή έχει μια ρήτρα πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Πάει με αγορά δηλαδή.
0: Δανεικός με οψιόν πιθανότητα. Okay. Απλώς αυτή η οψιόν δεν μπορούσε να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, οκ.
0: Back, extreme, αλλά πάνω απ' όλα ιεραρχικά μπαίνει το ζήτημα του φόρου. Έχει εντοπιστεί μια περίπτωση που δεν είναι από Ελλάδα. Τη δουλεύει ο Τρόμητος και ευελπιστεί η Λιάννη Συντομός να ολοκληρωθεί.
1: Μανώλη, πόσες μέρες θα μείνει στην Πολωνία ο Τρόμητος?
0: Είναι μέχρι το άλλο Σάββατο, 8 Αυγούστου.
1: Σε αυτό το διάστημα εκτιμάς ότι θα γίνουν οι όποιες προσθήκες θεωρούνται προτεραιότητα για να προλάβουν κομμάτι της προετοιμασίας εκεί?
0: Δεδομένου ότι η προτεραιότητα βγάζω έξω το τέρμα επειδή ήταν στα υπόψη ο Σασβέλη και δουλεύονταν η περίπτωσή του, είναι ο Φορ αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να βρουν λύση με την ομάδα, διότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Πρέπει να μείνει ελεύθερος, να ικανοποιηθούν και κάποια περαιτέρω οικονομικά του ζητήματα και από Ατρόμητο. Θεωρούν ότι υπάρχει ένα καλό πεδίο. Τώρα, αν θα προλάβει να βρεθεί το επόμενο δεκαήμερο και στην Πολωνία, εντάξει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το βασικό για τον Ατρόμητο είναι να αποκτήσει τον φόρ που θέλει. Το έχουμε ξαναπεί. Δίνεται και ένα παραπάνω συμβόλαιο για αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
0: Όχι. Ηρεμία. Κατά τα άλλα.
2: Πήγε να κάνεις κανένα μπάνιο. Πήγε να κάνεις κανένα μπάνιο.
0: Αυτό.
1: Μαρόλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Μαρόλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου και την συμφωνία για την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καραμβρίκα στην Μπάγκερ Μονάχου.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 93,6 συνέχεια στο newsroom της Δευτέρας. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως και 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι αυτή, μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 6700.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Να φτιάξω το άλλο.
0: Λοιπόν, ας συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη. Τις εντυπώσεις του από το χθεσινό πρώτο φιλικό των κίτρινων επί Ιταλικού εδάφους με την Άντερ 23 της Αταλάντα, αλλά και γενικά προσθήκες, αποδεσμεύσεις και όλα τα σχετικά. Γεια σας, κυρία.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, Αλέξη.
1: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, δόξα Θεώ. Βέβαια, ό,τι έχει μεταφερθεί προς εμένα, δεν έχω εικόνα.
2: Από το
1: φιλικό. Τώρα με τη Μόντσα θα δούμε, υπάρχει μια πιθανότητα να μεταδοθεί το φιλικό, το δεύτερο. Θα ξέρουμε αύριο πιθανότατα. Για να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι και πιο καλό φιλικό, εντάξει.
2: Ναι.
1: Η ομάδα της ΕΡΙΑ ήταν πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Τώρα αυτό το χθεσινό φιλικό ήταν αξεμούγιασμα, μια ευκαιρία για τον προπονητή του να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο ρόστερ, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησε αρκετούς από τους παίκτες του περσινού κορμού, είναι η αλήθεια. Χρησιμοποιώντας αναγκαστικά βέβαια τον Γένσεν Στόπερ, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, και μάλιστα το χρησιμοποίησε με το Ματάρ μαζί. Ως δίδυμο έβαλε το Βοριαζίδη με το Ράτσι στα χαφ και έβαλε τετράδα στην επίθεση τον Καντεβέρε με τον Κουαμέ. Ο Καντεβέρε στην κορυφή από πίσω, ο Κουαμέ. Αυτή ήταν έτσι μια διαφοροποίηση, σε ένα νέο ρόλο δηλαδή. Ο Κουαμέ, ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ ήταν στις πλευρές αριστερά και δεξιά. Ο Αντουμιάδης ήταν στο αριστερό άκρο της άμυνας, σπιτσιρικά σας έλεγα. Ο 18χρονος δεξιά, ο Φατιγκά φυσικά και ο Διούδης στο τέρμα. Αυτό ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη, 3 γκολ. Καλές και 2-3 καλές ευκαιρίες, 2 ασίστ ο Καντεβέρε, 2 γκολ ο Κουαμέ. Καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, με κάποια πράγματα τα οποία αυτά που ήθελα να δει τα ίδια ο προπονητής του Άρη που δουλεύονται, δηλαδή αυτό που σας έλεγα για τις προηγούμενες μέρες, λίγο αυτό το πιο aggressive που θα επιδιώξει να έχει ο Άρης, το πιο άμεσο παιχνίδι, πίεση ψηλά, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, όχι τόσο στατικό. Είδε κάποια πράγματα που του άρεσαν. Αλλά βέβαια τα παιδιά, ο αντίπαλος είναι χαμηλής δυναμικότητας, παίζει στην Τσεούνο, στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε όλους τους υπόλοιπους, δεν έπαιξε βέβαια ο Γαλανόπουλος, δεν έπαιξε ο Πασίρου και ο Παλάσιος, γιατί ο Γαλανόπουλος είχε χάσει όλες τις πρώτες μέρες προετοιμασίας στην Ιταλία λόγω της υγιένας, της γυναίκας του, και οι άλλοι δύο σωματώθηκαν τώρα. Θα δούμε, πιθανότατα θα τους δούμε έστω και για λίγο.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, στο μάτς με τη Μόντσα πιστεύεις θα πάρουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής?
1: Πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος και ο Σάλος ήταν από την αρχή.
0: Ναι, για τους άλλους δύο, για τις μεταγραφές.
1: Ο Γαλανόπουλος θα παίξει σίγουρα και ο Μπασίρου πιστεύω θα παίξει. Ο Παλάσιος εξαρτάται τώρα πώς θα είναι, σε τι κατάσταση. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις, κάνει και ένα εξτρά ατομικό για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θα δούμε. Εγώ πιθανολογώ θα παίξουν και οι τρεις, έστω και λίγο στο φιλικό με τη Μόντσα, και λείπει ο Χόγκλα βέβαια, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και περιμένει την ομάδα για αρχή τρέξιμο. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος.
0: Σε ένα μήνα, άρα ουσιαστικά λίγο μετά την έναρξη, έτσι, του
1: αθλήματος. Πιστεύω, ναι. Πήγε πολύ καλά η επέμβαση, από ό,τι λέει ο γιατρός του Άρη, ο Γιάννης ο Χρήστου. Ανταποκρίνεται καλά το πόδι του Καμερουνέζου, αυτό ήταν το εθαρρυντικό και αυτό ήταν το σημαντικό μετά την επέμβαση. Και μένει να δούμε τώρα πότε θα είναι έτοιμο σιγά σιγά να μπει και αυτός.
2: Μάλιστα. Αν και την ξέρουμε την απάντηση, την ακούμε πολλούς καιρό, που έχει επικεντρωθεί η μεταγραφική αναζήτηση του Ρούμπεν Ρέγιες.
1: Καλά, τώρα όταν χθες το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Παπασταραφιγιάννος και ο Χαρούπας μπακ,
2: ναι,
1: αριστερά και δεξιά, δύο πιτσιρικάδες αναγκαστικά, και παραλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Γένσεν στόπερ.
2: Ναι.
1: Τώρα ο Γένσεν δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά στόπερ, παρότι το παιδί είναι φιλότιμο, έχει παίξει, είναι ελβετικό σουγιάς, όπως ναι, το χαρακτηρίζω εγώ, παίζει παντού που τον βάλεις, γιατί οι Σκανδιναβοί έχουν για αυτή την απαράμιλη έτσι και ανθεκτικότητα και πειθαρχία. Και τέρμα να του βάλει, θα παίξει τον Γένσεν. Αλλά δεν είναι λύση αυτή και γενικά ο Άρης έχει καθυστερήσει αρκετά. Πιστεύω ότι θα πρέπει, το ιδανικό θα ήταν όταν θα επιστρέψει η ομάδα την Παρασκευή με το καλό από την Ιταλία, να βρει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ για αρχή, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί πλέον μετράμε αντίστροφα για τις 19-20 του μήνα εκεί που θα παίξει ο Άρης παιχνίδι και πιθανότητα θα παίξει Τετάρτη λογικά, γιατί το μάτς με την Καλαμάτα της Πρεμιέρας είναι Σάββατο. Στην Τρίπολη, θα παίξει Τρίτη Τετάρτη. Επομένως, αρχίζει να μετράει αντίστροφα για το μάτς Κυπέλλου. Οπότε καλό θα ήταν να καλυφθούν αυτά τα δύο κενά σε πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα υπάρξει και κάποια αποχώρηση. Ναι. Σας είχα πει ότι και στα χαφ και για το Σιώπη που συζητούσαμε, που τελικά πηγαίνει στην Καραγκιουμρού, γιατί εκεί ουσιαστικά μονόδρομος να πάει εκεί για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουν τώρα, είναι γεμάτος ο Άρης εκεί. Εντάξει. Ναι. Έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή τώρα θα επιστρέψει ο Χόγκλα. Μπαίνει ο Μπασίρου. Είναι ο Ράτσιτς. Είναι ο Γαλανόπουλος. Ο Γένσεν. Και έχει και ο Βοριαζίδης, ο οποίος παιδιά έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο από ό,τι μετέφεραν χθες. Μια πρώτη νίκη αυτού του παιδιού μετά από τη μεγάλη περιπέτεια χθες. Και ο Άρης θα το χρειαστεί και στο κύπελλο. Είναι πολύ σημαντικό ο Βοριαζίδης να είναι καλά. Να είναι ο ένας από τους δύο. Γιατί θα είναι ο ένας από τους δύο Έλληνες γενείς που θα χρησιμοποιήσει ο Γκρηγορίου στα μάτια κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Και επίσης ο Ματάρ, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, αυτός ο θηριώδης πιτσιρικάς που έκανε επαγγελματίες φορές, ήταν αρκετά καλός από ό,τι μεταφέρθηκε επίσης. Εντυπωσιάζουν τα προσόντα του και είναι πολύ πολύ σημαντικό το ότι παιδιά είναι σε τέτοια ηλικία και έχει και αριστερό πόδι, είναι αριστεροπόδαρος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, πρέπει αυτό το παιδί ο Άρης να το προσέξει. Και περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο άλλος, γιατί νομίζω πρέπει να έχει έρθει. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση, αλλά είναι σήμερα, χτες, να έρθει και ο Σμαντίο, που άλλος ο Σενεγαλέζος από την Ακαδημία Δουτία του.
0: Ναι. Αλέξη, η μεταγραφή του Κροάτη που στράβωσε τη Σόσιγεκ,
1: ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να ξανατεθεί θέμα από πλευράς κίτρινων?
1: Δεν ξέρω, τι να σου προτάσω τώρα, έτσι πως έφυγε ο παίκτης τώρα και δεν ξέρω. Πολλά γίνονται βέβαια,
0: ναι.
1: στο ποδόσφαιρο και... Αλλά δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω και κάποια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά και επειδή δεν... Δηλαδή χάλασε πολύ το κλίμα στο τέλος,
0: ναι,
1: δεν
0: okay.
1: το θεωρώ πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι τώρα πόσο έτοιμος είναι ο Άρης, γιατί δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε για το αριστερό, ούτε για στον πράσινο, από την αλήθεια. Ο Άρης περιμένει κάποιες απαντήσεις. Θυμάστε, στον Νίκο πρέπει να το είπα, δεν ξέρω αν ήσουν να συντάσω. Σου είχα πει Αύγουστο, Νίκο μου.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Σιγώνιο Αύγουστο.
2: 100%, ναι.
0: Έτσι, στο τέλος του μήνα.
1: Ναι. Σιγώνιο Αύγουστο.
0: Ναι, στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος του μήνα.
1: Εκεί θα έχουμε προς τα χαρέσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φύγουν και κάποιοι, γιατί και το ρόστερ έχει κάποιους παίκτες που είναι πλεονάζοντες. Γενικά θα έχουμε καραμπόλες τον Αύγουστο, πιστεύω.
0: Ναι. Αλέξη, κάτι τελευταίο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο ένας μετά τον άλλον, δηλαδή χθες με αφορμή τις δηλώσεις του Καντεβέρε, το μήνυμα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι. Λογικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τον απογοήτευσαν, τον απομάκρυναν, τον έδιωξαν άδεια στο γήπεδο στα τελευταία
0: χρόνια. Προφανώς, το είπε και ο Γρηγόριο, το είπε και ο νέος οικονομικός διευθυντής. Δηλαδή...
1: Βέβαια, γιατί αυτοί τώρα και οι παίκτες είδαν, ο Καντεβέρε είδε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πέρυσι. Ζήγκα το γήπεδο και είδε μετά σιγά σιγά να εξαφανίζεται ο κόσμος απομακρύνεται από το γήπεδο και αυτή η εικόνα τους έχει μείνει και θέλω να την ξαναζήσουν αυτή την εικόνα. Στο χέρι τους, στα πόδια τους μάλλον για την ακρίβεια, να παίξουν καλά και να κερδίσουν την επιστροφή του κόσμου. Γιατί ο κόσμος άμα δει προσπάθεια, άμα δει μια ομάδα που να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να παίζει κάτι, να προσπαθεί περισσότερο, να είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά και κυρίως εκείνο το διάστημα που έχει πονέσει τα μάτια μας, πιστεύω ότι θα επιστρέψει στο γήπεδο.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

0: κινητικότητα έτσι και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας ανακοίνωσε την αποχώρηση του Χαραμπόλα Μπόγλου, που πάει στο Βόλο. Πως ένωσε τον θετικός. Βόλος πήρε και δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Χαμούλης.
1: Ναι. Πήρε τον κύριο Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ.
0: Γκαμπριέλ, ναι. Mm-hmm. Την Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
1: Και μια σκέψη για τον Αστέρα. Σύμφωνα με το κυπριακό το κερκίδα.net, mm-hmm. οι Αρκάδες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Σουηδό στόπερ, το Φρανς Μπρόρσον, και για διετέ συμβόλαιο, και μένει να αποκτήσει, να πάρει την ελευθέρωση από τον ΑΠΟΕΛ. Προφανώς δεν υπολογίζεται τον Νίκο Παπαδόπουλο, για να έρθει. Θυμίζω, για όσους μάλλον δεν το θυμούνται, τη σεζόν 24-25 φόρεσε τη φανέλα του Ατρόμητου, με τον οποίο πραγματοποίησε 31 συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Αθανασίου, τον έχουμε στην παρέα μας και πάλι. Μας είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την πώληση του Σιώπη στην Καραγκιουμπρούκ. Πάμε τώρα και για τα υπόλοιπα πράσινου ρεπορτάζ. Χαίρετε και πάλι.
0: Γεια σας, φίλε, ξανά.
2: Γεια σας, φίλοι μου, και πάλι. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά. Εσύ?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, με την ανακοίνωση της παραχώρησης του Μανώλη Σιώπη, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε έτσι ένα πολύ ωραίο διήμερο, τρίμερο, όσον αφορά τις αποχωρήσεις, που αποτελούν σε εισαγωγικά έναν έτσι σημαντικό βραχνά, κυρίως για το αγωνιστικό κομμάτι. Παραχωρήθηκε ο Τιν Γετβαϊ στην
1: Αλ-Σαμπάμπ.
2: Έτσι γλίτωσε και ο Παναθηναϊκός 1,1, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν οι αιτήσιες απολαβές του Κροάτη κεντρικού αμυντικού. Σήμερα παραχωρήθηκε και επίσημα ο Μανώλης Σιώπης στην Καραγκιουρούκ. Θα πάθω κάτι σήμερα με αυτή την ομάδα, αν υπάρχει.
0: Καραγκιουρούκ, να δεις το δελτίο.
2: Πάντα αγώνομαι, θα την πω σωστά. Πρέπει να την έχεις παίξει πολλές φορές για να την πω.
0: Καραγκιουρούκ.
2: Αυτή, άμα γεια σου. Λοιπόν, εκεί στην ομάδα που είναι ο Μλαντένοβιτς. Που ήταν πέρσι ο Μλαντένοβιτς. Ομάδα λοιπόν, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του Μανώλη Σιώπη. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Mm-hmm. Να πω ότι στο διάστημα που αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα ο Σιώπης, έδωσε νομίζω πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Κανείς δεν έχει να του προσάψει το παραμικρό, και σε επίπεδο αγωνιστικής διάθεσης και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Ένα διαμάντι όσον mm-hmm. αφορά τον χαρακτήρα του στα ελληνικά γήπεδα, ένα παιδί μάλαμα, και πραγματικά εντάξει, όλοι λίγο πολύ είμαστε αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι. Οι άνθρωποι που συναντάς και έχουν την αγνότητα του Μανώλη Σιώπη πραγματικά είναι ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού, οπότε μέσα από την καρδιά μου να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Περίπου στο εκατομμύριο ήταν και του Σιώπη οι ετήσιες απολαύες του στον Παναθηναίκο, οπότε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά γλιτώνουν οι πράσινοι από αυτές τις δύο συμφωνίες, χωρίς έτσι να υπάρχουν έσοδα από τις ομάδες που θα συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές την καριέρα τους. Mm-hmm. Επί της ουσίας καλύπτουν τα συμβόλαια έτσι, και παραχωρούνται από τον Παναθηναϊκό.
1: Ουσιαστικά ως ελεύθεροι, κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, υπάρχει ψωμί όμως εδώ ακόμα όσον αφορά τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν.
1: Ναι.
2: Είναι ο Τάσος Μπακασέτας, είναι ο Τόνι Βιλένα, είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, είναι ο Μούσας Σοκό, τον οποίο πάντα ξεχνάω, λες και έχει φύγει, αλλά δεν έχει φύγει, είναι ακόμα εδώ.
1: Σε αυτή την κατηγορία είναι και ο Πάλμερ Μπράουν ή όχι ακόμα?
2: Όχι,
1: δεν το βάζουμε ακόμα.
2: Όχι. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι με τους κομμένους. Βασικά δεν έχει μπει και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί είναι ακόμα τραυματίας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να μεταφέρω ως πληροφορία και να πω θα είναι έτοιμος σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα.
1: Ωραία.
2: Πηγαίνει okay. μέρα με την ημέρα. Θα έπρεπε να έχει μπει. Mm-hmm. Να δούμε πότε θα, επιστρέψει. Mm-hmm. Ναι.
1: Νίκο, μιας και είπες...
2: Να πω κάτι. Χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, έλα.
2: Για τον Βιλένα και για τον Μπάτοβιτς, Παναθηναϊκός έχει βρει και για τον Πάλμερ Μπράουν, που παρότι δεν άνοιξε την κατηγορία αυτή.
0: Προτάσεις που δεν είναι ανοιχτές.
2: Μπράβο, έχει φέρει πραγματάκια και καλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο Βιλένα, γιατί δεν ξέρω, ίσως να περιμένετε να εμφανιστεί η Μπαρτσελόνα ξαφνικά για να τον ζητήσει. Ο Πάντοβιτς, γιατί θεωρεί, εντάξει, είναι διαφορετική μια περίπτωση σε σχέση με την άλλη. Θεωρεί ο Πάντοβιτς θα βρει μια πρόταση που να τον καλύπτει 100% σε όλα τα θέλω. Οπότε εκεί δεν έχουμε μια περίπτωση να πει κάποιος ότι κάθεται πάνω στο συμβόλαιό του. Σε καμία περίπτωση. Για τον Μπακασέτα, από όσο γνωρίζω, δεν έχει έρθει έτσι κάτι
1: Δεν τον καλύπτει κάτι
2: προφανώς. Ναι, πέρα από αυτό που γνωρίζω, έχω ξαναπεί ότι ο Αστέρας Τρίπολης πάρα πολύ θα ήθελε να συμπληρώσει αυτή την τριπλέτα της μεγάλης επιστροφής μετά τον Κότσαρα και τον Κουρμπέλη, να βάλει στο ψυχοδυναμικό του και τον Μπακασέτα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει απόλυτα φυσιολογικά άλλες προτεραιότητες. Και για το Σοκό, ας πω την αλήθεια, νομίζω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα πάρει ένα κομμάτι από το συμβόλαιο που έχει και θα
1: αποχωρήσει.
2: Και θα αποχωρήσει.
1: Νίκο,
2: και πάει να γίνει κάτι φοβερό, πάλι σε διακόπτω, ρετάσω χιλιά συγγνώμη, και πάει να γίνει κάτι φοβερό. Αυτή, εντάξει, ο Μούσος Σακό, εξάρτητα τώρα από το τι έκανε στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει μια στραυτερή καριέρα, μια σπουδαία καριέρα με πάνω από 70 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας. Έχει παίξει και το παιδί μεταξύ άλλων και στην Τότεναμ για αρκετά χρόνια. Είναι πολύ πιθανό η τελευταία ομάδα της καριέρας να ήταν ο Παναθηναϊκός. Φοβερό.
1: Ναι, όντως.
2: Φοβερό.
1: Επειδή ανέφερες τον Μπακασέτα, θα τον έβλεπε σε άλλη ελληνική ομάδα πιο πιθανό ή επιστροφή στην Τουρκία ή τίποτα από τα δύο?
2: Να τα βάλουμε κάτω. Πού θα μπορούσε να πάει, σε ποιες ελληνικές ομάδες, δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, δεν είχε ακουστεί.
2: Στον Ολυμπιακό δεν νομίζω.
1: Στην ΑΕΚ πιο πολύ.
2: Δεν
1: έχει ακουστεί βέβαια κάτι.
2: Για τον ΠΑΟΚ νομίζω κάτι είχε ψηλογραφτεί, δηλαδή δεν ξέρω αν είχε, βάσει. Και η Τουρκία, έχτισε το όνομά του.
1: Ναι,
2: Πανέλα Σαλάνια Σπορ και πολύ περισσότερο με τη Στράτζον Σπορ. Θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός. Αλλά περιμένουμε να το δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω κάπου θα πάει και θα πούμε όλοι ότι ήταν μια καλή και απόλυτα φυσιολογική επιλογή να συνεχίσει την καριέρα του αρχηγός της εθνικής ομάδας. Και είναι σημαντικό και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρει μια ομάδα, να είναι ενεργός και να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια που έρχονται στο Nations League. Εδώ καταλαβαίνω ότι θα αρχίζουν να έρχονται μηνύματα. Δεν με απασχολεί, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Νίκο, το όνομα του Τιτραουή, του Αλγερινού, που φέρεται να ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, σου προκύπτει? Ή τον Παναθηναϊκό πάει για έναν μέσο ακόμα, έτσι?
2: Έχει προταθεί μέχρι εκεί. Και δεν το λέω για να ξεφύγω, ούτε να επεκφύγω, ούτε να κάνω τρίπλες. Είναι μια περίπτωση που απλά έχει προταθεί. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι ενεργό στο τραπέζι που εγώ τουλάχιστον να γνωρίζω, έχω ξαναπεί τα γνωρίζω όλα, για την ενίσχυση στο 8. Αυτό που καταλαβαίνω ότι συμβαίνει αυτή στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πατηθεί πραγματικά ένα φρένο, όχι σαν το φρένο που φαινόταν να έχει πατηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και έσκασε η μεταγραφή του Κάγκουα. Εδώ υπάρχει ένα φρένο. Περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός να δει τι μπορεί να προκύψει και στην αγορά. Έχει τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο εδώ και 10 μέρες. Οπότε τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να έχουν περισσότερες επιλογές. Η δεξαμενή να μεγαλώνει. Οπότε για τη μεταγραφή στο κέντρο, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να δει και τι άλλο μπορεί να προκύψει στην αγορά.
1: Ναι, υπάρχει ολόκληρος μήνας μπροστά.
2: Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Γιάννησεν, θα πω εγώ. Όπως έλεγα, επί έναν ολόκληρο μήνα για τον Βαντρόγκελε, και τελικά ο Παναθηναϊκός τον πήρε. Ναι, έτσι θα πω και εδώ, δεν το κάνω για γούρι, έτσι. Αλλά επειδή είναι πραγματικά ο διακάης πόθος του Νίστρουπ, εάν για παράδειγμα άλλαζε τις απαιτήσεις του και άλλαζαν οι συνθήκες, δεν θα απέκλαινα γενικά, γιατί όμως δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ωραίο μήνυμα Τζούρισιτς.
2: Πολύ ωραίο, αγαπησιάρικο, συγκινητικό. Η αλήθεια είναι αυτή, θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ μετά από πόσα χρόνια ήρθε, το 23,
1: τριετία.
2: Ναι, μια τριετία. Όχι, σκέφτομαι και αναστενάζω κατά κάποιον τρόπο για το αν το πρόσημο της παρουσίας του είναι θετικό ή αρνητικό. Πραγματικά, αν υπήρχε κάτι, ξέρω εγώ, στη μέση, θα έλεγα αυτό, γιατί ήρθε με την λογική να κάνει τη διαφορά, να γίνει σημαντικός, να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στη μεσαία του γραμμή. Νομίζω ότι είχε πολλά πάνω και κάτω στην απόδοσή του. Είχε βέβαια και κάποια διαστήματα που ήταν καταπληκτικός πραγματικά και βοήθησε την ομάδα. Εντάξει, δεν κρίνουμε τώρα την ποιότητά του, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη και δεν το συζητάμε καν αυτό. Έτσι, αλλά να πεις ότι ήρθε και έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό και του άλλαξε τη ζωή, όχι, νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν είχε διάρκεια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα με τον Τζούρισιτς. Αγαπήθηκε όμως, αγάπησε και αυτός τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.
1: Πες και μια, επειδή είναι ακόμα Δευτέρα, πες και μια τζούρα, ναι, αγωνιστικά εν ώψη, ναι, ΠΑΚ, η οποία έριξε μια ξεγυρισμένη
2: τεσσάρα στο Φερεντσβάρος.
1: Ναι.
2: Απλά η Φερεντσβάρος έπαιξε με αρκετές απουσίες.
1: Εντάξει, όπως και να έχει.
2: Και αυτό δεν αφαιρεί τίποτα. Εντάξει. Ξεκίνημα είναι μια χαρά, πολύ καλά ξεκίνησαν και έδειξαν ότι είναι μια ομάδα που σίγουρα θα πρέπει να την προσέξεις πάρα πολύ, γιατί είναι ικανή να σου κάνει τη ζημιά. Αυτό το οποίο βλέπω όσον αφορά την ενδεκάδα, γιατί ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο, ναι, ή κάτι που να έχει συμβεί εδώ και δύο μέρες που έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στις προπονήσεις, είναι το Βαντρόγκελ στο αρχικό σχήμα δίπλα στον De Vrij. Και σε όλη την υπόλοιπη ενδεκάδα νομίζω δεν θα δούμε αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, κύριε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και μια τζούρα αγωνιστικό εν ώψη υπάρξει, έχουμε μέρες μπροστά μας να τα κουβεντιάσουμε περισσότερο.

0: δεν ήμουν την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί η Πάξη να βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς. Από αυτά που είδα τουλάχιστον.
1: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, okay, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να.
0: Έχει καθαρίσει ακόμα
1: να έχει, ναι, να, τουλάχιστον, τουλάχιστον με δύο γκολ διαφορά νίκη. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες. Okay.
0: Ναι, ένα γκολ είναι.
1: Ναι. Ναι, πρέπει να είσαι αν μη τι άλλο προσεκτικός και, και σοβαρός. Αυτό, να κάνεις το 2 στα 2. Έκανες τη μισή δουλειά, να την ολοκληρώσεις και να πας παρακάτω. Σπάρτακ Τρνάβα ή Τσέσκα 1948, ποιο από τις δύο περάσει. Α, αυτό, ρε παιδί μου, λες μπάλα είναι.
0: Σωστά,
1: να είσαι, να είσαι αυτός που πρέπει.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι άλλοι και ξέρουν ότι έρχονται ως outsider, ούτως ή άλλως ήταν, πόσο μάλλον τώρα μετά την ήττα, αλλά σου λέει θα παίξω, ότι δεν θα κατέβει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε. Να πάρουμε και λίγο από την δεύτερη.
0: Κάπως διαφορετικά.
1: Έτσι. Με, πού είναι ο φίλος μας ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος. Ναι.
1: Λοιπόν, με Μάκη Διώγο. Σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου του Χουάν Φεράντο και ανοιχτή προπόνηση, την πρώτη ανοιχτή ενόψη της νέας σεζόν. Γεια σας, κύριε Διώγο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Εγώ χαίρομαι γιατί σήμερα ήταν έτσι μια μέρα για τον Πανιόνιο σημαντική. Πρώτη συνέντευξη τύπου του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού προπονητή. Ανοιχτή, όπως το είπατε, ανοιχτή προπόνηση. Με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα, να πω ότι ήρθε και ο Ισπανοβέλγος τερματοφύλακας ο Κράνιξ. Δεν έκανε προπόνηση, ήταν με πολιτικά, αλλά από αύριο θα είναι στη διάθεση του Φεράντο για την προετοιμασία. Θυμίζω ότι ο Πανιόνιος παίζει ένα φιλικό παιχνίδι το Σάββατο.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Σπόρ FM Πάτρας.
2: Μέχρι τώρα, οι παίχτες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ενώ τον ρωτήσαμε και για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα της Super League 2 με Πατσαραϊκό, Νίκη Βόλου, Καλυθέα, Λάρισα, Μαρκό, με ομάδες που έχουν ενισχυθεί, είπε ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Σεβόμαστε τους αντιπάλους, αλλά εμάς ο στόχος μας από την αρχή και της διοίκησης και η δικιά μου και ο δικός μου και των παιχτών είναι να αποδείξουμε ότι ο Πανιόνιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι η καλύτερη ομάδα και θα πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, ο Φεράντο είπε ότι πάντα, εφόσον υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, πάντα η ομάδα θα έχει τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά για κάποια εξαιρετική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα για κάποια μεταγραφή, για κάποια αντικατάσταση παίκτη, είναι όλοι οι παίκτες καλά και παίρνουν μέρος στην προετοιμασία. Όμως όταν έχεις δύο μήνες μπροστά σου δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, οπότε αν υπάρξει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση θα την εξετάσουμε με τη διοίκηση για να ενισχυθεί η ομάδα.
1: Μα εκεί δηλαδή ουσιαστικά το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο?
2: Κοίταξε, το ρόστερ ουσιαστικά είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει ένα κενό στη θέση του επιθετικού. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή στη θέση του σέντερφορ έχει τον Γιώργο Μάναλη και τον πιτσιρικά τον Γιώργο Γιάννη. Θέλει έναν παίχτη εκεί πέρα. Εξετάζουν τις περιπτώσεις οι άνθρωποι του Πανιωνίου. Μίλησε και ο πρόεδρος ο Κώστας Γρίψος, είπε ότι κοιτάμε, αλλά χωρίς άγχος, έτσι κι αλλιώς υπάρχει χρόνος και κυρίως μετά τις 15 Αυγούστου ξέρεις Τάσο, προφανώς, γιατί υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι περιμένουν να πάνε σε ομάδες της Super League 1.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ξέρεις θα πας μέσα Αυγούστου και δεν θα σε έχει πάρει ομάδα της Super League 1, αυτομάτως θα πρέπει να κοιτάξεις κάπου αλλού, οπότε το Πανιόνιος νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου του ελληνικού πρωταθλήματος να ενδιαφερθεί. Οπότε οι άνθρωποι του Πανιόνιου περιμένουν, έχουν προτάσεις, έχουν δεχτεί προτάσεις από μάνατζερ για παίχτες, όμως δεν βιάζονται. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου, έχει σχεδόν, όχι σχεδόν, πάνω από 1,5 μήνα ο Πανιόνιος μπροστά του να κάνει τις κινήσεις του.
1: Mm-hmm. Ωραία. Μάκη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Πάστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια για εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε και το Μάκη Διώγο με τα τελευταία νέα του Πανιόνιου. Λίγο μουσικούλα, διαλυματάκι και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Πολύ όφη για μπακασέτα.
1: Στέλνει. Οκ, ναι. Αν θα ταιριάζει τώρα, δεν ταιριάζει. Εντάξει, είναι και το γνώριμος ο προπονητής. Ναι, αλλά εντάξει, είναι και οικονομικό το θέμα, ρε παιδιά. Εντάξει, το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε, ωραία, πάμε. Ξανά Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τορμπατζόγλου στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πολλά και διάφορα και αγωνιστικά. Και ένας χαμούλης για τα διαρκείας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Με τα γραφικά, βάλτε εσύ σε μια σειρά. Από όπου θες ξεκινάμε. Καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Γεια σου, Λέμ.
2: Γεια σας. Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, είναι κυρίαρχο θέμα τα διαρκείας και όλη η διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ να βρεθούν στο γήπεδο και στην Τούμπα και στο κλειστό. Πάνω από 12.000 στις ανανεώσεις του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Στις 6.000 έκλεισαν πλέον τα διαρκείας του μπάσκετ, γιατί δεν πάνε παραπάνω.
0: Ναι, ναι. 8.5 χωράει.
2: Ναι, δεν θα δώσει παραπάνω η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Βεβαίως, τα διαρκείας πάντα στέλνουν ένα μήνυμα στήριξης, αλλά νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα με την πληρότητα των αγώνων.
0: Σωστά.
2: Του χειμώνα. Και εκεί πρέπει σίγουρα η κάθε εταιρεία να σκεφτεί λύσεις, γιατί βλέπουμε πόσες φορές ανακοινώνεται sold out, γιατί δεν έχουν άλλα εισιτήρια να διαθέσουν.
0: Και κενά.
2: Αλλά το γήπεδο έχει κενά.
0: Βέβαια.
2: Και για τον μπάσκετ αυτό θα είναι ζήτημα. Το ποδόσφαιρο το έχει αντιμετωπίσει και δίνει κάποιες πρημοδοτήσεις, ας το πούμε, στον κόσμο ώστε να πηγαίνει στο γήπεδο και εκπτώσεις και τα λοιπά. Okay, αυτό είναι επόμενο ζήτημα για τις δύο εταιρείες. Ποδοσφαιρικά τώρα υπάρχει και το ζήτημα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει δύο συνεχόμενα εντός έδρας μάτς και αυτή την Πέμπτη και την επόμενη, ό,τι και να συμβεί. Και η διάθεση των διαρκείας λίγο θα κοπεί για να δοθούν μεμονωμένα εισιτήρια στους φιλάθλους. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός. Ένα ακόμη γεγονός που έχει να κάνει με τον κόσμο αφορά συγκεκριμένα το μάτς της Πέμπτης. Η Δυναμό Κιέβου για οποιοδήποτε λόγο ήθελε να διαμαρτυρηθεί και να σηκώσει ότι συνέβη την περασμένη Πέμπτη στην Πολωνία με τη σημαία την ρωσική. Μπορεί γιατί θέλουν να τονώσουν με ένα έξτρα κίνητρο τους ποδοσφαιριστές τους, μπορεί για διάφορους λόγους, όχι ότι έχουν απόλυτα άδικο, αλλά θέλουν να το αξιοποιήσουν και να το σηκώσουν. Ο ΠΑΟΚ ήδη απαντάει ότι και απευθύνθηκε στον κόσμο του ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι και τίποτα άλλο. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, είναι κάπως το να παίζεις με Ουκρανούς, συν το ότι είναι πάρα πολύ παράξενο ότι ορίστηκε σε αυτόν τον αγώνα Πολωνός διαιτητής. Δεν στέκει.
0: Δεν υπάρχει με το πρόσωπο πρόβλημα.
2: Και με το πρόσωπο το συγκεκριμένο,
0: που
2: είναι ο μόνος διαιτητής για τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε πέρυσι για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, διαιτητής που κάποτε στο Άιντραχτ ΠΑΟΚ 1-2 χωρίς λόγο ακύρωσε γκολ του Εκόνγκ, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αλλά και είναι όλο παράξενο, όλο μαζί είναι πολύ ιδιαίτερο σε αυτή την εποχή, σε τέτοιο τελικό, να ορίζεται Πολωνός διαιτητής σε μια Ουκρανική ομάδα. Μαζεύονται διάφορα παράξενα, αυτό επισημαίνεται από τον ΠΑΟΚ και κυρίως απευθύνει στο δικό του κόσμο για την συμπεριφορά στη βραδιά της Πέμπτης. Όπου έρχεται και ο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής που είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Γιατί ο ΠΑΟΚ βλέπουμε και καταλαβαίνουμε σήμερα από όλο το ρεπορτάζ ότι δίνει τεράστιο βάρος και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά στο παιχνίδι. Ο Μάτος λέει ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πρώτη εικόνα, από την πρώτη εμφάνιση, ότι δεν εφησυχάζουμε, είμαστε όλοι σε γρήγορση, πάντα πρέπει να μπαίνουμε με φοβερή συγκέντρωση στα παιχνίδια μας και δεν υποτιμούμε και κανένα και καμία αναμέτρηση. Όλα αυτά για να μην πιστέψει κανείς ότι το 3-2 είναι κάτι που δίνει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Σε γενικές γραμμές κρατάμε την όλη βαρύτητα με την οποία ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά με το σπουδαίο μάτς της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβου.
1: Mm-hmm. Τώρα, μιας και...
2: στο οποίο...
1: Ναι, μιας και λέμε για την προετοιμασία.
2: Ναι.
1: Πώς κυλάει?
2: Παρόν Ελουστόντο, αυτό είναι το βασικό.
1: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι αν κυλήσει έτσι θα παίξει βασικός ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου. Ο Σορετήρε έχει επιστρέψει. Τώρα τυχαίνει να είναι παίχτης που παίζει στα αριστερά, εκεί όπου ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε. Σίγουρα θα ψάξει άλλες λύσεις σε αυτό το μάτς ο προπονητής.
1: Mm-hmm.
2: Ο Χατσίδης νομίζω ότι είναι ο δεύτερος πίσω από τον Τάισον που θα παίξει στη συγκεκριμένη θέση.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα αγωνιστικό μέχρι και τώρα, και ενώ απομένουν δύο προπονήσεις.
1: Δημήτρη, ο Τάχα Άλλη χάνει Δυνάμο και βλέπουμε.
2: Όχι, όχι.
0: Χάνει ένα μήνα και βλέπουμε.
2: Ένα μήνα και βλέπουμε.
1: Να, okay.
2: Ένα μήνα από την Παρασκευή το γνωρίζαμε ότι το μικρότερο διάστημα από θεραπείας είναι ο μήνας, δυστυχώς με την εξάρθρωση όμου.
1: Mm-hmm.
2: Πάει, ξεκινάει συντηρητικά με αγωγή και στις 10-20 μέρες θα φανεί πώς αντιδρά ο οργανισμός. Mm. Ο κίνδυνος για το χειρουργείο δεν έχει ξεπεραστεί, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, μιλάμε για τρομερή κατεμιά που συνεχίζεται σε διάφορα επίπεδα. Τώρα, μεταγραφικά, ας πούμε ότι υπάρχει ένα νέο ορόσημο με τη δεύτερη λίστα στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Mm-hmm. Αυτό θέλει να προλάβει κατά κάποιο τρόπο ο ΠΑΟΚ και είναι πολύ έντονη κινητικότητα σε 3-4 περιπτώσεις. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει καταθέσει πρόταση σε ομάδα για ποδοσφαιριστή στο 8, σε πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο πλέον ότι βρήκαν τον δεξιό μπακ που ήθελαν πίσω από τον Γκένι.
1: Mm-hmm.
2: Και σπέβδουν για την απόκτησή του. Είναι δεδομένο ότι έχει βελτιωθεί η επικοινωνία με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Και αυτό σαφώς παίζει ρόλο, δεν έχει κλείσει η υπόθεση, αλλά αφού το ψάχνει ο ΠΑΟΚ και έχει σκοπό αυτήν την εβδομάδα το κλείσει, θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και επίσης στον φόρ έχουν καταλήξει και ως παίχτης με άλλα στοιχεία, πιο γρήγορος, καλύτερη ατομική ενέργεια, έχει καταλήξει και ο Λύση, θα στοχεύσει ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις πλέον, όχι γενικά. Είναι 4 στοχευμένες περιπτώσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τις κλείσει αυτή την περίοδο και αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε τι θα καταφέρει και τι θα φέρει ως αποτέλεσμα. Αρκετές είναι, σαφώς. Mm-hmm. Είναι αρκετές, αλλά ναι, το ρόστερ ακόμα έχει αρκετές ανάγκες.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, κάτι τελευταίο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ντεσπότοφ και με ΙΤΕ, που παραμένουν ακόμα εκτός προγράμματος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους? Έχουμε εικόνα?
2: Ναι, του ΜΕΙΤΕ κυρίως, ότι τώρα αυτές τις μέρες τον Ιούλιο τελειώνει η θεραπεία και όλο το ατομικό πρόγραμμα και θα δοκιμάσει πλέον στο γήπεδο από Αύγουστο. Δεν είναι βέβαιο τι θα ακολουθήσει με τον ΜΕΙΤΕ. Το ότι θα μπει στο γήπεδο δεν σημαίνει ότι θα είναι απόλυτα υγιής. Θα τεστάρει ουσιαστικά και θα είναι μια κρίσιμη περίοδος. Και στο κάτω-κάτω βέβαια ο ΜΕΙΤΕ και καλά να είναι, σίγουρα θα αργήσει, γιατί είναι πολύ καιρό έξω, γιατί το κορμί του είναι τέτοιο, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και το Σπότοφ, εντάξει, είναι πιο ομαλή κατάσταση και αυτός αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις μέσα στον Αύγουστο, αλλά με σαφώς πιο πολλές πιθανότητες να είναι καλά για να μπει και να προσφέρει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
2: Πολλά. Ειδικά με ποδοσφαιριστές παραμένουν πολλά. Της Πέμπτης είναι... Α, και φυσικά από τις πιο σημαντικές πληροφορίες της ημέρας, ότι οριστικοποιείται ως την άλλη εβδομάδα, στάνταρ, θα υπάρχει συνέντευξη τύπου από ανθρώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες
0: για την Τούμπα,
2: έτσι ώστε να ενημερώσουν ακριβώς πού έχουμε φτάσει και ποια τα επόμενα βήματα.
0: Ωραία.
2: Ζήτημα το οποίο σαφώς απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και περιμένει πώς και πώς την επίσημη ενημέρωση.
1: Mm-hmm. Κοτάρσκι που θέλει να φύγει από Κοπενχάγη, πώς βλέπεις?
2: Δεν είναι εύκολος άνθρωπος. θέλει ασφαλές περιβάλλον. Θέλει να νιώθει και αυτός πολύ σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ το δούλεψε πολύ, τον έφτασε νομίζω σε ένα top επίπεδο απόδοσης όταν ένιωθε ο Κοτάρσκι ότι είναι ο αναφυσβήτως νούμερο ένα. Ίσως όταν ο Κοτάρσκι ένιωθε την απειλή ενός δεύτερου, το οποίο είναι φυσιολογικό βέβαια, εκεί κλονίζονταν. Δεν είναι εύκολος. Αλλά όταν φτάνει σε top απόδοση, σαφώς είδαμε τι μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα ζήτησε να φύγει, έτσι. Εντάξει, ναι, δεν πήγε καλά η χρονιά του. Ναι. Δεν πήγε καλά η χρονιά του.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τουρμπατζόγλου στην Θεσσαλονίκη.
0: Θέλεις πριν πάμε στον Ολυμπιακό να σου αναφέρω έτσι 7-8 νούμεράκια.
1: Τι, Τζόκερ?
0: Όχι, όχι.
1: Να παίξουμε Τζόκερ.
0: Εξέδωσε μια ανακοίνωση η FIFA με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Με πολλά νούμερα που αφορούν τη διοργάνωση που έγινε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ξέραμε 16 πόλεις υποδοχής, 48 βάσεις ομάδων, 645 καταστάσεις και από εδώ αρχίζουν τα ωραία.
1: Για πες.
0: 300.000 διαπιστευμένο προσωπικό, 6,8 εκατομμύρια φύλαλοι στα γήπεδα, 43.000 εθελοντές.
1: Ναι.
0: Εδώ θα γελάσουμε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: 675.000 hot dog πουλήθηκαν μέσα στα στάδια.
1: Ναι.
0: 135 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά αντανώσεις. 4,6 εκατομμύρια αναψυκτικά, εισάρθημα εμφιαλωμένα νερά, 5,5 εκατομμύρια ποτήρια μπύρες.
1: Ναι.
0: Ενώ η FIFA για την καλύτερη προώθηση του παγκοσμίου κυπέλλου στους φιλάθλους που είχαν εισιτήριο έγραψε 2.300 μηνύματα στο WhatsApp και έστειλε 7,7 εκατομμύρια emails.
1: 7,7 εκατομμύρια emails.
0: Σουκαριστικό.
1: Μάλιστα.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Σάνακας στην παρέα μας για αυτό του Ολυμπιακού. Πολλά πολλά ονόματα. Θα τα πάρουμε με την σειρά. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι αφήξεις περιμένει. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Από πού θέλει να ξεκινήσουμε?
1: Πες, τι φρέσκο έχουμε?
0: Νομίζω ότι η άφηξη του Ορτέγκα, έτσι.
2: Τον αναμένουμε. Ναι, στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Ολυμπιακό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι σύμφωνα με πληροφορίες στη Γερμανία. Ότι αναμένεται σύντομα, πιθανότατα αύριο, στην Ελλάδα, ο Στέφανο Ορτέγκα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Ήταν μια υπόθεση, παιδιά, που μέχρι χθες το πρωί ή αν το μεσημέρι έδειχνε να είναι παγωμένη για τον Ολυμπιακό. Μέχρι χθες το πρωί ή αν το μεσημέρι έδειχνε να είναι παγωμένη για τον Ολυμπιακό.

0: τερματοφύλακας που πάρα πολύ καλός με τα πόδια, δεν θα ήταν αλλιώς η City. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Mm-hmm. Κάτι που το θέλει ο προπονητής, να είναι ο τερματοφύλακας του καλός με τα πόδια. Αρέσκεται να παίζει και εκτός περιοχής πολλές φορές. Το μεγάλο του προσώπου είναι τα πόδια και τα ζαζέτ, να ξέρετε. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Είναι ένας, μία από τις επόμενες μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα, αν θέλουμε να το δούμε λίγο, να κοιτάξουμε λίγο και το μέλλον, ο Ολυμπιακός στο επόμενο διάστημα φαίνεται θα κάνει μήνυμου 5 κινήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας φαίνονται πολλές.
1: Όχι.
0: Αλλά αν σκεφτούμε ότι, σας το λέω για το μήνυμου τώρα, ένα τραυματοφύλακα, έναν αριστερό μπακ, έναν χαφ, έναν εξτρέμ και έναν φορ, φτάσαμε τους 5 ήδη.
2: Και έναν φορ,
0: ναι. Ναι, ναι. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Σας το λέω νομίζω 2 μήνες τώρα.
1: Ναι, θα φύγει ο Ταρέμι σίγουρα.
0: Ο Ταρέμι έχει πρόταση από την Βάσκο.
1: Ναι.
0: Και τη σκέφτεται. Πολύ σοβαρά. Ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό ή αν θα φύγει. Εγώ δεν είμαι βέβαιος θα μείνει. Νομίζω ότι είμαστε στο 50-50 κατά κάποιο τρόπο. Γιατί οριστική απόφαση δεν δείχνει να έχει να πάρει. Και λίγο πολύ κοιτάζει αριστερά δεξιά που θα μπορούσε να βρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό αν θυμάστε και στην αρχή του καλοκαιριού ο ίδιος πίεζε πως παραμείνει στη Λιόν που είχε χρόνο συμμετοχής και υπολογίζονταν προς τα τέλη της προηγούμενης σεζόν ως βασικός.
2: Ρέση Γιώργο όμως αν φύγει ο Ταρέμι δεν ανεβαίνει στην ιεραρχία πίσω από τον Ελκαμπή
0: και όπως ήταν. Και τώρα που μιλάμε πάνω από τον Ταρέμι τύχνη να είναι ο Γιάρεμς.
2: Άρα γιατί είναι να φύγει.
0: Προετοιμασία. Γιατί ο ίδιος θέλει κάπου να παίζει βασικός.
2: Okay.
0: Από αυτή την άποψη σας το λέω. Και υπάρχει ο Κλέιτον που εντάξει τώρα είναι τραυματίας ο Κλέιτον αλλά θα πρέπει να δούμε και με την εν λόγω περίπτωση τι θα γίνει. Με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Εξτρέμ σας είπα επίσης γιατί ο Άντρε Λουίζ πετάει για Κάνσας ώστε να ολοκληρώσει την πολυδάπανη έτσι μεταγραφή. Είναι η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή αν δεν κάνω λάθος MLS. 22 με 23 εκατομμύρια δολάρια το πακέτο. Καταλαβαίνετε ότι πάει ο Ολυμπιακός να βάλει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε ταμεία του για τον Βραζιλιάνο εκτρέμ. Δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί παραπάνω και θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ. Αλλά δεν τέριαζε τελικά. Δεν τέριαξε τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν σε αυτό που ήθελε ο προπονητής. Στην Ελλάδα δεν άρεσε για τους χώρους που ήθελε. Είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής, έτσι σε καμία περίπτωση. Η άποψή μου είναι αυτή εμένα, προσωπικά τώρα. Ο Τζολάκης έχει περάσει ιατρικά τώρα στην Αθήνα για τη ΧΑΛ.
1: Άρα είναι θέμα χρόνου,
0: Είναι θέμα χρόνου να υπάρξει ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΧΑΛ για να υπάρξει ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός θέλει η παιδιά για να δώσει το OK για να γίνει μεταγραφή να έχει υπογράψει δύο τραυματοφύλακα. Είναι δεδομένο αυτό και είναι και λογικό. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε. Και υπάρχει και το ρεπορτάζ που βεβαιώνεται από την Αργεντινή για τη διαφορά του Ολυμπιακού με τη River για τον Ορτέγκα. Ότι είναι στο 1 εκατομμύριο η διαφορά. Νομίζω πως θα ανέβει λίγο ακόμα η River και θα υπάρξει συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Στην Αργεντίνη λένε ότι δίνει η River 5 και ο Ολυμπιακός θέλει 6. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι 5 με 6 ή 4 με 5. Καταλαβαίνετε ποιο είναι εδώ. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο πάντως ότι η διαφορά είναι αυτή, στο 1 εκατομμύριο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε πει αρκετές φορές, ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο ξεκινάει πιο μπροστά από τον Ορτέγκα στην ιεραρχία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Θα είναι ο Ταλιαφίκο ο αντικαταστάτης του.
0: Είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι. Είναι ένας παίκτης που δεν υπολογίζει απειλών. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Έχει πέσει το όνομά στο τραπέζι και βρίσκει αρκετούς φαν μέσα στον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω ότι αρέσει σε αρκετούς στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό έχουμε στο μυαλό μας το εν λόγω όνομα. Όπως και με τον Όσο. Έτσι και τώρα δεν θα έρθει παίκτης αν δεν φύγει. Παίχτης, δεν μπορεί να δουλέψει η ομάδα με 3-4 μπακ. Είναι και πρακτικό το ζήτημα στην προπόνηση. Αλλά μόλις υπάρχει μια συμφωνία για την παραχώρηση του Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Και μια περιπτώσεις που αρέσουν είναι του Ταλιαφίκο. Δεν νομίζω πως είναι κάποια ακριβή περίπτωση.

0: Είναι στα 33 του μεν, σε κάποιους μπορεί αυτό να ξυνίζει, εμένα προσωπικά όχι, γιατί εντάξει τον είδαμε και στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που καθιερώθηκε βασικός και η θέση του Μεδίνα ήταν εξαιρετικός ο Ταλιαφίγο και θα είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή κίνηση εφόσον ο Ολυμπιακός θα αποφασίσει να την προχωρήσει. Είναι παίκτης που αρέσει, πάντως δεδομένα. Ο Ταλιαφίγο θυμίζει ότι είχε προταθεί και πέρυσι το καλοκαίρι πάλι. Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό.
2: Δεν κάνω μια τράμπα με τον Γιάρεμτσουκ να τελειώνουμε.
0: Εντάξει, αυτό το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Γιατί και πάνω κάτω η αξία, η χρηματιστηριακή αξία θα είναι η ίδια. Και τα χρήματα, στα 4-5 εκατομμύρια νομίζω πάνω κάτω μπορεί να είναι η ίδια ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να πω, Νίκο και Τάσο, ότι αυτό θα γίνει δεδομένα. Αλλά είναι ποδοσφαιριστής που αρέσει και υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο συλλόγων. Εντάξει, υπάρχει καλή σχέση σε επίπεδο διοικήσεων. Mm-hmm. Επίσης, νομίζω ότι κοιτάζοντας αρκετά πράγματα και για τη λίστα που πρέπει να δηλωθεί σε λίγες ημέρες, εντάξει, ο Αντρέ Λουίζ έφυγε, άρα είναι ένας ξένος, πρέπει να δούμε άλλους δύο που θα κοπούνε. Ο ένας είναι ο Κλέιτον που είναι τραυματίας. Mm-hmm. Νομίζω πως ο άλλος έχει την πιο μεγάλη πιθανότητα να σιπιώνει, αν δεν είναι έτοιμος, λόγω της κάκωσης στον ώμο που έχει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, και για να πούμε κάτι, θεωρώ πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να προχωρήσει, να ψάξει και για άλλο έναν Έλληνα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Το αφήνω αυτό εδώ, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να πάρει έναν Έλληνα και θα είναι και πρακτικό πολύ. Ασφαλώς εφόσον καταφέρει να βρει μια περίπτωση που θα του αρέσει να πάρει άλλο έναν Έλληνα, νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό. Και από εκεί και πέρα άλλα δύο ονόματα. Εξτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα από τη στιγμή που φεύγει ο Αντρέ Λουίζ. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Το όνομα του Νταβινταζίλη παίζει πολύ από την Γαλλία. Μιλάμε για μια πανάκριβη περίπτωση, έτσι. Νομίζω τα λεφτά που ακούγονται για τον Τιτραουί, για τον Χαφ, έτσι, από την Σάρλ Ερουά, θέλει 10 με 11 καθαρά η Σάρλ Ερουά για να τον παραχωρήσει, νομίζω ότι είναι λίγα μπροστά σε αυτά που θέλει η Σεντεβιέν για τον Νταβινταζίλη. Η Σεντεβιέν μπορεί να θέλει και 15. Mm. Για να μην πω και παραπάνω, εντάξει, όλα αυτά ξέρετε με τα μπόνους, με τα σχετικά, με την πίεση του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να φύγει, μειώνονται. Αλλά είναι ένα όνομα που παίζει συχνά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για τον Τιτραουί που κάλυψε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος, είναι παιδιά ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει και μάλιστα σοβαρά. Ακριβή περίπτωση, γράψανε νωρίτερα ένας Βέλγος, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος, είναι φωτογράφος, έχει 90.000 followers βέβαια, ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός, δεν τον θέλει ο Παναθηναϊκός, τον θέλουν πολλές ομάδες, αλλά όλοι κοιτάζουν να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα προς το παρόν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, αν ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα Ολυμπιακός, αν είχε κάνει μια πρόταση στα 7,5 εκατομμύρια συν 2 με μπόνους, δηλαδή κοντά στα 10 σύνολο πακέτο, 9 με 10, δεν νομίζω ότι θα ανέβαινε ο Ολυμπιακός έτσι χωρίς λόγο. Mm. Μου φαίνεται παράδοξο. Αν ένας παίκτης δεν θέλει να έρθει ή δεν βλέπει με καλό μάτι μια τέτοια προοπτική, αν θα ασχολείται με ομάδα. Mm. Είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά στη λίστα. Mm. Ωραία, με τον Φρόιλερ σίγουρα. Για τον άξονα υπάρχει η περίπτωση του Σάκιο που έχει μείνει λίγο πιο πίσω, τον Χαφτις Πόρτονο, τον Καναδό, τον είδαμε και αυτόν στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος και στον άξονα του, ειδικά στον έναν παίχτη που θα πάρει σίγουρα, να δώσει αρκετά χρήματα και σε συμβόλαιο αλλά και σε ομάδα. Αν είναι παίχτης που είναι που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Γιατί για παράδειγμα ο Φρόιλερ δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος έχει πολύ μεγάλο κάσε.
1: Μάλιστα.
2: Και αύριο εισιτήρια 11 η ώρα.
0: Αύριο τα εισιτήρια. Και μου είπες καλή πάσα, Νίκο. Να πω, εντάξει, είναι και σε καλές τιμές, έτσι, να παίξεις 20 ευρώ τα εισιτήρια για την Νάιμεχεν. Για το πρώτο μάτι είναι στις 4, θυμίζουμε, του μήνα. Η Ρεβάνς είναι στις 11, στην Ολλανδία. Και λέω, μου είπες καλή πάσα, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ξεκινάει και η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτήριων, είτε διαρκές είτε απλούς εισιτηρίου. Είναι κάτι που κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βλέπουμε και το γήπεδο γεμάτο τις περισσότερες φορές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να πάει είναι καλό να το μεταβιβάσει κάπου αλλού. Δεν γίνεται σε όλες τις ομάδες αυτό. Ο Ολυμπιακός το έχει, βλέπει ότι γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε τώρα για μάτς που είναι μέσα στο κατακαλό καιρό, σε high season που λέμε, πολλοί μπορεί να λείπουν για διακοπές Και θα είναι καλό αν μπορεί οποιοδήποτε λείπει να το μεταβιβάσει για να έχει στο πιθανό περισσότερο κόσμο.
2: Βέβαια.
1: Ωραία.
2: Ωραία, Γιώργαρα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 ενάτου
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελικό
1: Viraz.
2: Τελευταίο Viraz.
0: Επειδή είμαστε σε μονοπάτι ΑΕΚ πλέον, καλή πάσα περνώ.
2: Κίτρινο μαύρο μονοπάτι.
0: Έτσι, έτσι. Έχει στείλει ένας φίλος αν αλλάζει κάτι, αν χαλάει η συμφωνία της και Ολυμπιακός με την ΚΑΕΑΕΚ για τη Σαν Λαρίνα μετά την ανακοίνωση της Original το πρωί. Δεν μου προκύπτει με ένα το ρεπορτάζ ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά φυσικά το παρακολουθούμε και θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Ήταν όντως πολύ καστική ανακοίνωση κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Έχει κάποιους χαρακτηρισμούς μέσα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι. Έτσι. Εδώ θα είμαστε βέβαια, ξαναλέω. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά.
2: Ήταν και απάντηση και στο μήνυμα: αφήστε ρε τα πόλο, τα μόλο και τα σόλο.
0: Α.
2: Και ο μεγαλύτερο ρεπορτάζ μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: δεν έχει το κρυκρύ.
0: Δεν έχει κάτι. Να αναμασίσουμε τα ίδια.
2: Ορίστε, αυτό που είπε ο Νίκος ουσιαστικά έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Τα υπόλοιπα
0: δεν έχει κάτι.
2: Αν υπήρχε κάποια εξέλιξη, προφανώς και θα ενημερωνόσασταν. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είπαμε εμείς, κύριε Γιώργο Τσακίρη, κίτρινο μαύρο μονοπάτι. Γεια σας.
0: Θα παίξει και ο ύμνος τώρα. Θα παίξει και ο ύμνος σε λίγο.
3: Γιατί κίτρινο μαύρο μονοπάτι?
2: Γιατί θα βγει μετά και ο Νίκος Τζαλίδης από Ολλανδία.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία να μας πει
2: το τελευταίο, μπράβο, το 20 λεπτάκι θα είναι τέτοιο.
3: Σωστά. Σωστά, κίτρινο μαύρο μονοπάτι.
2: Θα σου πει την αντιμή γωνιά.
0: Να σου πω κάτι, πρωταθλήτρια είναι. Πρωταθλήτρια είναι το δικαίωμα.
3: Έχει, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καλό είναι, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό που γίνεται στην, και το διαπιστώνουμε στα φιλικά, αυτό που γίνεται στην Ολλανδία. Υπάρχει μια συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια που είναι, δεν είναι εύκολο να το συναντάς από χρόνο σε χρόνο. Το είχε η ΑΕΚ και στην δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα τότε μετά τον Ντάμπλ. Δείχνει να το διατηρεί και ο coach με αποδυναμωμένο γκρουπ εκτών, όπως ο ίδιος έχει σημειώσει, όχι ότι δεν τον έχει ικανοποιήσει μέχρι στιγμής όμως ο σχεδιασμός, ενώ ότι αυτή τη στιγμή περιμένει μήνυμα 2 με 3 παίχτες άμεσα, τους δύο πολύ άμεσα, τους άλλους δύο ίσως μέχρι το τέλος του μεταγραφικού σχεδιασμού, προκειμένου να γίνει και πάλι το μπρόστερα απόλυτα ανταγωνιστικό. Σας θυμίζω, είχε αναφερθεί ακόμα και στον Γκρούγκιτς και τον Γιόνσον, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν για επιτυχίες πολύ, έτσι δεν είναι? Δεν εννοούσε βέβαια ότι του λείπουν αυτοί οι δύο. Εννοούσε ότι στην καθημερινότητα της ομάδας και στον ανταγωνισμό που βγάζουν σαν επαγγελματίες οι συγκεκριμένοι δύο που έβγαζαν, ας πούμε, στην δουλειά που γίνεται καθημερινά, δεν υφίστανται καν αυτοί πλέον. Και ήθελα να δείξει ότι μαζί με την παραχώρηση του Πινέδα, προφανέστατα, και να μας επιβεβαιώσει αυτό που έχουμε διαπιστώσει, ότι δεν δείχνει να έχει τόσο εμπιστοσύνη στους αγαμπό, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Υπάρχει συνδρία εκεί. Και πολύ σωστό το ανέφερε ο coach, γιατί πρέπει να λυθεί το θέμα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο βέβαια, και αυτά να τα μεταφράζουμε ως, είτε ως, ξέρεις, δυσαρέσκεια ή κάποιο μήνυμα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Οι φύνοντες όμως σχεδιασμού είναι μαζί πλέον τρίτο αγωνιστικό, έτσι, μεταγραφικό, συγγνώμη, κομμάτι σεζόν. Είχαν κάνει από το πέρυσι το καλοκαίρι, το Γενάρη, και τώρα είναι η τρίτη τους κοινή παρουσία. Οπότε δεν είναι θέμα, ξέρεις, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις θέσεις. Είναι μια χαρά μεταξύ τους και ξέρει πολύ καλά και πού κινείται ο Ριμπάλτα. Ο coach είναι όλη την ημέρα στην Ολλανδία, μιλάνε κάθε μέρα, βλέπει τις επαφές του, του γνωστοποιεί ο Ριμπάλτα την πρόοδο για την εκάστοτε περίπτωση που εξετάζουν και έχει προκρίνει και εκείνος, διότι αν δεν τους προκρίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν προχωράει ο Ριμπάλτα σε κάποια επαφή. Και αυτό που είπε στο τέλος, εγώ θα κρατήσω, που και εμείς αυτό περιμένουμε, απλά να είναι πολύ χαρούμενοι. Σε δύο, έτσι δεν είπε, σε κανένα δύο μέρες είπε. Εντάξει, μπορεί να πάει σε παραπάνω, εγώ το είπα και αυτή την Κυριακή. Εγώ δεν έβλεπα προοπτική μεταγραφής Δευτέρα ή Τρίτη. Αλλά μπορεί να ολοκληρωθούν οι επαφές μέχρι και σήμερα, αύριο, ας πούμε, και να έχουμε ουσία στις κινήσεις αυτές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
2: Γιώργο, να συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλάμε για μία κίνηση, αυτή δηλαδή που, όπως είπε χαρακτηριστικά, του παίκτη με μεγάλη ένταση για το κέντρο.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Και η άλλη είναι ο τεχνικός υβριδικός, ο οποίος θα βγαίνει και στα άκρα.
3: Ο ένας είναι ο αυτός και ο άλλος είναι ο αντιδρά, ο Μάριο Τιπερέρα, να τα λέμε έτσι στον κόσμο για να καταλάβει πιο καλά. Δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μυαλό ποδοσφαιρικά για να καταλάβεις αυτό που βλέπεις. Για παράδειγμα, χθες τι είδαμε. Είδαμε το Μάνταλο να παίζει αριστερά και να κινείται περισσότερο κεντρικά. Δηλαδή να κάνει το ρόλο που βλέπαμε να συνηθίζει να κάνει ο Περέιρα όταν έμπαινε στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί ο Ζαό Μάριο ναι μεν μας έμεινε λόγω του γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε τόσο βάθος χρόνου και αγώνων όσο το είχε κάνει με τον Περέιρα ο coach. Γι' αυτό και έλεγα τότε ότι, και παραμένω το λέω, εγώ αν κράταγα έναν, θα κράταγα τον Περέιρα, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός στην αρχή της σεζόν για να προκριθεί.
2: Ναι, το καλοκαίρι πέρυσι, ναι.
3: Βέβαια, αυτή ήταν καθοριστική η παρουσία του. Mm-hmm. Πραγματικά του conference ήταν καθοριστική η παρουσία του για να κλειδώσει τους 8 η ΑΕΚ στο conference, την πρώτη οκτάδα, την τρίτη θέση νομίζω πήρε στο league phase του conference. Γιατί έκανε, ήταν βασικός και ήταν και ξεχώρισε κιόλα στα δύο διπλά σε Ιταλία και Τουρκία με Φιωρεντίνα και Σάνουσπορ αντίστοιχα. Και ήταν υπερκαθοριστικός στα playoffs. Τα τελείωσε επί της ουσίας την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Λίγο υπερβολή δίνω για να αναδείξω ότι είναι την άποψή μου, να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι.
3: Αλλά κακά τα ψέματα, αυτός κάνει το κλέψιμο και την κούρσα και την ασίστ στον Γκοϊτά στο 0 στο Φάληρο, επί του Ολυμπιακού. Αυτός είναι που ανοίγει το δρόμο για την τριάρα στον ΠΑΟΚ στη δεύτερη αγωνιστική και να η ΑΕΚ να ξεφύγει και επί της ουσίας να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και χρειάζεται ένας τέτοιος παίχτης αντίστοιχος που θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός ρολίστας για την ομάδα. Γιατί χρειάζονται πάρα πολλοί παίχτες για να τρέξει, όπως και ένας αντί Ζωάο Μάριο χρειάζεται, που αυτόν τον ρόλο φαντάζομαι, εφόσον έχει αυτό το παίχτης που αποκτηθεί, που σας λέω τώρα, μπορεί να τον έχει και ο Γκατσίνοβιτς πλέον. Όπως και ο Μάνταλος στα χαφ πλέον, δεν θα πρέπει να επιβάλλει το ίδιο. Αν και ο Πέτρος και στο φιλικό χθες έδειξε ότι είναι σαν το παλιό καλό κρασί.
0: Πολύ καλός φιλικός.
3: Ναι. Σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνεται πιο σημαντικός. Σε ρόλο Μπαλαντές θα δούμε πολλές φορές και το Ζήνιο, όπως είδαμε και χθες. Να πηγαίνει είτε από το άκρο είτε στην επίθεση, ανάλογα τα παιχνίδια θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο coach, γιατί και πάλι σας λέω, μπορεί τώρα η ΑΕΚ να προετοιμάζεται για τα προκριματικά, για το τελικό του Super Cup και κυρίως για τα προκριματικά, όπως είπε άλλωστε και στις δηλώσεις τους απεσταλμένους, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί, αλλά το διαβάσαμε τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Ο Κάιρινεν, για εκεί ετοιμαζόμαστε, αλλά είναι πολύ πιθανό και ανάλογα τους αντιπάλους να δούμε πολύ το 4-3-2-1 και οι δύο από πίσω να είναι παίκτες όπως είναι ο πίσω από τον Γιώβιτς, από τον Βαργανό.
2: Ναι.
3: Να είναι παίκτες όπως είναι ο Ζήνη, όπως είναι ο Κοϊτά, παίκτες δηλαδή που έχουν και ταχύτητα και έκρηξη, καλή στο ένας εναντίον ενός και τελειώματα.
2: Σωστά.
3: Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε το θέτη ώρα. Εμείς αυτό περιμένουμε, είναι το λευκό καπνό, το ξαναπεί για τον Χαφ. Όπως είπε και χθες τον Νίκο Ντοράλη, δεν το περιμένω μέσα στο επόμενο 48 ώρα εγώ προσωπικά.
2: Ναι.
3: Επίσημο εννοώ, έτσι. Γιατί
2: ναι.
3: Δεν αποκλείω ακόμα και σε δύο ώρες να έχουμε εξέλιξη ουσιαστική και, να πάρει ΑΕΚ το ναι, ας πούμε. Όπως σας είχα πει ότι, για παράδειγμα, και περιμένω ακόμα, γιατί τότε θυμάστε, σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω ολοκληρωμένο το deal που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι προχωρικά συμφωνημένο, όχι υπογεγραμμένο, το θέμα του Γιώβιτς.
2: Ναι.
3: Γιατί μου στείλανε δύο τρίτια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θα ανακοινωθεί όταν η ΑΕΚ κρίνει ότι πρέπει να ανακοινωθεί. Δεν έχουμε μάθει να έχει αλλάξει κάτι, για να μην παρεξηγήσει κανείς αυτά που λέω. Αλλά έχω πει, υπάρχει μια βιασύνη, ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
3: Γιατί είναι αυτή η εποχή μας, εντάξει. Θέλουμε να λέμε ότι το βάλαμε, το κάναμε, το δείξαμε. Okay.
2: Okay. Γιώργο, το δημοσίευμα υποθέτω της περί Rangers και Penrise δεν έχει βάση, έτσι.
0: Συνεχίζονται πάντως, είναι συνεχόμενα.
3: Ναι, δεν έχουμε ακόμα επιβεβαίωση ή τέλος πάντων μια κίνηση που να δείχνει ότι θα κάνει αύριο μετά πρόταση, να το πω έτσι. Δεν το αποκλείω, διάβασα πολύ σήμερα και στους στη Βρετανία, στη Σκωτία βασικά. Ότι ψάχνει, κοιτάει, θέλει πολύ αριστερό μπακ, γενικά, δεν εστίασε το κομμάτι δηλαδή πολύ για τον... Άρα δεν το αποκλείω, γιατί είναι και Σκοτσέζος. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται, γιατί δεν είμαι στην Ολλανδία να σου το πω, αλλά μπορεί να το ρωτήσω τον Νίκο, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά είναι κάτι, ένα σημαντικό γεγονός να αγωνιστεί και καθόλου χθες.
2: Μήπως το προορίζει, ρε παιδί μου, για το μεθαυριανό.
3: Ακριβώς, είναι και αυτό βέβαια απ' την άλλη. Γι' αυτό σας το λέω. Αν δεν είσαι εκεί, δεν μπορεί να ξέρει το background μιας απόφασης του προπονητή.
2: Ναι.
3: Από την άλλη, πρέπει να είμαστε και δικαιούς. Επίσης, δεν δείχνει να τον υπολογίζει το ίδιο όσο τον πήγε.
0: Ναι.
3: Δεν δείχνει, λέω. Ξαναλέω. Μπορείτε να δείτε βέβαια και ξαναλέω τον Νίκο του Ζαλίδη, που παρακολουθεί την προετοιμασία του παιδί, κάνει τους εντυπωσιακούς όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας το πει, αν είναι διαφορετικά, αλλά αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής από το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και στο δεύτερο, δεν μου δείχνει να έχει τεράστια εμπιστοσύνη ο coach. Μπορεί να είναι και λάθος βέβαια, και όπως είπες εσύ, με την Σάντουσπορ και το τελευταίο φιλικό, να παίξει βασικός ο Σκοτσέζος και να παίξει και με τους και στο Super Cup. Άρα, ξέρεις, να είναι κάτι που θέλει να δει εκείνος εκείνη την εποχή και εμείς να το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά εμείς πρέπει να μεταφέρουμε αυτά που βλέπουμε στο χορτάρι και αυτά που γίνονται.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, και σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία. Να μιλήσουμε και για τις προπονήσεις, οι οποίες κατά πως φαίνεται θα πέσουν οι τόνοι, θα ρίξει τους τόνους ο Νικόλης αυτή την εβδομάδα, για να είναι πιο φρέσκα η ομάδα. Κύριε, να μας πει να μας κάνει ένα σχόλιο τι είδε χθες.
0: Ναι.
2: Στο φιλικό με την Τσβόλ. Λοιπόν, τον έχουμε τον Νίκο Τζαλίδη στην παρέα μας. Να τα κουβεντιάσουμε. Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικό.
4: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, εσύ?
4: Όλα όμορφα, όλα όμορφα.
2: Μπράβο. Μία προπόνηση σήμερα και έτσι θα πάει από ό,τι κατάλαβα όλη εβδομάδα.
4: Ναι. Αυτή είναι η απόφαση Νίκολιτς και είναι απόλυτα λογική, νομίζω, γιατί αποφασίζει να αλλάξει λίγο τη μορφή της προετοιμασίας και είναι απόλυτα λογικό, γιατί θέλει να φορμάρει σιγά σιγά την ομάδα του και να την ελαφρώσει από το βαρύ πρόγραμμα. Θυμίζω ότι η φετινή προετοιμασία ήταν σπαστή. Στο πρώτο διάστημα ήταν σχεδόν όλες διπλές, πλην δύο, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα, που ξεκινάει από σήμερα ένα διάστημα μονών προπονήσεων, για να έτσι να φρεσκάριστεί η ΑΕΚ και να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινάνε 12 Αυγούστου με το Super Cup και μία εβδομάδα μετά με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Mm-hmm. Νικό, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η απόφαση ήταν η λιμένη, είδε κάτι στο χθεσινό φιλικό ο Νικόλιτς και αποφάσισε να κατεβάσει τους τόνους?
4: Όχι, έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό βάσει προγραμματισμού, βάσει αρχικού προγραμματισμού. Γιατί, ναι, εξήγησα και προηγούμενος ότι η φετινή προετοιμασία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της σπαστής των δύο σπαστών διαστημάτων, οπότε φαντάζομαι ότι ο Νίκολης εξ αρχής έχει προγραμματίσει να ελαφρύνει κάποιο.
2: Να φορτσάρει στο πρώτο και να χαλαρώσει λίγο στο δεύτερο.
4: Ναι, να δουλέψει δηλαδή φυσική κατάσταση πάρα πολύ στο πρώτο διάστημα και στο δεύτερο να το πάει σε αυτή τη μορφή. Μην ξεχνάμε επί της ουσίας ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ΣΑΕΚ ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία πλέον. Την Τετάρτη υπάρχει το φιλικό με τη Σάμπσπορ και την Κυριακή αυτό με την Σεντ Ρούιντεν, και αμέσως μετά η ομάδα παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Θα υπάρξουν και κάποιες ημέρες άδεια στην Αθήνα και μετά αμέσως θα συνεχιστεί η δουλειά στην Αθήνα για να είναι πανέτοιμη εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Mm-hmm.
2: Το σημερινό πρόγραμμα όλα καλά?
4: Το σημερινό πρόγραμμα ήταν βασικά αφιερωμένο σε αυτούς που δεν παίξανε στο φιλικό με την Τσβόλε. Εκείνοι συμμετείχαν, αυτοί που αγωνίστηκαν έκαναν ένα πρόγραμμα αποκατάσταση με ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, τέλος πάντων. Οπότε εκεί δόθηκε η βαρύτητα. Παρ' όλα αυτά ο Νίκολιτς ήταν πάνω από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν, τους κατήφθηνε, είπα και το πρωί, το ξαναλέω και τώρα, ο Ζήν είναι σε φανταστική κατάσταση, είναι σε τρομερή φόρμα. Mm-hmm. Τον είδαμε και στο θηλυκό, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε, το πόσο μεγάλη ενέργεια έφερε μέσα στο γήπεδο, και νομίζω ότι αν κάνουμε έτσι έναν απολογισμό το ποιοι έχουν εξαγορήσει μέχρι τώρα, σίγουρα είναι ο Ζήν, σίγουρα στα μάτια δικά μου είναι και ο Κοϊτά, ο οποίος και εκείνος ήταν κινητικός χθες με την Τσβόλε και πέτυχε και τον γκολ, και θα ξεχώριζα και το Μαρίνο εγώ μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Πώς είδες τον Κάιρνεν στις δηλώσεις που σας έκανε, τι κρατάς από αυτά που είπε και έτσι πώς τον ψυχανεμίστηκες?
4: Κοίτα, Νίκο, το βασικότερο τώρα με τον Κάιρνεν είναι το θέμα της προσαρμογής. Δηλαδή αυτό είναι το βασικότερο και γι' αυτό επιμείναμε και πάρα πολύ στις ερωτήσεις που του κάναμε, γιατί ο ρόλος του είναι πάρα πολύ κομβικός. Δηλαδή παίζει σε ένα χώρο μπροστά από τα στόπερ που εκεί απαγορεύεται το λάθος. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι όταν ο Κάιρνεν έχει την μπάλα στα πόδια είναι, να το πω απλά, λεφτά στην τράπεζα, ρε παιδί μου. τα ποσοστά ευστοχίας μεταβιβάσεις είναι ασύλληπτα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, και γι' αυτό ακριβώς το ρόλο και γι' αυτό ακριβώς το σκοπό τον επήρε και ο Νίκολτς, για να τον εβάζει μπροστά από τα στόπερ σε έναν ρόλο οργανωτή από πίσω, και να μπορεί να οργανώνει και να έχει μια μεγάλη ασφάλεια η ΑΕΚ στις μεταβιβάσεις, που είναι πολύ βασικό για τον Νίκολιτς, γιατί ο Νίκολιτς χτίζει μια ΑΕΚ η οποία θα εξελίξει το ποδόσφαιρο το περσινό και θα βάλει παραπάνω στοιχεία όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, το build-up, χωρίς όμως να ξεχνάει και το πιο άμεσο παιχνίδι, αυτό δηλαδή που έκανε πέρυσι. Δουλεύει σε διπλό ταμπλό επί της ουσίας, mm-hmm. Και στόχος του είναι οι βασικές αρχές που μπήκανε πέρυσι και που φέραν και αυτές τις επιτυχίες, φέτος να προοδεύσουν ακόμα περισσότερο και να παρουσιάσει μια ΑΕΚ πιο βελτιωμένη.
2: Νικόλα, κάτι ακόμα. Στο μεθαυριανό φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο είναι και κλεισμένο, σωστά?
4: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ωραία.
4: Σωστά.
2: Περιμένουμε πολλές αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα? Ή περιμένουμε, ξέρω εγώ, διαφορετική εντεκάδα εντελώς?
4: Αυτό μας είπε ο Νίκολης στις δηλώσεις που έκανε, ότι θα υπάρξει μια επί της ουσίας διαφορετική εντεκάδα. Τώρα θα είναι πάρα πολλές αλλαγές, θα είναι αυτό πάντως, mm-hmm. έχει τονίσει, ναι, και okay, είναι και λογικό. Πάντως αν πάρουμε και ένα δείγμα από το πώς δουλεύει στο κομμάτι των προπονήσεων, φαίνεται ότι έχει κατασταλάξει στον κορμό που θα βασιστεί τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Βέβαια το Super Cup, όπως γνωρίζουμε, έχει την ιδιαιτερότητα του ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο μικροί, οι οποίοι λογικά θα είναι ο Καλοσκάνης, και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο, θα δούμε αν θα είναι ο Αλεξίου, αλλά σίγουρα πάνω εκεί θα βαδίσει σε αυτή την εντεκάδα τη γνωστή που παρέταξε και με τις φόλες, συν κάνα δύο-τρεις παίκτες ακόμα που ενδεχομένως, ξέρεις, διεκδικήσουν θέση βασικού. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι η ΑΕΚ μπαίνει σιγά-σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στις επίσημες υποχρεώσεις της, έχοντας εξασφαλισμένη και ως θέσφατο, έτσι να το πω, την ταυτότητά της. Αυτή η ταυτότητα της έφερε πέρυσι το πρωτάθλημα, και προφανώς περιμένοντας και τις επόμενες προσθήκες, και κυρίως εγώ θα πω την προσθήκη του Αντιπινέδα, γιατί mm-hmm. αυτό νομίζω είναι που καίει okay. τον Νίκολιτς και όλο τον οργανισμό.
2: Mm-hmm. Ωραία. Κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι χθες το φινάλε του φιλικού με την Τσβόλε έπαιξαν για σκάρτο λεπτό ο Σαχαμπό με τον Ελίασον, είναι ένα μήνυμα στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές?
0: Ήταν λίγο άκαμψο, έτσι.
2: Ένα μήνυμα.
4: Ναι, τώρα εννοείται, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, καψώνει, ας το πω έτσι, μήπως...
2: ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, τα δικά μου μάτια είναι φάουλ του προπονητή. Okay.
4: Ναι, δεν το βλέπω αυτό στις προπονήσεις να συμβαίνει, δηλαδή να βγαίνει okay. αυτό το κλίμα.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Να θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα το ότι η ΑΕΚ αν δεχόταν μια πρόταση για τον Ελίασον και την ικανοποιούσε στο οικονομικό, προφανώς θα ήταν θετική να τον παραχωρήσει. Mm-hmm. Αλλά όχι, δεν διακρίνω κάτι άλλο, και ιδίως προφανώς και για τον Σαχαμπού, που είναι μια επένδυση για για την ομάδα, και τον πιστεύουν ανεξάρτητα το ότι θα γίνει στην πορεία, έτσι, με το Σαχαμπού, πόσο
2: ναι.
4: θα πάρει, εννοώ, και τι mm-hmm. ρόλο θα έχει. Αλλά ναι, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
2: Ωραία. Νικόλα, με ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Τζαλίδη.
0: Επειδή έχει στείλει ένα φίλο, τα έργα για τη Σταδιόνιος και Φιλίας συνεχίζονται κανονικότατα. Mm-hmm. Δεν προκύπτει από κάπου ότι έχουν σταματήσει. Σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση του Ολυμπιακού, συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, πάνω από μήνα, μια προσφυγή για 5 πολιτών, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός της ενεργειακής αναβάθμισης, με πρόσχημα ότι ξεκίνησε προτού παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εκδικάστηκε την Παρασκευή αυτή η προσφυγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, δεν υπάρχει καμία τύχη δικαίωσης. Mm-hmm. Και ίσως να έχουν καθυστερήσει κάπως αυτά τα έργα. Αλλά επειδή το έχει στείλει ένας φίλος, γίνονται κανονικά 24 ώρες, 24 ώρες τα έργα αναβάθμισης που έχει αναλάβει ο Ολυμπιακός. Και περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, με τις μακέτες και όλα τα σχετικά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Ωραία. Πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε κάποια ρεπορτάζ βγήκαν και στο 6-8,
0: ναι.
2: Να μην λησμονήσουμε, να πούμε το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Όφη.
0: Πολύ δυνατό.
2: Με Αϊτόρ και κανονική μεταγραφή για διαιτές συμβόλαιο και τον Δημήτρη Νικολάου με δανεισμό από την Παλέρμο. Επίσης ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Ισπανόμεσο επιθετικό Ήβι Λόπεθ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Ράκοφ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό της Καλαμάτας στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Ιτήθηκε 1-0 από την Φεριζάη, ομάδα από το Κόσοβο. Βλέπω εδώ στο report παράπονα από τη Μαύρη Θύελλα. Πολύ σκληρό το παιχνίδι των αντιπάλων, με αποτέλεσμα ο Σενεγαλέζος μέσος ο Τζιμπρίλ Ντιάρα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Και πριν φύγουμε, το χάος αυτό που υπάρχει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας.
0: Χαμός.
2: Κύριοι Μαλντίνι και Λεωνάρντο, 2 εβδομάδες, 16 μέρες, κάπου κατά εκεί, τόσο άντεξαν. παρατήθηκαν από τις θέσεις του τεχνικού διευθυντή και του συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τζοβάνι Μαλαγκό, έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πύρλο στην τεχνική ηγεσία. Και αυτό γιατί έχει μια επαγγελματική συνεργασία ο Πύρλο με στοιχηματική εταιρεία
0: από τη Ρωσία.
2: Ναι, είναι παγκόσμιος πρεσβευτής.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά τους καπέλωσε στην επιλογή που έκαναν και αποφάσισαν να παραιτηθούν. Ο Κιελίνη, έχω διαβάσει από νωρίς ότι ο Κιελίνη είναι το όνομα του Κιελίνη από τα πρώτα για να διαδεχθεί το Μαλντίνι, εφόσον έκανε πράξη την απειλή. Ο Κιελίνη, ο οποίος όμως κατέχει πόστο στην Ιουβέντους, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τον επόμενο προπονητή της Σκουάντρα Τζούρα. Λοιπόν,
0: αύριο πάλι.
2: Καλά τα είπαμε.
0: Αύριο.
2: Αύριο και αύριο.
0: Και αύριο μέρα. Λοιπόν.
2: Να είστε καλά. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου στις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήρθε απόξω. Εγκαίρος. Βοήθησε στο να βγει αυτή η εκπομπή. Έρχεται ο κύριος Νίκος Ραλής. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

9 ώρα αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, γιατί μετά αντίο σας. Θα τα λέμε μέχρι και την Πέμπτη, 10 με 12. Θα κάνουμε μια τελευταία την Παρασκευή λίγο νωρίτερα και μετά θα χαιρετήσουμε και θα πούμε καλή σεζόν. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα, παρεούλα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

κάνεις εσύ δευτεριάτικο. Τι να κάνω, δουλεύω. Δουλεύω και άλλες ημέρες, ξέρετε, εκτός από Σαββατοκυριακό. Απλά στούντιο δεν μπαίνουμε. Τώρα εντάξει, λόγω των συνθήκων τα ξέρετε. Πέρυσι τον Ιούλιο, ας πούμε, ήμουνα 12-2 μεσημέρι. Φέτος το γυρίσαμε βραδινή η ζώνη. Για αυτή την εβδομάδα μόνο, έτσι. Μετά είπαμε, με την επανέναρξη του. Όχι την επανέναρξη, με την έναρξη του πρωταθλήματος. Όπως λέει εδώ και ο φίλος, ο οποίος αδειμονεί όσο και εγώ, είμαστε 1, 2, 3, 4 κουτσές εβδομάδες για την έναρξη του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Καλησπέρα, λέει στον Ορμπελίν Πινέδα του Σπορ FM. Πάρε φίλε, θα πέσω τα τσιμέντα. Εγώ πατάω και λίγο περισσότερο περιοχή όμως. Είμαι λίγο πιο επιθετικός. Επιθετικό γενής ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα, χαλαρά, εκτός αν προκύψει τίποτα. Χθες το βράδυ έγινε ένας χαμούλης μετά τις 12 όμως. Είχαμε φύγει, είχαμε αφήσει εδώ το μπαγκάκι να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είχαμε πραγματάκια. Μια μέρα που εντάξει, γενικότερα κύλησε με διάφορα να έχουν συμβεί. Τα πιο σημαντικά νομίζω της σημερινής ημέρας είναι πρώτον, τώρα δεν ξέρω με ποια σειρά να τα πω, θα τα πω με χρονολογική σειρά, είναι η ανακοίνωση του LeBron από τους 76ers και η είδηση παράλληλα ότι θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα παίρνει το ελικόπτερο για να πηγαίνει στη Φιλαδέλφια, γιατί είναι ο LeBron. Να ξέρετε, έχουμε το απόγευμα κάτσει και συζητήσει πόση ώρα θα του παίρνει το ταξίδι. Ψάξαμε να δούμε πόσα χιλιόμετρα είναι, το πήγαινε έλα αυτό και καταλήξαμε ότι γύρω στο ένα τεταρτάκι. Είναι τίποτα, είναι κοντά. 150 χιλιόμετρα είναι. Με το ελικόπτερο, τσακ μπαμ, πας έρχεσαι. Και το δεύτερο που έσχασε λίγη ώρα μετά είναι η μεγάλη μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά νομίζω πλέον ότι είναι τυπικό το ζήτημα. Η μεγάλη μεταγραφή του Καρέτσα, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Άλλο ένα δικό μας παιδί θα πάει να παίξει μπάλα στην Dortmund. Και αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, είναι εξαιρετική η επιλογή του Καρέτσα, που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες, που είναι και επίκαιρες λόγω της Οδύσσιας. Έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες από το Μιλάνο. Πάμε να μπλέξει τώρα με αυτούς εκεί πέρα. Αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι τώρα. Έχουν πάρει και τον Αμορίμ. Οπότε, Ντόρτμουντ του ταιριάζει πάρα πολύ. Θα κάνει παπάδες και πιστεύω ότι σε 2 χρόνια maximum θα φύγει και από εκεί. Θα πάει σε ακόμη πιο μεγάλα. Για τους Ιταλούς που με πρόλαβε εδώ ο φίλος, ναι, θα το έλεγα. Η τρίτη είδηση, αν θέλετε. Λοιπόν, η τρίτη είδηση είναι κάτι που συζητούσαμε χθες και τελικά έγινε σήμερα. Έσκασε η βόμβα. Οι Ιταλοί που δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, παραιτήθηκαν. Και ο Μαλντίνι και ο Λεωνάρντο από την Εθνική, λίγες ημέρες μόνο, εβδομάδες, αφότου κλήθηκαν να είναι στη νέα προσπάθεια της Εθνικής για να πάει στο Euro, για να πάει κυρίως στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά το ναυάγιο με τον Πίρλο ανάγκασε και τους δύο να χαιρετήσουν.

Έπρεπε να έρθει, λέει, Ευρωλίγκα ο Λεμπρόν. Ναι. Ναι. Γιατί να έρθει, αφού βρήκε συμβόλαιο και πολύ μεγάλο στους 76ers, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Λεμπρόν κατά δω. Αν και πριν από μερικά χρόνια, πολλά πολλά χρόνια, πρέπει να είναι πια 15-16 χρόνια, μια εφημερίδα που δεν υπάρχει πια, η περίφημη Γάτα, αν θυμάστε, είχε βγει με ένα πρωτοσέλιδο, 2010 ήταν, είχε βγει με ένα πρωτοσέλιδο νέα βόμβα Αγγελόπουλων με τον Λεμπρόν τότε στους Καβαλίερς, στα ντουζένια του, ότι και καλά είναι για να έρθει στον Ολυμπιακό. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το πρωτοσέλιδο. Στο πρωτοσέλιδο υπήρχε αυτό το μεγάλο χτύπημα, νέα βόμβα Αγγελόπουλων, NBA, τα πρώτα γράμματα, και από κάτω και ο μαγικός κόσμος τρελάθηκε στο NBA. Φοβούνται μην τους αρπάξει ο Ολυμπιακός τον υπερπαίκτη LeBron James το 2010, που μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα, εντάξει, τους γονάτισε όλους αυτό το πρωτοσέλιδο. Έχουν βγει και έχουν βγει και κυκλοφορήσει ιστορικά πρωτοσέλιδα. Αυτό με διαφορά τα ξεπερνάει όλα.

Λοιπόν, να σας πω τώρα, τις τελευταίες ημέρες δεν ξέρω πόσοι ασχοληθήκατε με τα ταξίδια της αγαπημένης μας Σοφίας Βεργκάρα, η οποία ήταν κάμποσες μέρες στην Μύκονο και ανέβαζε κάθε μέρα story με το τι τρώνε, που διασκεδάζουν. Γενικά το χάρηκε πολύ. Και τώρα είναι στο Μονακό. Και επειδή είναι στο Μονακό, τι σας έχω? Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience, και επειδή περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Σύγχρονο και προϋποθέσεις 21+, παίξει υπεύθυνα.

Κάντε κάτι, λέει, να μην πάει ο Τραχανάς ο Βινίσιος στην Arsenal για να παίξει βασικός ο Τζόλης. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το είδα και εγώ πριν. Έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια φημολογία στο νησί. Τι να σου πω. Ναι. Θα έλεγα ότι αν τους κάνει βέβαια ανωκάτω εκεί πέρα στην Arsenal, γιατί έχει κάνει ήδη ανωκάτω τη Real τον τελευταίο καιρό με τα καμώματά του, καλό θα κάνει σε εμάς της Liverpool που προσπαθούμε τώρα να στήσουμε μια καινούρια ομάδα για να επιστρέψουμε δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Να δούμε, λέει ένας φίλος, τι γίνεται με τις ομάδες από την έκτη θέση και κάτω στη Σούπερ Λίγκα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ για να το πιάσουμε, να το αναλύσουμε. Σε μια πρώτη ματιά, ας πούμε, που ρίχνω και από αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά και συμβαίνουν, έχουμε αρκετές αλλαγές σε πολλές ομάδες. Για παράδειγμα, η Κηφισιά, βλέπω εδώ, έχει κάνει πάνω από 15 προσθήκες στο ρόστερ της. Πολλές μεταγραφές, και ο Βόλος κλασικά, το ίδιο και από πλευρά Σόφη. Είχαμε σήμερα τις δύο μεταγραφές που ανακοίνωσε, τον Οικονόμου και τον Αϊτόρ. Ο Όφη έχει και την Ευρώπη, να θυμίσω. Γενικώς έχουμε πολλές αλλαγές στον Όφη και στο Έλα και στο Φεύγα. Και αυτό είναι λίγο... είναι λίγο ρισκαδόρικο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του play-off, ουσιαστικά των play-off για το Europa League. Αλλά από την άλλη, Όφη έχει εξασφαλισμένο το conference, ότι θα είναι δηλαδή στη League Phase. Ο Ατρόμητος έχει κάνει λίγες προσθήκες, αλλά πολύ στοχευμένες μέχρι ώρας. Έχει πάρει τον Ούρονεν, έχει πάρει τον Μάγνουσον, έχει πάρει τον Νούνιες, και έχει ανεβάσει και ένα πιτσιρίκι από τη δεύτερη ομάδα. Σήμερα έδωσε, μια σκετόφυρη κουβέντα, και άλλο ένα πιτσιρίκι σε κοντζά με Μπάγερ Μονάχου. Γενικώς σήμερα είχε λίγο το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι σε ένα 24ωρο και ούτε ένας 17χρονος από τον Ατρόμητο πήγε στην Μπάγερ και ένας 16χρονος από τον Ολυμπιακό πήγε στη Μίλαν. Τελικά ίσως υπάρχει ταλέντο και σε αυτές τις ηλικίες, απλά συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το συνήθειο εδώ πέρα, να θεωρούμε αυτά τα παιδιά μέχρι τα 23 τους ταλέντα, ενώ στο εξωτερικό ήδη έχουν πολλές συμμετοχές σε τεράστια μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πραγματικά βάζοντας λίγο κάτω εδώ τώρα τις προσταφαιρέσεις στα ρόστερ, στην Κηφισιά βλέπω ότι έχουν γίνει περισσότερες αλλαγές στο Έλα και στο Πήγαινε. Και στον Αστέρα έχουμε αρκετές αλλαγές και μπορεί να έχουμε και άλλες εδώ. Από χθες έχετε ακούσει και παίζει γενικά τις τελευταίες ημέρες ότι προσπαθούν πολλοί Αρκάδες να κάνουν το κόλπο γκρόσο με τον Τάσο Μπακασέτα, αν και είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα βάλουμε κάτω, έτσι κι αλλιώς τρέχουν διάφορα θεματάκια που γίνονται και στο site του Big Win Sport FM 94,6 για τα προφίλ των ομάδων που σε 3,5 εβδομάδες και κάτι ψηλά θα ρηχτούν στη μάχη του νέου πρωταθλήματος.

0: Λέει εδώ ένα φίλο και φυσικά μόνο όνομα που δεν άλλαξε. Ναι, πράγματι έχει κάνει πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Ο Καρέτσα θα κάνει τους οπαδούς της Ντόρτμουντ να ξεχάσουν τον Σάντσο. Από τότε είχαν να δουν top extreme. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί έχουν πάθει την τέτοια τους, την παλαβομάρα τους, μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Δηλαδή από την ώρα που οι Βέλγοι έβγαλαν ότι υπάρχει πια οριστική συμφωνία, το τι γεια και γεια και γεια, δηλαδή ναι, πανηγύριζαν στο Twitter, έπεσε, δεν περιγράφεται, ένας χαμός. Και από την άλλη έσκαγαν και κάποια απογοητευμένα έτσι tweets στο X, πρώην Twitter, όπου ο παδί της Μίλαν δυσφορούσαν για το γεγονός ότι ο Αμορίμ δεν κατάφερε να πείσει τον Καρέτσα να πάει τελικά στους Ρωσονέρι και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Οι Γερμανοί πάντως είναι ενθουσιασμένοι, γιατί είναι και, ταιριάζει και πολύ στο DNA αυτής της ομάδας ο Καρέτσας, νομίζω. Η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα η οποία πάντα στηριζόταν σε νέους, σε πιτσιρικάδες που τους έβαζε και παίζανε κανονικά και μετά από 2-3 χρόνια τους μοσχοπουλούσε. Ο Βοζίνε Αλή βρήκε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του στα 40 στη Χιλή πήγε, στην Κολοκόλο. Δεδομένο ήταν αυτό ότι θα βρει. Τι έχουμε? Γιώργος Σακύρης. Γιώργο.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Τι έχουμε?
1: Να πούμε ότι ο Φαμπρίτσιο το έκανε πάλι. Ο Ρωμάνο. Για. Οπότε πάει να πει ότι ισχύει κιόλας.
0: Για πάμε.
1: Σύμφωνα και με το δικό μου το ρεπορτάζ, μάλιστα μιλάμε για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η ΑΕΚ αποκτά τον Μάγερ. Σήμερα ολοκληρώθηκε το deal. Δεν είναι επίσημο υπό την έννοια της ανακοίνωσης που πάει ΑΕΚ με το σκαπί. Αυτό το περιμένουμε για αύριο να γίνει. Πρόκειται για μια μεταγραφή που θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης αυτής της μέρες αναμένεται να ταξιδέψει για να περάσει τα ιατρικά τεστ. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να γίνει σήμερα αύριο ολοκληρωμένη μεταγραφή, αλλά η ΑΕΚ θα τη διαπραγματεύσει με την Wolfsburg, στην οποία ανήκει και δεν ήθελε να τον παραχωρήσει τον παίκτη.
0: Μιλάμε για Κροάτι, έτσι, είναι Κροάτης.
1: Ναι, είναι Κροάτης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην τον ξέρει τον Μάγκερ κανείς. Θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να μην ξέρει κάποιος τον Λόβρο Μάγκερ, τον ξέρει τον Μάγκερ κανείς. Θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να μην ξέρει κάποιος τον Λόβρο Μάγκερ,

0: και να, εφόσον πάλι όλα καλά, όπως καταλαβαίνεις αυτά είναι λίγο διαδικαστικά, αλλά πρέπει να τα περιμένουμε, εφόσον πάλι όλα καλά, τότε σίγουρα θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Η μία, ένας από τις δύο μέσους, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη, την ΑΕΚ, και από σημαντικό κλαμπ και από σημαντικές παραστάσεις, όπως ήταν και ο Κάιρινεν, όπως ήταν και ο Ζουκό, πάρα πολύ σωστή και ουσιαστική δουλειά από το Ριμπάλτα που και πάλι διαρρέει το όνομά του και τα δεδομένα της συμφωνίας πολύ πολύ μετά και αφού έχει τελειώσει και τα τυπικά σε ό,τι αφορά το deal με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον Ρωμάνο, θα ξεπεράσει, θα φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή αυτή για την ΑΕΚ και θα γίνει και πιο, και πιο ακριβή και θα είναι και στα 16 και 4,5 και 4,5 πάει, δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής οι 3 μεταγραφές της ΑΕΚ. Mm-hmm. Αν μη τι άλλο, αρκετά σημαντικές προσθήκες, οι οποίες πρέπει να βγουν στο χορτάρι, εννοείται. Πάντως πρέπει να λέμε ότι τα βιογραφικά που τους συνοδεύουν, ξαναλέω, οι παραστάσεις είναι τέτοιες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήθελε να πετύχει η ΑΕΚ σε τετινούνι μεταγραφική της ενίσχυση, την αναβάθμιση, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
0: Να μην περιμένει ο κόσμος αύριο ανακοίνωση, το ξαναλέω έτσι. Το είπα και πριν, το είπα και χθες προς ένα. Mm-hmm. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται, όταν λέμε το πετάξει ιδιαίτερα τεστ, πάμε για ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας του Διανύου, mm-hmm. για παράδειγμα. Εκτός να πετάξει αύριο, θα καταφέρει μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη και θα τελειώσει όλα και ανακοινωθεί.
1: Ωραία, ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι άλλο.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε για το ρεπορτάζ από εδώ και τώρα, mm-hmm. από εδώ και στο εξής. Σε επόμενες ώρες θα βγει και όλος μπορεί να το δεις και να το πεις αν mm-hmm. προλάβουμε. Αν θα το κάνει αυτό το ταξίδι για τα medical test στην Ελλάδα mm-hmm. ή κάπου στην Ολλανδία, προκειμένου να κατευθείαν να μπει και στην διαδικασία να είναι μέλος της ομάδας. Ενώ να πετάξει δηλαδή σήμερα από Γερμανία Ολλανδία ότι θα πετάξει, δεν
1: ναι, ναι, κατανοητό. Ναι.
0: Να πάει στην Ολλανδία να κάνει τα ιατρικά του, άμα το κάνει αυτό αύριο για παράδειγμα, λέω, ή μεθαύριο, mm-hmm. θα μπορεί να είναι την Πέμπτη στη διάθεση του coach. Τετάρτη, Πέμπτη να είναι στη διάθεση του coach για να δουλέψει.
1: Ωραία.
0: Ένας παίκτης που δουλεύει ήδη, έτσι, δεν είναι ότι είναι ανενεργός, mm-hmm. όπως το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εδώ είμαστε για να περιμένουμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ακούσατε λοιπόν, τον βρήκαμε τον πρώτο και περιμένουμε και τον δεύτερο, ίσως υπάρξει και τρίτος. Θα το δούμε αυτό. Η ΑΕΚ παίρνει τον Λόβρο Μάγερ. Είναι κάτι το οποίο το βγάζει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, με σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ δίνει στα κεντρινόμαυρα έναν εν ενεργεία Κροάτι διεθνή της Βολφσμπουργκ.

Ο Μπάγκερ το ξέρετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε και όλοι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το 2023 είχε αποκτηθεί από τη Βολφσμπουργκ αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον είχε πάρει τότε η γερμανική ομάδα από τη Ρεν, τη γαλλική Ρεν. Στη Ρεν είχε πάει το 21 από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Εντάξει, Κροάτς είναι. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στις ομάδες του Ζάγκρεπ και στη Λοκομοτίβα έπαιξε. Από τα τσικό της Λοκομοτίβα βγήκε, τον πήρε η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έπαιξε στην Δυνάμο 3 χρόνια και μετά πήγε στη Γαλλία και τελικά στην Γερμανία. Είναι 38 φορές διεθνής, έχει πετύχει και 9 γκολ με την εθνική του ομάδα, της Κροατίας δηλαδή.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον Μάγερ, επειδή χθες έκανε μια σχετική μνήμα και ο Νίκολιτς στο τι μέσους περιμένουμε να δούμε στην ΑΕΚ, είχε πει για έναν υβριδικό που θα μπορεί να παίζει δηλαδή και στις πτέρυγες, και έναν ακόμη πιο κεντρικό χαφ, πιο δημιουργικό. Λοιπόν, ο Μάγερ είναι οκτάρι κυρίως.

Μπορεί να παίξει στο 8 και πιο πίσω, αλλά κυρίως οκτάρι είναι. Αλλά αγωνίζεται και στις δύο πλευρές, αμαλάχη. Κυρίως στην εθνική του ομάδα. Δηλαδή με την εθνική ομάδα της Κροατίας έχει παίξει στις πλευρές. Παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτή η κουβέντα για τα αντί. Για τα αντιπινέδα, αντί ο ένας, αντί ο άλλος. Κανείς δεν είναι αντιπινέδα. Η ΑΕΚ δεν έχει πια τον πινέδα και ψάχνει να βρει παίκτη για να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, θα πάρει ο 28χρονος τη θέση του Μεξικανού, στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ. Είναι παίκτης, ξαναλέω, ο οποίος μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, σε διάφορα σχήματα. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Είναι πιο οργανωτικός, να το πω έτσι, πιο δημιουργός, έχει μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα στα πόδια. Οπότε περιμένουμε να δούμε και ποιος άλλος θα έρθει ενδεχομένως για να γίνει το πάντρεμα και να καλυφθεί αυτό το κενό που αφήνει ο Πινέδα, έχει αφήσει μάλλον ο Πινέδα εδώ και λίγες ημέρες, όπου επέστρεψε στο Μεξικό. Λοιπόν, ξαναλέω, 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται. Προφανώς, και από ό,τι διαβάζω εδώ και στα διάφορα ρεπορτάζ που έχω ανοίξει εδώ μπροστά μου, προφανώς και έχει παίξει ρόλο Βίντα στο να πείσει τον Μάγερ, που τον ξέρει, να έρθει στην Ελλάδα. Είναι μεντοράς του ο Βίντα, όπως και για πολλά ακόμη παιδιά που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Λοιπόν, είπαμε για Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, για Δυνάμο Ζάγκρεπ. Κέρδισε μάλιστα το 16-18 για τον τίτλο του καλύτερου Κροάτι ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Λοιπόν, η Βόλσμπουργκ, είπαμε, τον έντισε στα πράσινα το 23 για 25 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι τραυματισμοί, ενώ ήταν βασικό στην πρώτη χρονιά, κάποιοι τραυματισμοί περιόρισαν αισθητά το χρόνο συμμετοχής του στη δεύτερη χρονιά. Ωστόσο, επέστρεψε, ήταν γερός πέρυσι και ήταν κομμάτι του rotation. Αλλά ήταν μια πολύ κακή σεζόν για τη Wolfsburg περσινή. Θυμίζω ότι η Wolfsburg τελικά έπεσε. Έπεσε στα παιχνίδια που έδωσε τα μπαράζ στους αγώνες διαβάθμισης με την Paderborn. Και ανέβηκε η Paderborn ρίχνοντας την Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει δημιουργήσει και μια ανάγκη για αναπροσαρμογή των πλάνων στη Βόλσμπουργκ. Υπάρχει μια ανάγκη για πωλήσεις και ο Μάγερ είναι ένας από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, όπως όλα δείχνουν, από τη Βόλσμπουργκ για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Στο Μουντιάλ δεν ήταν στην αποστολή. Ήταν όμως παρόν στη μεγάλη πορεία που έκαναν οι Κροάτες μέχρι τον τελικό του, τον ημιτελικό του 22, και ήταν και στην πορεία ως τον τελικό του Nations League το 23. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να μαζέψουμε κάποιες πληροφορίες ακόμα, να ακούσουμε και ένα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη για την πυρκαγιά με έναν νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκεντρώσαν οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Πειθαρχική έρευνα της Στασί για τον οδηγό του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη, που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
3: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
2: Τι κάνει.
3: Η Λίβερπουλ.
2: Όχι, για την μπάλα, ρε. Η μπάλα.
3: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Δεν πάει κάτι.
3: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν αμέσα.
2: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν αμέσα, ναι.
3: Δηλαδή ήσουν αμέσα.
2: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
3: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήτη στο ποδόσφαιρο που είδες.
2: Όχι ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
3: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις, γύρναγε την μπάλα, γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας έγινε η Τότεναμ, δεν είχε ή κάνω λάθος.
2: Εντάξει, έγινε.
3: Περίπου πολύ κατοχή μπάλας είχε η Τότεναμ.
2: Αυτό, ναι.
3: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά, αγόρι μου.
2: Δεν πάει.
3: Γύρου.
2: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
4: Μας έφτιαξε τη μέρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Βλέπω πολλά μηνύματα και ενθουσιασμό βλέπω. Μην ενθουσιάζεστε, μην απογοητεύεστε. Ψυχραιμία, παιδιά. Οι μεταγραφές είναι. Τα ξέρετε τώρα. Στο γήπεδο θα φανούν όλα. Ωστόσο, όπως λέει εδώ και ένας φίλος, επιτέλους λέει κοντεύσαμε να πάθουμε κατάθλιψη. Γιατί, ρε φίλε, γιατί. Πεχταρά μου εδώ πέρα, τι ώρα έχεις εκπομπή να σου φέρω προβατίνα και προφιτερόλ. Για τέτοιο ενθουσιασμό μιλάμε. Θέλει σίγουρα η Βαλεντίνα προβατίνα. Να κρατήσω εγώ το προφιτερόλ. Και τα δύο θες. Α, να αλλάξει γεύση. Ωραία, φέρει την προβατίνα, φέρει και το προφιτερόλ και βλέπουμε. Εδώ θα είμαι. Και αύριο και μεθαύριο και όλη την εβδομάδα. Έχει τρελαθεί ο φίλος εδώ. Ένας άλλος λέει ότι είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, υδραυλικός. Ναι, λοιπόν, κοίτα, επειδή και εγώ διαβάζω και ψάχνω εδώ πέρα διάφορα στοιχεία, ανακάλυψα ότι το 2022, εν ώψη του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, απίστευτο, τελείωσε και το επόμενο Μουντιάλ δηλαδή, σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τα ταλέντα των ομάδων και για παίκτες που μπορεί σε εκείνο το Μουντιάλ να μας απασχολούσαν, είχαμε βάλει και τον Λόβρο Μάγερ, γιατί τον έβαζαν και τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία του εξωτερικού. Τότε ο Μάγερ ήταν 24 ετών, έτσι. Στην Κροατία λοιπόν τότε, μην παρεξηγηθώ και αρχίστε να στέλνετε μηνύματα, τότε, γιατί σε όλους αρέσουν αυτά τα διάδοχος, τα αντι-Πινέδα, τα αντι-Μόντριτς, τον είχαν χρήσει ως διάδοχο του Μόντριτς. Ακριβώς αυτό. Δεν άργησαν, Βαλκάνοι και αυτοί, να κάνουν τη σύνδεση. Είδαν έναν πιτσιρικά βραχίσωμο με ξανθό μαλλί στο ύψος των ώμων να μοιράζει τις μπαλιές δεξιά και αριστερά με μαεστρία, φορώντας τη φανέλα της Δυνάμο Ζάγκρεπ, και τότε είπαν εδώ είμαστε, αυτός είναι ο καινούριος Μόντριτς. Δεν βγήκε τελικά ούτε κατά διάνοια καινούριος Μόντριτς, αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε στις πλάτες του τον τίτλο. Τότε στα 24 λοιπόν ο Μάγερ ήταν βασικός στη μόνιμη πρωταθλήτρια Κροατίας, στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες, όπως σας είπα και νωρίτερα, της Λοκομοτίβα, πήγε και στις ακαδημίες της Δυνάμο, όταν ήταν πολύ μικρός βέβαια. Έπαιξε και σε ευρωπαϊκά προκριματικά. Πού θέλω να καταλήξω. Είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν στον Λόβρο Μάγερ, το οποίο σε λίγο θα το επαναφέρουμε για να θυμηθούμε λίγο τι εστί Λόβρο Μάγερ. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Είπαμε, είχε κάποιους τραυματισμούς, πήγε στη Βόλφσμπουργκ, έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή το 23 με 25 εκατομμύρια ευρώ, πάρα πολλά λεφτά. Δεν πήγε ακριβώς όπως θα περίμενε και ο ίδιος, σίγουρα, γιατί και τραυματίστηκε και η Βόλφσμπουργκ φέτος βίωσε έναν πολύ οδυνηρό αποκλεισμό, αλλά είναι σε εξαιρετική ηλικία. Όσοι παίζετε manager, τον ξέρετε πολύ καλά. Μιλάμε για, επειδή είπα πριν, οκταροδεκάρι είναι, μην σας πω και περισσότερο δεκάρι. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ο Αντιπινέδα, άντε να το χρησιμοποιήσω κι εγώ, αφού το χρησιμοποιείτε όλοι. Δεν είναι ο Αντιπινέδα. Είναι, νομίζω, κυρίως ο υβριδικός που είπε χθες ο Νικολίτς. Ένας παίκτης δηλαδή, ο οποίος μπορεί να παίξει στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, σε όλες και στα φτερά. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν προχωρήσει η ιστορία, που από ό,τι φαίνεται προχωράει η ιστορία. Το έβγαλε ο Ρωμάνο, επιβεβαιώνεται και από τα ρεπορτάζ, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ο παίκτης θα υπογράψει για 4 χρόνια με την ΑΕΚ, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ο Μάγερ είχε πάει στη Ρεν τότε στη Γαλλία και είχε υπογράψει μάλιστα για 6 χρόνια ώστε να αντικαταστήσει τον Καμαβιγκά, τον Εντουάρντο Καμαβιγκά. Και παρότι ο προπονητής της Ρεν τότε, ο Ζενεσιό, έπαιζε σύστημα χωρίς καθαρό δεκάρι, ο Μάγερ είχε προσαρμοστεί στον ρόλο που αναγκάστηκε να παίξει και ήταν πιο χαμηλά στο γήπεδο. Έπαιζε δηλαδή λίγο πιο πίσω. Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, είναι φυής, έχει την ικανότητα να βλέπει γήπεδο και κάπως έτσι, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η League One, είχε 11 γκολ και 13 assist τη σεζόν 21-22, αναγκάζοντας τότε Arsenal, Barcelona και άλλες ομάδες να τον παρακολουθούν στενά. Τι έγινε τώρα, την επόμενη σεζόν η Ρεν άλλαξε πάλι σύστημα.
Ο Ζενεσιό προτίμησε για τον άξονα του κυρίως ποδοσφαιριστές με μεγάλη βάση στα αμυντικά καθήκοντα. Έπαιζε ένα 4-4-2 τότε. Και έχασε το ρόλο του στην ομάδα. Η προηγούμενη χρονιά που είχε κάνει στη Ρεν, το 21-22, ανάγκασε τους Γάλλους δημοσιογράφους να τον βάλουν σε μια λίστα με τους κορυφαίους μέσους στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, με βάση και τους αριθμούς, είχε γίνει τότε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Τώρα θέλω να δω, γιατί έχουν περάσει, ξαναλέω, και τα χρόνια και δεν θυμάμαι καθόλου, στο Μουντιάλ του 2022 που ήταν σε εκείνη τη φοβερή ομάδα και ήταν τυχερός άτυχος, γιατί αν αναλογιστεί κανείς τι παίκτες είχε αυτή η φουρνιά της Κροατίας, που νομίζω ότι φέτος έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ήταν τυχερός άτυχος γιατί είχε μπροστά του παιχταράδες.

Λέει εδώ ο φίλος, άρα ο Μάγερ είναι περισσότερο ο παίκτης που έρχεται να εγκαταστήσει τον Περέιρα από άποψη θέσης. Περιμένουμε και το οκτάρι, μακάρι να είναι από χώρα της Αφρικής. Και εγώ έτσι καταλαβαίνω. Φίλε, δεν μπορώ να τον πω καθαρά αντιπινέδα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση περισσότερες φορές από όσες θέλω, αλλά αναγκάζομαι. Λοιπόν, ο άλλος επιμένει πότε ξανά έχω εκπομπή να κανονίσει, λέει, την προβατίνα και το προφιτερόλ. Παιδιά, όλη τη βδομάδα 10-12 βράδυ, εδώ θα είμαι. Μη στείλετε προβατίνα, τώρα είναι καλοκαίρι, είναι πολύ βαρύ, ξέρω εγώ, για καλοκαίρι. Όχι, Παναγιώτη, δεν σε πειράζει σένα, άντε φέρε, στείλε προβατίνα.

Έχεις δίκιο, αδερφέ, παρότι δεν είσαι και πάρα πολύ ευγενικός, αλλά εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Στο Euro του 2024 ήταν επίσης, έφαγανας, είχε παίξει 90 λεπτά στην ήττα από την Ισπανία με 3-0. 45 λεπτά στο 2-2 με την Αλβανία και 10 λεπτά στο 1-1 με την Ιταλία. Στο Euro του 2024 ουσιαστικά αυτές, όχι ψέματα, δεν ήταν αυτές οι τελευταίες του συμμετοχές. Με την εθνική ομάδα μετά ξανάπαιξε σε κάποια παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Γιβραλτάρ 2-90 λεπτά και 20 λεπτά Μαυροβούνιο και έπαιξε και ένα 20 λεπτό στο φιλικό με τη Βραζιλία που έδωσαν οι Κροάτες πριν το Μουντιάλ. Αλλά δεν ήταν στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο Αμερικής, Μεξικού και Καναδά. Και μάλιστα στο φιλικό αυτό με τη Βραζιλία, τώρα εδώ, αυτό είναι goal ή assist. Να κάτσα να δω. Α, είχε βάλει goal. Μάλιστα. Το μοναδικό goal. Για να το δω. Λοιπόν, είχε παίξει Βραζιλία-Κροατία, είχε λήξει 3-1. Έλα καλό μου. Μάλιστα. Και είχε βάλει εκείνο το μοναδικό goal σε αυτό το φιλικό.

Έχει ένα φίλο εδώ, λέει ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή περίπτωση, εξαιρετική περίπτωση. Στο χορτάρι όλα θα αποδειχθούν, θα φανούν. Αυτό είναι το μότο, αυτό είναι το κλισέ, αλλά πρέπει να το λέμε. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, είναι ένα παίκτη υψηλού επίπεδου. Λέει εδώ ένα άλλο φίλο, τον θυμόμουν δεκάρι και εξτρέμ στη Γαλλία. Ναι, πράγματι. Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι όταν πήγε στη Γαλλία, κυρίως δεκάρι έπαιζε στη Ρεν. Εξτρέμ έχει παίξει αρκετές φορές, κυρίως στην εθνική του ομάδα. Μετά η Ρεν άλλαξε λίγο το σύστημα, αυτό το 4-4-2 του Ζενεσιό δεν πολύ κόλλαγε. Και τελικά πήρε τη μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ, εκεί όπου είχε διάφορες ατυχίες, όχι μόνο με τους τραυματισμούς, δεν έχει τραυματισμούς ο παίκτης. Είχε έναν τραυματισμό, οκ. Είχε ατυχίες γιατί έπεσε σε μια συγκυρία που η Βόλφσμπουργκ έπαιρνε διαρκώς την κατωβόλτα μέχρι που υποβιβάστηκε. Και από ό,τι βλέπω εδώ, έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη γερμανική ομάδα. Και προχθές ένα φιλικό, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, γιατί τώρα τα ξαναλέω και εγώ τώρα τα ψάχνω, πρέπει να ήταν και βασικός, θα το τσεκάρω.

Αν έχω ακούσει κάτι για τον Τζανλούκα Μπάσιο της Βενέτσια. Είδα μια μπουρδα που κυκλοφόρησε στο X. Γενικότερα να προσέχετε τι διαβάζετε και να τα φιλτράρετε αυτά που διαβάζετε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω κάτι. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένος είναι μεγάλη καψούρα στο μάνατζερ. Ναι, οι μοιημένοι θα καταλάβουν. Αλλά για ΑΕΚ όχι, δεν ξέρω κάτι.

Καταλαβαίνω ότι σας έχει ανοίξει όρεξη, αλλά ψυχραιμία γενικότερα. Η ΑΕΚ παίρνει από ό,τι φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Θα περιμένουμε τώρα για τις ανακοινώσεις και θα περιμένουμε και για τη συνέχεια, γιατί θα έχει και συνέχεια σίγουρα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο, πάρα πολύ που με έβγαλε από την δύσκολη θέση να κόψω εδώ πέρα τώρα τη φωτογραφία από το Flaskors για να δω τι έχει κάνει στα φιλικά. Λοιπόν, ήταν βασικός στο φιλικό με τη Λιόν που έληξε 2-0 για τους Γάλλους. Έπαιξε και στα 90 λεπτά, Wolfsburg-Lyon, 24 Ιουλίου, τώρα πριν από 3 μέρες. Έπαιξε και στο φιλικό με την Βέρλ, που η Wolfsburg νίκησε 3-0. Έπαιξε 75 λεπτά, 18 Ιουλίου. Και 11 Ιουλίου έπαιξε και στο φιλικό με την Σόνιγκεν, τώρα αυτή είναι κάποια πιτσαρία προφανώς, που είχε λήξει 8-2 για τη Wolfsburg. Έπαιξε 45 λεπτά. Είναι Μάγερ, λέει, ή Μάιερ. Τώρα, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε. Να έρθει να τον ρωτήσουμε.

Κάντε λέει τα κονέ σας και πάρτε τον κουλιαράκι να μας κάνει ανάλυση του Μάγερ. Ναι, κάτσε να τον βρούμε τώρα τον κουλιαράκι, πάει να κάνει διακοπές ο άνθρωπος.

Εδώ ένας φίλος ο οποίος θέλει να το γυρίσουμε λίγο στο παραποδόσφαιρο. Λέει, όλοι οι μεγάλοι έχουν κάνει καλές μεταγραφές. Καλά θα κάνουν να μην υιοθετήσουν την Τετάρτη την πρόθεση της ΚΕΔΕΠΟ για τη διετησία του 26-27. Ναι, ναι, κάτσε να δούμε.

0: Πάντως για να το, να το απαντήσω αυτό στο φίλο εδώ πέρα που, που το λέει, όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη, μιας και το έθιξες αδερφέ, θα γίνει δεκτή η πρόταση του, του πρόεδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λοντουά. Σας το λέω δηλαδή για να είσαι προετοιμασμένοι, μπες στα σύννεφα. Θα τα συζητήσουμε και την Τετάρτη το βράδυ, αλλά από ό,τι δείχνει το πράγμα πάμε για ότι θα περάσει η πρόταση. Και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία, αν όχι ομόφωνα, δηλαδή και με τη σύμφωνη γνώμη του Ολυμπιακού, για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας με ξένους βαρίστες και με αξιολόγηση της απόδοσής τους στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε ότι από την τρίτη αγωνιστική κιόλας που έχει τα ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, να δούμε σε ποιους διαιτητές θα στηριχθεί η ΚΕΔ, προκειμένου το πείραμα της επιστροφής των Ελλήνων, ρέφερι, στα ντέρμπι να στεφθεί με επιτυχία. Α, δούμε. Γιατί είναι και οι επιλογές λίγες, έτσι. Δεν είναι πολλές. Πολύ λίγες. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και...
1: και μεγάλο δελτίο.
0: Μικρό διάλειμμα και μεγάλο δελτίο, αφού έχουμε μεταγραφές, Βαλεντίνα, με βάλετε στο στούντιο και κάνω μεταγραφές. Τα ακουστικά μου, βεβαίως μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΑΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαίνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία με τη Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος στις επόμενες ημέρες θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση στο Champions League. Είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό έρχεται αύριο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολας Ταλιαφίκο της Λιόν. Κρούσεις της Αρλερουά για τον Χαφ Γιασίν Τιτραουή στη λίστα και ο Μαροκινός Φορ το Φικ Μενταγιέμ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Τα πλάνα του για τη ρεβάνση με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ, παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα, είπαν μέσω των social media οι Τζούρισις και η Edvine. Συγκέντρωση, ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμω Κιέβου, το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνσης της Πέμπτης. Πανέλαβα σηκώ αναμένεται να πάρει λουστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξπουργκ και τον Γανούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ρακλή είναι και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοπιθετικός Σίβι Λόπεθ που είναι ελεύθερος από την Ράκοφ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστερά Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του Ατρόμητου και νυν του ΑΠΟΕΛ, Φραντς Μπρόρσον για τριετές συμβόλαιο, έχει έρθει ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με το Κερκίδα.net. Η Καλαμάτα ιτήθηκε 1-0 από την Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής στην Dortmund θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεσφαλών με την Genk για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 32 εκατομμύριων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πόλη άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε 2 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην Εθνική Ιταλία. Μαλτίνι και Λεονάρντο παρετήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πύρλο στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη κύλησε με Μάγερ, ο οποίος υπογράφει στην ΑΕΚ από τη Wolfsburg. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ξεκίνησα εγώ με Καρέτσα και Λεμπρόν. Να τη είδηση. Έσκασε λίγο μετά τις 10. Ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη στο Big Wins Sport FM 94,6. Περισσότερα για το ποιος είναι, που το ξέρετε, είπαμε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι και να το ξέρετε όλοι. Αλλά Λόβρο Μάγερ, ποιος είναι, το προφίλ του, στοιχεία, το προφίλ, το αγωνιστικό, ένας υδραυλικός, παίζει σε πολλές θέσεις και μάλιστα επιβεβαιώσαμε ότι στην Εθνική Κροατία κυρίως δεξιά έπαιζε. Δεν τον χρησιμοποιούσαν δηλαδή ως δεκάρι, αυτό που σας έλεγα. Τώρα τα βάλαμε λίγο κάτω με τους συναδέλφους έξω στην αίθουσα σύνταξης. Λοιπόν, sportpavlafm.gr για περισσότερα για την νέα, κατά πως φαίνεται, μεταγραφή της Ένωσης. Τα πάμε παρεούλα μέχρι τις 12, τα μεσάνυχτα, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και όχι μόνο, την ακούσατε και στο Δελτίο, ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τώρα, παιδιά, αν προλάβω και μέχρι τις 12 να κάνω κι άλλη μεταγραφή, θα δούμε.

Λοιπόν, βγάλε Βαλεντίνα να μας πει για φόρμουλα. Τι να μας πει η Βαλεντίνα για τη φόρμουλα Δευτέρα βράδυ? Μας λέει το δελτίο. Το ελληνικό πρωτάθλημα στα καλύτερά του φέρνει παιχταράδες. Είναι. Τα τελευταία, όχι μόνο φέτος και με αφορμή το φετινό καλοκαίρι, τα τελευταία 2-3 χρόνια πράγματι γίνεται λουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Λιγότερη τοξικότητα να είχαμε, θα ήμασταν πραγματικά, πιστεύω, οι καλύτεροι του χωριού. Ρε, δεν ντρέπεστε. Ψάξατε ήδη να βρείτε σύντροφο, Μάγερ? Ρε, τι είστε εσείς, ρε? Δεν έχω δει, παιδιά, sorry, δεν έχω προλάβει. Κοιτάω τα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά.

Ένας φίλος εδώ μου στέλνει παλιά δημοσιεύματα που ήθελαν ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, ας πούμε, να σκάει 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάγερ της Ρεν το 2022. Είπα και εγώ νωρίτερα ότι με τις εμφανίσεις του την πρώτη του χρονιά στη Ρεν ως δεκάρι είχε αναγκάσει ομάδες όπως η Ατλέτικο, όπως η Μπαρτσελώνα, όπως η Άρσεναλ να τον έχουν στις λίστες τους. Πέρασαν τα χρόνια, δεν έχουμε 2022, έχουμε 2026. Στο ξεκίνημά του έλεγαν στην Κροατία ότι θα είναι ο διάδοχος του Μόντριτς. Βαριές κουβέντες, πολύ βαριές κουβέντες. Τις έχουμε ξανακούσει και για άλλους παίκτες. Δεν έγινε Μόντριτς, αλλά μέχρι στιγμής στα 28 του μια χαρά έχει γράψει το κοντέρ. Σε Γαλλία, Γερμανία. Δεκάρι κυρίως τελικά, εκεί καταλήγουμε. Δεκάρι. Και πιο πίσω μπορεί να παίξει, αλλά νομίζω περισσότερο δεκάρι είναι τελικά. Υδραυλικός, γρήγορος παίκτης, διεθνής. Μέχρι και πρόσφατα, κι ας μην ήταν στο Μουντιάλ, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ο Ρωμάνο, που μάλλον επιβεβαιώνει τον Ρωμάνο. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ από πλευρά ΣΑΕΚ, ώστε ο Λόβρο Μάγερ να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Και γενικότερα, επειδή γίνεται και μια τέτοια κουβέντα, επειδή πέρυσι ήταν μια μέτρια χρονιά και για τον ίδιο και για τη Βόλφσμπουργκ, παιδιά, έχουμε δει πολλές φορές παίκτες που είναι πολύ καλοί, έχουν πολύ καλά στοιχεία, να τους παρασέρνει το κύμα. Άμα μια χρονιά είναι πολύ κακή για μια ομάδα, και οι καλοί παίκτες θα παρασυρθούν από αυτή την κακή χρονιά και θα πάνε στον πάτο. Ευκαιρία είναι και για τον ίδιο να πάρει τα πάνω του, να ανεβάσει ξανά τις μετοχές του. Φαντάζομαι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι μεγάλη η πρόκληση του Champions League, το συζητάμε. Δεν έχει παίξει κιόλας στο Champions League. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, γιατί πρέπει να κοιτάξω τώρα πάλι, μπορεί να έχει παίξει με την Δυνάμο, θα το δω.

Όχι, ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ την ελληνική κοινωνία χωρίς τοξικότητα. Αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω και η μεγάλη πλειοψηφία έχει κουραστεί από αυτή την τοξικότητα. Και δεν συμφωνώ ότι είναι σαν σουβλάκι χωρίς ρίγανη, αλάτι και πατάτες το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα. Ας το δοκιμάσουμε και χωρίς ρίγανη, αλάτι και πατάτες. Δεν πειράζει. Μια χρονιά δεν θα γίνει κάτι. Να το αλλάξουμε λίγο το τροπάρι.

Λοιπόν, έχει παίξει ένα μάτς Champions League και έχει παίξει κάμποσα προκριματικά Champions League με την Dinamo Zagreb φυσικά και πολλά παιχνίδια στο Europa και με τη Ρεν και με την Dinamo Zagreb και conference έχει παίξει με τη Ρεν. Έχει συμμετοχές σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, το Τσουλού τώρα έπαιξε το 19-20 που ήταν μικρός, μια συμμετοχή έχει και πολύ λίγα λεπτά. Αλλά έχει παίξει προκριματικά. Τα φιλικά της ΑΕΚ, φίλε, τελειώνουν αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει άλλα φιλικά η ΑΕΚ. Έχει το μάτς με τη Samsung Sport την Τετάρτη, τώρα μεθαύριο. Και μετά την Κυριακή με Σεν Τρούιτεν και τελειώνει. Δεν έχει άλλα φιλικά. Γιατί μετά έτσι κι αλλιώς έχει το. Πώς το λένε, ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επίσημο της χρονιάς που δεν είναι τα play-off του Champions League. Έχει Super Cup. Την Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Όφι, μπορεί πιστεύεις να διακριθεί στην Ευρώπη? Δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό. Ο Όφη έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουν φύγει παίκτες οι οποίοι πέρυσι ήταν ο κορμός της ομάδας. Έχουν έρθει άλλοι που στα χαρτιά μπορούν να γίνουν ο νέος κορμός της ομάδας, να στηριχτεί η ομάδα δηλαδή πάνω τους. Αλλά όλοι αυτοί τώρα για να δέσουν θα πάρει χρόνο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Εγώ λέω ότι εύχομαι στον Όφη να έχουν, πώς να το πω τώρα, να έχουν καταλάβει στο 100% πόσο δύσκολη και απαιτητική θα είναι η επόμενη χρονιά με δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τον χειμώνα, το Δεκέμβρη, στο conference, αν δεν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση, γιατί θα χρειαστεί να κάνει μια υπέρβαση για να μπει στη League Phase του Europa, όπου εκεί θα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, να το έχουν αντιληφθεί στο 100% και σε σχέση με το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό το Τετάρτη, όχι Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή για μια ομάδα σαν τον Όφη είναι πολύ ζόρικο. Οπότε θα περιμένουμε και θα δούμε.

Με τη Samsung Sport είναι όλα στην προετοιμασία, παιδιά, στην Ολλανδία. Δεν έχει εδώ φιλικό η ΑΕΚ. Και μάλιστα με τη Samsung Sport είναι και κλεισμένο των θυρών από την αστυνομία της Ολλανδίας. Δεν θα έχει κόσμο. Τώρα την Τετάρτη είναι στις 7 η ώρα το φιλικό και την Κυριακή με τη St. Truiden είναι στις 3 το μεσημέρι. Μπακασέτα, παιδιά, με βάση το ρεπορτάζ και όσα ακούω και από τον Νίκο Αθανασίου χθες και σήμερα κυρίως, υπάρχει ένα ζεστό ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν νομίζω όμως ότι θα μου φαίνεται πολύ δύσκολο ο Μπακασέτας στη φάση που είναι τώρα να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση να πάει στην Τρίπολη. Νομίζω ότι από στο εξωτερικό ψάχνεται, γιατί από Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει κάπου. Νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε να πάει πάλι στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω ότι πριν από 2-3 μέρες είχε παίξει σε ρεπορτάζ και για τον Ολυμπιακό το όνομα του Μάγερ. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά. Βλέπω εδώ διάφορα ρεπορτάζ και στην Ελλάδα γράφτηκε για τον Κροάτι Μέσο.

Δεν υποτίμησα σε καμία περίπτωση τον Όφη. Λέει εδώ ένας φίλος, πιο μεγάλο μέγεθος από αυτό που νομίζεις είναι Όφη. Δεν έκανα καμία τέτοια κουβέντα. Αυτό που είπα απλά είναι ότι επειδή ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη και φέτος θα κληθεί να παίξει μέχρι το Δεκέμβρη, δεν είναι ότι θα παίξει τρία προκριματικά και ό,τι γίνει το καλοκαίρι. Έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη και από ό,τι καταλαβαίνω.

ομάδες που δεν είναι έμπειρες σε αυτό το Πέμπτη Κυριακή να έχουν προβλήματα στη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, τι σκέφτομαι, να σου το πω ξεκάθαρα, ότι μπορεί, ας πούμε, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός όφη στην Ευρώπη, να χάσει έδαφος το πρωτάθλημα, ας πούμε, και να μείνει πίσω μέχρι το Δεκέμβρη. Αυτό λέω. Μπακασάτα λέει στον Όφη μια χαρά θα ήταν, Ευρώπη και με γνώριμο προπονητή. Αν μείνει τελικά στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Μπορείς να πεις ότι ναι, θα ήταν μια καλή κίνηση για τον Όφη. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ο Μπακασέτας ψάχνεται για να επιστρέψει στο εξωτερικό. Σίγουρα τα φιλικά της ΑΕΚ είναι στην Ολλανδία. Δεν ξέρω τι γράφει το site της ΑΕΚ για All Win Arena. Όχι, στην Ολλανδία είναι και τα δύο τελευταία φιλικά. Ποιος χεζόνια στον ΠΑΟΚ? Τι φάση. Ο χεζόνια, παιδιά, πάει. Επιστρέφει στο NBA. Ο καινούριος, φίλε μου, που το έχεις χάσει λίγο με τις θέσεις, είναι δεκάρι. Μπορεί να παίξει και πιο πίσω, οκταροδέκαρο, αλλά κυρίως δεκάρι. Και παίζει και στα πλάγια. Είναι λίγο υβριδικός. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς χθες στους εκπροσώπους του τύπου. Ο άλλος εδώ πέρα, 27 Ιουλίου, φωνάζει και ορίεται γιατί δεν του αρέσει η μουσική. Μας βρίζει η Παναγιώτη. Ρε, πάτε καλά. Ναι, ναι, ξέρω, Παναγιώτη, εγώ μαζί σου είμαι. 11 και 23 το βράδυ, 27 Ιουλίου, έχουμε βγάλει μεταγραφή. Δευτέρα τώρα. Πάτε καλά. Είστε με τα καλά σας.

Επίσης, αδερφέ, αν δεν σου αρέσει ο Iggy Pop, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ ο Παναγιώτης, μάλλον πρέπει να το κοιτάξεις εσύ. Εμείς μια χαρά. Τουλάχιστον πιστεύουμε ότι είμαστε. Μπορεί και να μην είμαστε.

Δεν υπάρχει ηγέτη κουλέ για τον Όφη, αδερφέ. Δεν υπάρχει πια ηγέτη κουλέ. Το ηγέτη κουλέ, τέλος. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, πόσο μάλλον για Ευρώπη. Εδώ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Super League. Στο Παγκρίτιο θα παίξει αυτά τα παιχνίδια του. Το Παγκρίτιο ετοιμάζεται. Από πέρυσι έχουν γίνει πολλές διορθωτικές κινήσεις. Γίνονται κι άλλες, ώστε να είναι απολύτως έτοιμο το γήπεδο και για τον τελικό του Super Cup και για το ευρωπαϊκό του Όφη το καλοκαιρινό, Playoff Europa, και μετά για την League Phase είτε του Europa είτε του Conference. Αυτό που είχα μάθει εγώ πριν από καιρό, αλλά δεν το ξέρω, θα το μάθω τώρα σε λίγες μέρες που θα κατέβω προς τα κάτω, είναι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παίξει ο Εργοτέλης στο γεντί κουλέ όσο φτιάχνεται το Μαρτινέγκο, όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισαν να το φτιάξουν αυτό το ιστορικό γήπεδο για να παίζει εκεί ο Εργοτέλης. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί, να πάει να παίξει εκείνο στο γεντί κουλέ, που δεν έχει θέμα με τρίτη εθνική και κάτω το γήπεδο,

Λοιπόν, επειδή είμαστε, πώς το λένε, βλαχοαμερικάνοι, βλαχομπαρόκ και πώς το λέτε, άλλο μας είπε εδώ διάφορα. Άμουσους. Ναι, είμαστε άμουσοι. Πάρτε και έναν Γκάλαχερ να πάμε για διάλειμμα. Έχουμε δελτίο. Ναι, ωραία. Πάμε με Γκάλαχερ μέχρι το δελτίο. Το τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 100,3. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόρη του ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωση των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου παγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πόλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε σε αυτό. Πολύ ωραία.
7: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
8: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο εδώ. Φάξε από τον δρόμο να το πει.
7: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
9: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
7: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr, στο Twitter.
8: Στα εξηγόρια.
10: Δεν είσαι παντονιές, εσείς ξέρετε καλύτερα.
11: Στείλε το κείμενο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
12: Να κούρε, γάμο του.
11: 38 Αυγούστου.
12: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
13: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
14: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από 2 μήνες.
15: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
16: Και το ψάρι καλέ με τους.
17: Είπε.
16: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψαρέ με τους.
18: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
9: αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκουμε στο ProFM 94,6. Θα φύγουμε με την ψυχολογία στα τάρταρα. Τον Παναγιώτη Μπουρνά εδώ που έχουμε βλέξει. Ο οποίος τώρα, μετά από τόσο καιρό, με ρώτησε αν το Song 2, που είναι το σήμα αυτής της εκπομπής, της εκπομπής μου τέλος πάντων, από τότε που κάνω μόνος μου εκπομπή, ήταν σε κάποιο ποδοσφαιράκι. Ήταν μαχαίρι στην καρδιά και στρίψιμο μαζί. Σε κάποιο παιχνίδι. Ναι, αυτό. Σε κάποιο ποδοσφαιράκι τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Και δεν το πεις έτσι. Πρόδωσες για άλλη μια φορά ότι είσαι πιτσιρικάς. Εμείς είμαστε μεγάλα παιδιά όταν αυτό το τραγούδι ήταν σήμα. Εγώ από εκεί το έχω φάει κόλλημα. Ήμουνα 11. 11 χρονών. FIFA 98. Οι συνομήλικοι πιστεύω τώρα έχουν δακρύσει.

0: Το θυμάται και η Βαλεντίνα.
1: Και εσύ τώρα πρόοδος στην ηλικία σου. Το θυμάσαι, ε? Έπαιζες εσύ ή απλά το θυμάσαι... Α, έπαιζες FIFA 98, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Bayern Μονάχου και αποχαιρέτησε τον Ανατρόμητο σε ηλικία 17 ετών, να το πούμε γι' αυτό. Ενθουσιασμένος δηλώνει για όλο αυτό που συμβαίνει. Στην πραγματικότητα προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω αυτό που ζω, είπε ο Πιτσιρικάς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ένα σπουδαίο σύλλογο. Ευχαρίστησε τον οργανισμό του Ατρόμητου που μου έδωξε εμπιστοσύνη, αναφέρει, από την πρώτη μέρα που με έφερε από τον Ηρακλή Περιστερίου μέχρι τώρα. Ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο κύριο Γιώργο Σπανό και τον τεχνικό διευθυντή κύριο Γιάννη Αγγελόπουλο, που από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Bayern Μονάχου, όχι μόνο διστάθηκαν εμπόδια, αλλά έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα. Ευχαριστώ και στον κύριο Τόλη Αποστόλου, που ήταν καθημερινά δίπλα μου την πρώτη μέρα στον Ανατρόμητο, αλλά και σε όλους τους προπονητές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές που στην πορεία μου στον Ανατρόμητο ήταν πάντα εκεί και με συμβούλευαν όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα για τη ζωή. Ένα είναι σίγουρο, το Ανατρόμητο και τους ανθρώπους του θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου και θα τους ευχαριστώ για όλα. Καλή επιτυχία να πούμε στο παιδί, στον 17χρονο Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος ζει το όνειρό του, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern Μονάχου. Και να ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία και στον Σπύρο Ζουρμπά, άλλο ένα πιτσιρίκι 16 χρονών, αμυντικός, ο οποίος από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τους Ρωσονέρι, εκεί θα παίζει πλέον ποδόσφαιρο, θα παρακολουθούμε και τη δική του εξέλιξη. Καλή επιτυχία σε όλα στα παιδιά.

Παπαπαπαπα. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σηκώνω κουβέντα. FIFA 98. FIFA 99 ήταν το Fatboy Slim. Και αυτά έχουν μείνει στην ιστορία βεβαίως. Αλλά εντάξει, το FIFA 98 μας έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια. Θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος, μακάρι. Ανδρέας από Κέρκυρα, η ΑΕΚ έκανε καλή, μεγάλη μεταγραφή, δεν είναι αντιπινέδα, παίζει πιο μπροστά. Σωστά. Για ποιο λόγο 12 Αυγούστου και ώρα 8 βάλανε το Super Cup στην κατάζεστη Κρήτη? Θα κλατάρουν οι παίκτες. Ελπίζω να μην κλατάρουν οι παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παραξενεύτηκα. Είναι πολύ νωρίς για Κρήτη και 12 Αυγούστου. Θα έχει ζέστη και μπορεί να φυσάει και ζεστός αέρας. Γιατί εκεί που είναι το γήπεδο, όσοι ξέρουν που είναι το γήπεδο και τι συμβαίνει γενικά εκεί στην περιοχή, στη Βόρεια Κρήτη, στο Βόρειο Ηράκλειο, άμα πιάσει εκεί αέρας, ειδικά τον Αύγουστο, δεν λισομανάει. Ναι, δεν ξέρω, και εμένα μου φαίνεται νωρίς. Ίσως το κάνανε γιατί την ίδια μέρα είναι και το ευρωπαϊκό Super Cup και είχαμε κάποιο θέμα με την ώρα, να μην πέφτει μαζί δηλαδή. Δεν το ξέρω. Είναι στις 10 η ώρα το Παρίσι Ζερμένα στον Βίλα. Λοιπόν, τι ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε Βραδιάτικο? Αν σκόπευες να ξεκινήσεις μια νέα ζωή σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, ποια θα ήταν αυτή? Κάπου που να έχει δροσούλα το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Ο Καρέτσας και ο Τζόλης φέτος θα αποδειχθούν οι πιο έξυπνες μεταγραφές. Έξυπνες, ξέξυπνες. Μακάρι να αποδειχθούν καλές μεταγραφές και να πάνε μπροστά και οι δύο. Όχι, δεν πάει στην πρώτη ομάδα της Μπάγερν. Είναι μικρός. Θα πάει, θα περάσει από όλα τα στάδια και μακάρι κάποια στιγμή να τον δούμε και στην πρώτη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λέει ορθολογικός ξανά και με φρέσκες ιδέες. Θα είναι η χρονιά του τέλεια. Παναθηναϊκός, νέα ομάδα, νέος προπονητής, θέλει στήριξη μέχρι να βγουν όλα. Ναι, οκ. Okay. Μαζί σου. Μιας και το ανέφερε ο φίλος, να πω ότι το... ο Αντετοκούμπο λέει έκανε το πρώτο tour στο Μαϊάμι, είδε την πόλη, το άγαλμα του Wayne και γνώρισε το νέο του σπίτι. Μάλιστα. Περισσότερα στο sportpalofm.gr. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε και αυτό την νέα χρονιά, ότι ο Γιάννης δεν θα παίζει πια στους Bucks. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του φίλου για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, να σας πω ότι το απόγευμα το περίφημο football rankings, που γενικώς είναι μια σελίδα που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά, με τις ευρωπαϊκές λίγκες, ετοίμασε ένα θέμα και προέβλεψε ουσιαστικά ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, θα πάνε μέχρι τα playoffs, εκεί όπου παρουσιάζει τους πιθανούς αντιπάλους τους, και έχει πραγματάκια να σχολιάσουμε. Ξαναλέω, είναι μαθηματικά μοντέλα αυτά του football rankings, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και προβλέπουν αυτά τα μαθηματικά μοντέλα ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν καλές πιθανότητες να φτάσουν μέχρι τα play-off. Προφανώς υπάρχουν πάντα ανατροπές, έτσι. Μακάρι να μην υπάρξουν. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει τώρα με βάση αυτό το μοντέλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να έχει πιο βατούς πιθανούς αντιπάλους στο Europa League σε σχέση με το Παναθηναϊκό στο Conference. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ που θα βρίσκεται στους ισχυρούς, με πιο απαιτητικό αντίπαλο θεωρητικά, η πιο έτσι δυνατή ομάδα είναι η Τραμπζονσπορ. Ωραία. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις στα play-off, ξαναλέω, είναι Σεντρούιτεν, Βίκινγκουρ, Τραμπζονσπορ, Άρχους, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, δεν έχει πατήσει πριν λίγα χρόνια, Αραράτ, Σαμπάχ, Ζάλγκυρης, Μιάλμπι και Ιμπέρια. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός τώρα ενδέχεται να συναντήσει ομάδες στα play-off του conference όπως η Μπεσίκτας, Μπασάκ Σεχίρ, Χετάφε, Τβέντε και Χάρτς. Ομάδες δηλαδή δύσκολες, δεν τις λες και βατές, και με δυνατές έδρες μάλιστα. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι Μπασάκ Σεχίρ, Χετάφε, Ριέκα, Πλούς Μπεσίκτας, Τβέντε, Χάρτς, Χάιντουκ και αυτή, Γιάμπλονετς, Χράντετς, Κράλοβε, την Εμία, Γκόρνικ, Κατόβιτσε, Νόρτζελαντ, Απόλλων Λεμεσού,
Μπεϊτάρ Σιόν, Τσέσκα Σόφια, Μάδερουελ και Μπράβο. Πιθανή αντίπαλη Παναθηναϊκού. Νομίζω πράγματι, άμα βάλει κανείς κάτω τους πίνακες δηλαδή και δει τους πιθανούς αντιπάλους, είναι πιο δύσκολη η πιθανή αντίπαλη σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παναθηναϊκού στο conference από ό,τι πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Όχι, δεν είναι πιο βατή ομάδα η Δυνάμο Κιέβο από την Πάξη, αλλά η Δυνάμο Κιέβο έτσι όπως έχει πάει το πράγμα μέχρι στιγμής στις κληρώσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά περιμένει τον νικητή, θυμίζω, από το ζευγάρι της Χάμαρμπι με την Άντρελεχτ. Μπορεί να είναι και πιο δυνατή αντίπαλος που θα έχει στην προκριματική φάση. Γιατί μετά από το Χάμαρμπι, η Άντρελεχτ, αν περάσει τη Χάμαρμπι, νομίζω ότι η Χάμαρμπι είναι καλύτερη ομάδα. Η Άντρελεχτ τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε τραγική κατάσταση. Αν του κάτσει μια καλή κλήρωση, αν του κάτσει μια υπέρια, ας πούμε, θα λέμε μετά ότι η πιο δύσκολη αντίπαλος ήταν η Δυνάμο Κιέβου. Όχι, δεν θα βγάλουμε πάλι ρεπόρτερ. Βγάλαμε τόσες φορές. Αν χρειαστεί, θα βγάλουμε προφανώς, αλλά δεν θα. Αν δεν προκύψει κάτι, δηλαδή, δεν θα ξαναβγάλουμε. Η Μπράβο FC, αδερφέ, είναι από τη Σλοβενία. Ναι, μπράβο. Έτσι λέγεται.

πώς βλέπω τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο, έτσι όπως τα πήγαν στα πρώτα παιχνίδια, έχουν τώρα για να έχουν ένα μεγάλο πρέπει για πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν το συζητάμε. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Πάξη. Αλλά και οι δύο νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαροί. Και χαίρομαι που οι προπονητές τους προσπαθούν και νομίζω ότι τα έχουν καταφέρει να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους. Γενικά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε πει, τα έχουμε δει, τα έχουμε σχολιάσει. Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες στα προκριματικά. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, το κλείσαμε, λέει, να κοιμηθούμε. Εγώ κοιμηθείτε ρε παιδιά, να αλλάξει κάτι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Επιβεβαιώνεται πια από όλες τις πλευρές ότι η ΑΕΚ δεν έχει πει κάτι, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ρωμάνο που το βγάλε πρώτος, έριξε τη βόμβα, έχει δίκιο ότι έχει κλείσει στην ΑΕΚ.

Δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι outsider, όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Πριν το πρώτο παιχνίδι, ίσως μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά έχεις πάρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Τώρα, έτσι όπως έχει στρώσει το κρεβάτι, πρέπει να τελειώσει τη δουλειά. Γιατί ξαναλέω, έτσι όπως διαμορφώνεται το πράγμα, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να κλειδώσει αφενός, κάνοντας δύο προκρίσεις βέβαια, τη league phase του conference, αλλά από την άλλη, αν του κάτσει μια καλή κλήρωση στα play-off του Europa, γιατί να μην διεκδικήσει να μπει στο Europa. Ξέρω εγώ με αυτή τη άποψη, δεν συμφωνώ δηλαδή με όσους μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να πάει ως προς το conference, γιατί θα είναι πιο βατή αντίπαλοι κτλ. Το ίδιο λέω και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ακούω μια κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να πάει να παίξει στο Europa αντί να πάει στο Champions League ή ΑΕΚ, για παράδειγμα. Δεν συμφωνώ. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάθε διοργάνωση, γι' αυτό έχουμε βαθμίδες στις διοργανώσεις. Κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δεύτερη διοργάνωση, τρίτη διοργάνωση. Λοιπόν, απλά αν βρεθεί στην τρίτη διοργάνωση, επειδή η τρίτη διοργάνωση πράγματι έχει αρκετούς πιο βατούς αντιπάλους, δες το σοβαρά για να κάνεις μεγάλες πορείες. Τα έχουμε ξαναπεί για το conference. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες, άπαξ και βρεθούν εκεί, να του δώσουν πολύ μεγάλη σημασία. Ποιος θα είναι βράδυ στις γραμμές? Α, η απάντησή σου μπροστά μου πριν από λίγο. Έσκασε. Ηρακλής Αντίπας, παιδιά. Εδώ θα είναι να ανοίξει τις γραμμές.

Εκτός από τον Τζόλι, λέει, ξέρεις άλλον παίκτη που έχει πάρει μεταγραφή σε ομάδα πρωταθλήτρια από τα μεγάλα πρωταθλήματα? Ο Γιώργος από Λούτσα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν πάρει πρωτάθλημα, βέβαια, με ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Τσιμίκας, ας πούμε, και μάλιστα στο Άνφιλντ είναι και πρώτη μούρη. Έχουν χρησιμοποιήσει πολύ μια φωτογραφία όπου είναι πρώτη μούρη ο Τσιμίκας για το πρωτάθλημα που είχε πάρει τότε με τη Λίβερπουλ. Το 25, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μείνει κιόλας, τα λέγαμε και προχθές. Παραμένει ανοιχτό. Και εκείνος είναι εκ των αρχηγών της ομάδας, τουλάχιστον για την ώρα, στα φιλικά. Α, ναι, θα ξεχάσω να απαντήσω εδώ στον φίλο που με έχει ρωτήσει από το ξεκίνημα της εκπομπής αν έχει πλέον το ποδόσφαιρο του 26 ποδοσφαιρικούς αλτάμπουρες. Αυτός προτιμά να ξεφτυλίζει τον αντίπαλο με τρίπλες. Επίσης στην Ελλάδα έχει τέτοιους? Όχι. Στην Ελλάδα όχι, δεν έχουν. Και γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του 26 και το ποδόσφαιρο του 25 και του 24. Όχι. Τελευταίος από τους τελευταίους είναι αυτή η γενιά Μέση, Νεϊμάρ και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να βάλω τώρα σε αυτή την κουβέντα το Κωνσταντέλια που μου γράφεις. Παρότι έχει τρομερά προσόντα και για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο Κωνσταντέλιας ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση. Δεν ξέρω αν είναι θέμα απόφασης, αν είναι θέμα ΠΑΟΚ, αν είναι... Θα μου προξενήσει, ας πούμε, μεγάλη έκπληξη αν τον κρατήσει και φέτος ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα δεν έχει τεθεί κανένα θέμα Κωνσταντέλια. Το παιδί αυτό έχει τεράστιο ταλέντο και δεν είναι για να παίζει στην Ελλάδα. Έχει όλα τα φόντα για να κάνει αυτό που λες, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.

Ο Τσιμίκας επίσης πήγε το 20, αλλά πρωτάθλημα πήρε το 25. Εδώ ο φίλος ρωτάει αν υπάρχει παίκτης Έλληνας που να έχει πάει σε ομάδα από τα top πρωταθλήματα με μεταγραφή, η οποία ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα πριν από ένα μήνα, ξέρω εγώ, όπως έγινε τώρα με τον Τζόλι και την Άρσεναλ. Όχι, δεν υπάρχει.

Πριν κλείσουμε να σας πω ότι στο Ιράν γράφουν ότι υπάρχει πρόταση πλέον επίσημη της Βάσκο στον Ολυμπιακό, δίνουν συνέχεια οι συμπατριώτες του Ταρέμι, δεν είπα το όνομα του παίκτη, δίνουν συνέχεια σε αυτό που από χθες έχει βγει, ότι η Βάσκο Νταγκάμα δηλαδή ενδιαφέρεται για τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Οι Ιρανοί γράφουν ότι υπάρχει επίσημη πρόταση, μπλα μπλα μπλα, μια πρόταση που αξιολογείται χωρίς να ξέρουμε το ποσό, και με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει και η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή. Να και άλλη δισούλα, μπασκετική αυτή τη φορά. Η Μάλαγα λέει πλησιάζει τον Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ. Μην αναστατώνεστε. Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ. Το γράφει η Μάρκα.

Όχι, δεν είναι ούτε ο Δόνης. Η Blackburn το πήρε το 95. Ο Δόνης πήγε στην Blackburn το 96. Έναν χρόνο μετά δηλαδή. Και έκατσε μια χρονιά στην Blackburn.

Ρε παιδιά, ο Τσιμίκας πήγε τον Αύγουστο του 2020 στη Λίβερπουλ. Α, για κάτσε τώρα, γιατί έφαγα σκάλωμα. Μισό λεπτό. Ξεχάσα ένα πρωτάθλημά μας. 2019. Έχετε δίκιο. Ανακαλώ. Είχε πάρει τη χρονιά του COVID το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, τη σεζόν 19-20, και μετά από λίγους μήνες ανακοίνωσε τον Τσιμίκα. Ναι, σωστά. Οπότε ο Τσιμίκας ήταν ο πρώτος και δεύτερος είναι ο Τζόλης. Άλλος δεν μου έρχεται στο μυαλό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να υπάρχει από τα top πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα αφήσω με την απορία τον Ηρακλή Αντίπα που ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση της μουσικής εδώ και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και στις επιλογές της μουσικής που μας κατηγορούσατε για άμουσους. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο βράδυ στις 10. Έρχεται δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και μετά Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΣΑΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία με τη Βόλσπουργκ στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση του Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Στην Ελλάδα, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έρχεται αύριο ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν. Κρούσεις της Αρλερουά για τον Χαφ Γιασίν Τιτραουή, στη λίστα και ο Μαροκινός Φόρτο Φίκ Μπενταγιέμ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αρέρα Ορτέγκα. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αιμέγγεν. Τα πλάνα του για τη ρεβάνση με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα είπαν μέσω των social media η Τζούρισιτς και η Γκέτβαϊ. Συγκέντρωση, ψυχή και καμία υποτίμηση της Δυνάμου Κιέβου. Το μήνυμα του αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, που μίλησε στους παίκτες εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Πανέλα Βασικού αναμένεται να πάρει ολοστόντο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ και το Γιαννούλη, σύντομα οι εξελίξεις με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ Καταλαπιέντρη, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Για τον δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Σίβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοφ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστερά Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του Τρόμητου και νυν του ΑΠΟΕΛ Φραντς Μπρόνσον για τριετές συμβόλαιο έχει έρθει ο Αστερά Άκτορ σύμφωνα με το κερκίδα.net. Η Καλαμάτα ετήθηκε 1-0 από τη Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστη στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεστφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πολύ άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην Εθνική Ιταλία. Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ηρακλής Αντίπας.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 πατά συντονισμένη στον πηγούνι τη κορυφαία του 94,6 με ρέκλειο αντίπα θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Μετά από πόσες μέρες. Εντάξει. Δεν πιάνετε τώρα το τεταρτάκι 20 λεπτό που έβγαινα στην αρχή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Από όλους τους φίλους που ήδη μου στέλνουν μηνύματα για τα μεταγραφικά. Αγνή και τίμηστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, κύριε, πάνω μας. Λοιπόν, 95-79-283-4-5, τα θυμάμαι, βλέπω. Τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να πάρετε εδώ τηλέφωνα, βγείτε στον αέρα για να συζητήσετε μαζί μας πάνω στο μπουρνά. Θα βγάζει στον αέρα, θα βάζει τα ωραία του τραγουδάκια και θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαι μαζί σας Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και μετά άδεια. Και Πέμπτη τι με θέλουν και όλες, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα γίνει μια συζήτηση και για την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και για τα μεταγραφικά. Να ξέρετε, δεν έχω παρακολουθήσει αυτό που έλεγε ο Διονύσης πολλές φορές από την προετοιμασία, ότι δεν ξέρει τι γίνεται γενικά πολύ, ξέρει και στις άλλες ομάδες. Ισχύει, που με ρωτούσε κάποια πράγματα που τα θεωρούσα εγώ ότι αυτονόητα θα τα γνωρίζει ο Διονύσης, όπως και βέβαια. Οπότε, θέλω την επίοικία σας όταν θα μου πείτε για κάποιες έτσι μεταγραφές που μπορεί να έχουν συμβεί. Γιατί ειλικρινά, όταν ακολουθείς μια ομάδα 23 μέρες, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Και με τη. Να κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Πατήσια. Ναι, είμαι τεμέκο Ολυμπιακός επειδή κάνω πλακίτσα. Έλα, εσύ που είσαι αρχηγαύρος εδώ πέρα να μου τα πεις. Λοιπόν, επιτέλους λέει να δουλέψεις και λίγο. Για 4 μέρες, μην νομίζεις. Για 4 μέρες. Γεια σου, παλιλάρα του Καραβαπά, ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Α, έτσι θα το πάμε. Το δούμε το καλημέρα. Αυτά είναι μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο από τη Σλοβακία, τον Κώστα. Στο Βύρο από τα Χανιά, εδώ πάντα. Τα πρώτα μηνύματα στον Αναστάση, το φίλο της ΣΑΕΚ από την Νότια Γαλλία. Αντίπο, ο καλύτερος ροντινέι που έχεις δει, θέλει να ακούγεται αυτό. Βεβαίως, φίλε μου. Και το ξαναστολίζω και τώρα. Πρώτα απ' όλα, πάρα πολύ αδυνατισμένος. Και έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία ο ροντινέι. Γιατί να σου πω ψέματα, έχω κανένα λόγο. Να πάω για φρέντο. Καλό χειμώνα, όχι, ρε αδερφέ. Καλό χειμώνα, σε 4 μέρες φεύγω. Γεια. Μετά το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, επειδή όπως μου λέει ο Πάνος, έχουν γεμίσει γραμμές. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. 4 λεπτά και ο καθένας, 3-4 λεπτά. Να ξεκινήσουμε. Πάμε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις, καλή επιστροφή. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι.
1: Για χαρά, ταξιάρχησα από Μυτιλίνη, ο παδός Στάικ.
0: Αυτό πήγα να σου πω, από Μυτιλίνη.
1: Λοιπόν, πώς ήταν η Ολλανδία, καλά?
0: Ωραιότατη. Ωραιότατη, είμαι πανέμορφη η Ολλανδία.
1: Δηλαδή και τη ζέστη. Ναι. Γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη τις τελευταίες μέρες ειδικά. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, βεβαίως.
1: Κάνε κάτι διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχάς για το Μοντιάλ, η Αργεντινή το πήγε μέχρι το τέλος, αλλά
0: δεν μπορέσε. Ο τελικός ήταν...
1: Άπαιχτη η Ισπανία, άπαιχτη. Άπαιχτη, δηλαδή δεν παίζονταν με τίποτα. Από την ώρα που τους είδαμε την Ισπανία στον ημιτελικό, λέω πάει, λέω. Πάει, θα κερδίσουν. Και νομίζω το πήγε και καλά η Αργεντινή, δηλαδή δεν μπορούσε να το πάει διαφορετικά. Προσπάθησε να αμυνθεί, να βρει μια φάση, δεν τη βρήκε ποτέ βέβαια, αλλά οκ. Okay, λοιπόν, έχεις εικόνα από τον Μάγερ που παίρνει η ΑΕΚ?

0: που βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το Σαββατοκυριακό. Εγώ θα δω βίντεο Νορβηγίας λόγω στοιχήματος. Δεν πρόκειται δηλαδή.
1: Α, ναι, βλέπει τέτοια.
0: Δεν, εγώ δεν ασχολούμαι τόσο.
1: Και εγώ κάνω τίποτα τέτοια. Παίζω στοιχήματα.
0: Σου λέω, δεν θα κάτσω εύκολα να δω εγώ παιχνίδι το Σαββατοκυριακό. Θα μπορεί να δω, θα δω τις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αν δεν πέφτουν μαζί, ξέρεις αυτά τα ωραία που γίνονται καμιά φορά με τα 45 λεπτά.
1: Ναι, ναι, τα χαζά αυτά. Ναι.
0: Ή αν θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν μπορώ να δω παιχνίδια και θα δω μετά τα highlights. Αλλά δεν έχω ούτε highlights από Ευρώπη. Ειλικρινά, δηλαδή δεν. Πλέον είμαι σε μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που από ό,τι ακούω έρχεται περισσότερο όχι ως αντιπινέδα. Αλλά ένας παίκτης στη θέση του Περέιρα αριστερά δηλαδή, να βοηθάει και πίσω από τον επιθετικό, παίζει και οχτάρι, δηλαδή είναι ένα πολυεργαλείο, είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
0: Καλά, 28 χρονών, είναι διεθνής Κροάτης, παρουσίαση που δεν σλίγα είχε.
1: Πολύ καλή ηλικία, ναι, έχει παίξει καλά πρωταθλήματα και στη Γαλλία που είναι ένα καλό πρωτάθλημα το γαλλικό, ένα αθλητικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Βέβαια πρέπει να πάρει και έναν αντιπινέδα η ΑΕΚ, γιατί ο Πινέδα ήταν το νούμερο ένα για μένα στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό που λες, αλλά ξέρεις, όταν αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Τζόλα, γιατί τα έχω πει πολλές φορές. Όταν οι παίχτες μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, την μπάλα την έχουν αυτοί. Δεν την έχουν οι ομάδες.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ το χειρίστηκε λάθος λίγο με τον Πινέδα, αλλά okay. Για μένα δηλαδή αυτό το καλοκαίρι έφεγαν οι δύο καλύτεροι παίχτες στη Super League για μένα. Ο Πινέδα και ο Τζολάκη για μένα. Αλλά οκ. Okay. Στην περίπτωση του Πινέδα θεωρώ ότι η ΑΕΚ το κάνει λάθος. Τον Τζολάκη δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είχε άλλα δύο χρόνια να τα δώσει την ΑΕΚ για μένα ο Πινέδα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα για την ΑΕΚ πάντως βλέπω μια ομάδα που ακόμα και στα φιλικά έχει αλλεργία στην ήττα. Ακόμα και όταν δεν παίζει καλά βγάζει μια αλλεργία στην ήττα. Θα μου πεις φιλικά είναι αλλά όταν βλέπεις μια ομάδα να μην χάνει ούτε στα φιλικά, κάτι σου δείχνει αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κολλήσει τώρα και ο Μάγερ, γιατί αν ο Μάγερ κολλήσει θεωρώ ότι μαζί με το Ζήνη, το Γιώβιτς και το Ζούπκοφ θα κάνουν μια πολύ καλή τετράδα μπροστά. Ή και το Κοϊτάμα παίζει, δηλαδή πιστεύω θα έχει μια πολύ καλή μισοεπιθετική γραμμή. Θα δούμε.
0: Έγινε ταξιάρχη γιατί φάγαμε το τετράλεπτο.
1: Και θα είναι και ικανή για την Ευρώπη, πιστεύω, για τα δυο ματς που έχει στην Ευρώπη. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Χάρηκα που σε ξανάκουσα. Γεια σου.
0: Βλέπει ένα φερασίλο, μήπω είσαι μπασκετικό και μα κάνει πλάκα μόνο έτσι έχει σκούρει. Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ και είχα πει και παλαιότερα ότι μπορώ να δω πιο εύκολα παιχνίδι μπάσκετ αν έχω τον χρόνο. Αλλά δεν είμαι σε, ξέρεις, ότι 10 η ώρα παίζει Μπαρτσελόνα, Βιγιαρεάλ και να κάτσω το δω. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα. Αλήθεια σας λέω, όπως ψέματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριε πάνω μας.
2: Καλησπέρα.
0: Ω, πού είσαι Γιούρι.
2: Γεια σου Ηρακλή. Συγγνώμη, καλώς ήρθες.
0: Όπα, πιες λίγο νεράκι.
2: Όχι μόνο, τραβού κατάπια. Καλώς ήρθες.
0: Να σε
2: ακούγεσαι ξεκούραστος. Πολύ είμαι. Ξεκούραστος.
0: Είμαι γιατί θα σου πω κάτι. Η μεγάλη διαφορά. Γιατί ξέρεις ότι υπήρχε πρωινό ξύπνημα να πας. Εντάξει, τώρα σιγά δεν πήγε να με συμπροετοιμάσει. Έβλεπα όλες τις προπονήσεις. Εντάξει, πέμπαμε και γάβρος που κερατάω. Οπότε μ' άρεσε που είμαι πάντα κοντά με την. Να είμαι κοντά με την ομάδα, δηλαδή την καθημερινότητά της από τόσο κοντά. Γιατί όλη τη χρονιά δεν είναι. Όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το ρομπορτάζ του Ολυμπιακού δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις προπονήσεις.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, και απλά δεν είχα το βράδυ. Δηλαδή το βράδυ σκέψω ότι. Παππούς, αδερφέ, 7 η ώρα Ολλανδία ήμουν στο πόδι. Γιατί κοιμόμουν από τις 12.30, ό,τι ώρα έκλεινα. Όχι, 1.30 κοιμόμουν όταν έκλεινα από εδώ. Και. Όχι, ναι. Τώρα έχω μπερδευτεί με τις ώρες. Εντάξει, μόλις μετά το μισάωρο της πρώτης εκπομπής. Μετά, καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Βέβαια. Ναι. Μα η νυχτερινή δουλειά, ό,τι δουλειά και να είναι, από την πιο βαριά μέχρι την πιο ελαφριά, επιβαρύνει τον οργανισμό πολύ περισσότερο από την πρωινή δουλειά ή την μεσημερινή. Κατάλαβες τι λέω. Τέλος πάντων, για να έρθουμε στα δικά μας τα γρήγορα, δεν θα πω πολλά. Θέλω να πω κάτι για τα φάουλ. Θα σου πω ποιο είναι το καλύτερο φάουλ που έχω δει στη ζωή μου. Όλα αυτά τα 50

0: 60 χρόνια από πιτσιρικά και βλέπω μπάλα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη ζωντανά και στην τηλεόραση. Λοιπόν, είναι η μπάλα και δεις μια ομάδα ένα φάουλ, πρώτο θυμάσαι, και δεις ένα φάουλ 40 μέτρα από το αντίπαλο τέρμα μεταξύ μεγάλης περιοχής και σέντρας και το βαράει ένας παίκτης, το μόνο που ακούσε ένα βουπ και η μπάλα στο απέναντι γάμα. Ποιο φάουλ ήταν αυτό, μπορείς να θυμηθείς?
1: Του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Για θα σου έλεγα το Κούμαν. Μόνο αυτός έκανε αυτά τα 40 μέτρα.
0: Θα σου πω ποιο ήταν αμέσως στο σημείο, στον πω. Του Λουτσιάνο στο 1-4 στη Λεωφόρο.
1: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς βουπ, γιατί πήγε και κατέβηκε και μπάλα περίεργα, είχε περίεργα φάλτσα.
0: Εντάξει, ναι, δεν ήταν βουπ, αλλά ήταν σούτ ευθύμωλο, έτσι. Και επίσης και το χάιδημα του Τζοβάνι με το αριστερό στο 4ο γκολ, στο 1-4, πού να τα δούμε αυτά, βρε Ηράκλειε, σήμερα. Όχι στην Ελλάδα μόνο. Κυρίως στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πού και πού τα βλέπεις λίγο.
1: Μπαίνουνε, μπαίνουνε.
0: Πού να τα δεις αυτά τώρα. Και με αυτά που λένε ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά με αυτά ήρθαμε 3-3 με τη Ρεάλ. Ρίξαμε 6 στη Λεβερκούζεν, στη Ριζούπολη. 3 εκτός έδρας με το Λεμονί, το μεγάλο, μεγάλος Λεμονής. Πρώτη νίκη εκτός έδρας του Ολυμπιακού, θυμάσαι. Αρχές του 2000 ήταν κάπου εκεί. 2003 νομίζω, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, και να κάνω και στα γρήγορα, δεν θα κάνω μια, ξέρεις, τις κριτικές τους παίκτες και αυτά, θα αφήσω τους υπόλοιπους, σε καπρός. Mm-hmm. Απλώς, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι, ο Τσικίνιο το οχτάρι είναι, ας πούμε, οχτάρι, έτσι. Τι έχει κάνει στο Ολυμπιακό 3 χρόνια.

0: ήταν ο παίκτη με τη Ρεάλ που είχε βάλει ένα ωραίο. Και γενικά είναι ένα παίκτη ο οποίο κάνει πάρα πολλέ δουλειέ μέσα στο γήπεδο. Το ότι δεν είναι το δεκάρι ο αρτίστα, χαίρο πολύ. Τι θα σου πω, ότι θα είναι ότι θα ξεκίνει να περάσει τρει παίκτε και να σουτάρει, δεν θα το δούμε ποτέ.
1: Συμφωνώ σε αυτά που λε. Αλλά θέλω να σου πω για ένα αντίστοιχο παίκτη, όχι τώρα Τζοβάνι και τέτοια, που έκανε ακριβώ την ίδια δουλειά, ήταν δυνατό. Αυτά που έκανε ακριβώς ο Τσικίνιο, ακριβώς τα ίδια, και είχε βάλει και 34 γκολ παίζοντας 5-6 φορές στο Ολυμπιακό. Να σου πω.
0: Ναι, πέσαν.
1: Ο Φουστέρ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Φουστέρ το θυμόμαστε αιωνίως οι Ολυμπιακοί.
0: Πολύ
1: γιατί έπαιξε ο άνθρωπος μαλάρα
0: και πολλά χρόνια.
1: Σε κάθε μάτσι ήταν όπως καλύτερο.
0: Και αυτά πάρνεις και τα πάντα είχε
1: και τα πάντα. Πολλά,
0: τα πάντα.
1: Ναι, συγκρινέ τον λοιπόν. Πώς θα μας μείνει στη μνήμη ο Φουστέρ και πώς θα μας μείνει ο Τσικίνιο.
0: Ο Τσικίνιο βέβαια πήρε ευρωπαϊκό.
1: Δεν το πήρε ο Τσικίνιο, το πήρε ο Τζολάκης με τα τρία πέναλτι. Μίλαμε τα ίδια τώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: καλή συνέχεια, καλώς ήρθες και καλό φεβιό πάλι και καλή συνέχεια καλοκαιριού, έτσι. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι αιώνιο.
0: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
1: Καλή δουλειά, Ηρακλή. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Χαίρετε.
0: Φίλοι μου, ξαναστείλουμε και πιο μετά τα μηνύματα για μπάσκετ.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Σέργιος από Περιστέρι Ολυμπιακός.
0: Έλα, ρε Σέργιο.
2: Από να με θυμάσαι κιόλας.
0: Θυμάμαι. Έψαχνα να θυμηθώ τη φωνή σου, την κατάλαβα το όνομα που έψαχνα.
2: Δεν πειράζει. Χάι δεν πάει, έκανε και ο Σότα στο δεύτερο γκολ.
0: Αλλά ισχύει. Στο φιλικό λες.
2: Χάιδεμα.
0: Με τη Φορτούνα Σιτάνη.
2: Αυτή η παρελθόντο αλαγνία δεν... Θα είμαι λιτός και περιεκτικός στα 4 λεπτά που έχω. Επειδή διαβάζω και θυμώνω πάρα πολύ όταν μιλάνε οι γκρινιάρντες οι Ολυμπιακοί. Εντάξει, είπαμε...
0: Δεν θέλω χαρακτηρίσματα. Άλλος δεν είναι θέμα.
2: Γκρινιάρντες είπα, δεν είπα κάτι.
0: Ναι. Είναι και τρέλα με την ομάδα, αδερφέ. Τόσα χρόνια αυτό δεν γίνεται.
2: Ξέρω να διαλέγω. Πριν έρθει ένα παίκτη του Ολυμπιακού, αρχίζουν και γράφουν, διαβάζουν τα σχόλια. Μιλάω για τον Στεφάνο Ορτέγκα. Αρχίσανε Παρτό, Κοστάντζο κλπ. Για ένα παίκτη που ήταν 3,5 χρόνια στην City, 51 παιχνίδια, 26, έχει παίξει 26 του Champions League. Mm-hmm. Σωστά.
0: Απαρένθεση, είναι ένα
2: έργο. Τα έχω μπροστά μου. Και ένα παίκτη ο οποίο παίζει πολύ με τα πόδια, 33 χρονών, 1,87 ύψος, και πριν έρθει στο χορτάρι. Να τον δούμε τουλάχιστον. Οι υποδιαγραφές που βλέπουμε είναι μια χαρά. Γιατί καταλαβαίνω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εξάλλου ο Καρβαπάς το είπε. Έχουμε ένα Πόποβιτς που είναι νιάτο και project και δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Νέο παιδί. Και προσπαθεί να το παντρέψουμε με ένα τερματοφύλακα που είναι έμπειρος. Χρειαζόμαστε και εμπειρία.
0: Το θέμα. Κοίτα να δεις, Σεργιώ, με ένα λεπτό.
2: Θα προλάβω να πω.
0: Θα προλάβεις, μπορεί να πάμε μέχρι το
2: τέλος. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα, όπως είναι τώρα η ομάδα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θέλει οπωσδήποτε ένα πολύ ποιοτικό χτάρι. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεν συζητιέται. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να δώσει ένα μεγάλο ποσό Ολυμπιακός, πρέπει να το δώσει εκεί. Να πάρει οπωσδήποτε ένα χτάρι. Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Δεν γίνεται να υπάρχουν τέσσερις στο ρόστερ.
2: Ναι, φεύγει, δεν φεύγει τα ρέμι.
0: Καλά, φεύγει. Αυτά τα φεύγει. Δεν φεύγει, θα τα δούμε στο τέλος. Τι φεύγει και ποιος φεύγει και τι γίνεται.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε. Και πρέπει να δει τι θα γίνει με τη λίστα. Εμένα αυτή είναι η έννοια μου.
2: Την Πέμπτη νομίζω είναι.
0: Για το 30 του μηνός. Γιατί?
2: Την Πέμπτη.
0: Γιατί θα σου πω. Εντάξει, μπορεί να κάνει και αλλαγή δύο μέρες πριν με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Το θέμα είναι ότι φεύγοντας που φεύγει ο Τζολάκης και πηγαίνει στη ΧΑΛ και έρχεται ο Ορτέγκα, πάμε στους 21 ξένους. Θα φύγει ο Τρελουής, θα πάμε στους 20. Το οχτάρι θα είναι ξένο. Ξένο θα είναι το και το οχτάρι.
2: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Θα πάμε στους 21 ξένους. Πρέπει να κόψεις τέσσερις. Από τη λίστα. Και μπορεί να έχει και μικρότερη λίστα, άμα δεν έχει του Έλληνε. Μπορεί να βάλει παίχτε από τι ακαδημίε όσου θε, στη β' λίστα, αλλά πρέπει να βρει κι άλλον Έλληνα όπω βρήκε ο Ολυμπιακό ο Σάλιακ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και τώρα, το αν θα έρθει ένα άλλο ένα εξτρέμιο ποιοτικό, θα πρέπει να φεύγουν και παίχτε. Δεν γίνεται να έχει ο Ολυμπιακό 32 παίχτε.
2: Για να προλάβω, για να έρθει ένα μπακ, πρέπει να πει ο Ορτέγκα. Για να έρθει ένα αριστερό μπακ που λέμε. Πρέπει να φύγει κάποιος, δεν μπορεί να έχει τη αριστερά μπακ. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνω για να μην σε καθυστερήσω, γιατί εγώ θέλω να είμαι ουσιαστικός. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τις 4 μεταγραφές του Ολυμπιακού, Σάλιακα δηλαδή. Mm-hmm. Θεωρώ το δεξί στόπερ θα αφήσει εποχή αν συνεχίσει έτσι, ο Ισμαϊλόβιτς.
0: Mm-hmm.
2: Για μένα προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση πάντα. Για το

0: Τώρα δεν το συζητώ. Τον έχω δει και στην Πρέμιερ, τον έχω δει και τον έχω παρακολουθήσει τον άνθρωπο. Για τον Ρόκα δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, ένα παιχνίδι τον είδα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν βιάζομαι να κρίνω τους παίχτες. Αλλά θεωρώ οι τέσσερις μεταγραφές αυτές που έγιναν και φυσικά να ανέβει και λίγο ο Κάρμο να πει τα πατήματά του. Είμαστε μια χαρά.
1: Για τον Κάρμο, αυτό που θα σου πω και ναι. Το λέω και σε όλους τους φίλους που ακούνε και το έχω πει και όλες τις μέρες που βγαίνουν από την Ολλανδία. Είναι άλλος Κάρμο.
0: Ναι.
1: Είναι. Δηλαδή, πρώτη φορά τον έχω δει τόσο χαμογελαστό, τόσο χαρούμενο.
0: Το βλέπω και στην συνέντευξη που έδινε.
1: Παιδί μου, το λέω εγώ τώρα, εγώ στην καθημερινότητα.
0: Ναι, αυτό λέω. Το είδα και σε εσάς που έδινε συνέντευξη.
1: Ναι, λοιπόν, σου εξηγώ ότι, όχι, για που το ρώτησα κιόλας, αν επειδή ναι. Επέστρεψες για μία ακόμη φορά στον Ολυμπιακό, ναι. Αν το θεωρείς, ρε παιδί μου, σπίτι σου, αν νιώθεις διαφορετικά.
0: Το είπε, είμαι σπίτι μου.
1: Και το είπε, δηλαδή ήθελε να έρθει. Δεν είναι και το τηλεφώνημα που είχε γίνει με τον Μεντιλίμπαρ πριν κλείσει ο Κάρμο που μιλήσανε. Και ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε για αυτό το λόγο. Τον πήρε. Δεν είναι ότι δεν ήξερε τι είναι ο Κάρμο. Τον είχε.
0: Τέσσερις φορές μίλησε λέει μαζί του. Οπότε, το ίδιο ο Κάρμο. Ναι.
1: Είναι πραγματικά χαρούμενος που είναι εδώ. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μένα.
0: Φαίνεται, φαίνεται. Γρήγορα να μπει τα πατήματά του γιατί ξέρει πολύ μπάλα σε σχέση με τον Πυρόλα. Δηλαδή ξέρει πολύ περισσότερη μπάλα ο Κάρμο. Όχι ότι ο Πυρόλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ερώτησή σου που έκανε στον Καραπαπά. Που του είπε στο νούμερο 1 ποιο.
1: Το νούμερο 1, το νούμερο 2, μα πει το.
0: Και απήντησε ο Καραπαπά. Θυμάμαι πολύ. Το ποιο θα. Σου είπε επιλέξει ο Ολυμπιακό, θα πάρει δηματοφύλακα σίγουρα. Το ποιο θα είναι το νούμερο 1, είπε στο χορτάρι.
1: Όχι, ναι, και είπε ότι δεν θα σου πω όνομα. Και του
0: ναι,
1: παρακολουθεί ότι
0: για όλα υπάρχει γιατί. Λαμβάνοντα και τον Πόποβιτ, λέει το ποιο θα είναι. Γιατί έχουμε τον Πόποβιτ, λέει σου απήντησε ακριβώ το ποιο θα είναι.
1: Ο Πόποβιτ. Γιατί είχε χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού.
0: Ναι, λόγω του μικροτραυματισμού.
1: Ναι, που είχε. Όταν έρθει να και μπήκε. Είναι πολύ καλός.
0: Και μετά από όλα τα
1: και είναι. Επειδή θα μου στείλουν, δεν λες και για κανέναν, ας πούμε, εκεί που έχω κάποιους ενδιασμούς, βρίσκεις. Ναι, για το Μαφαίο. Ναι, δεν ξέρω.
0: Αυτό που άκουσα το μεσημέρι από τον συνάδελφο και φίλο, πιστεύω, τον Πάντο Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, δεν μπορεί να είσαι άνθρωπο που ήταν τόσα χρόνια στην Λαλίκα.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά σου λέω ότι μέχρι στιγμή.
0: Μέχρι στιγμή συμφώνω 100% μαζί σου.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχει προσαρμοστεί. Εντάξει, δεν μπορώ να το πάρει στο κεφάλι. Ναι.
0: Όπως είμαστε και κλείνω.
1: Δηλαδή ο Σάλιακας μπήκε και έδειξε πράγματα αμέσως.
0: Εγώ πιστεύω όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, ο Σάλιακας τον έχει ξεπεράσει. Όπως είμαστε. Δηλαδή να είναι πιο μπροστά ενώ στην αξιολόγηση αυτό εννοώ. Ο Σάλιακας μπήκε αμέσως. Την μια μέρα ήρθε, την άλλη μέρα έπαιξε. Και κάποιος μου είπε, δεν το ήξερα, εγώ δεν το θυμόμουν, ότι ο Σάλιακας πριν φύγει από τον μπάσκετ, αν ήταν το καλύτερο δεξί μπάσκετ στην Ελλάδα. Πριν φύγει από τον Μπάς. Όπως βλέπεις δεν σε καθυστέρησα.
1: Όχι, και σου άφησα το λεπτό επειδή μίλησα κι εγώ.
0: Σου εύχομαι καλές διακοπές.
1: Καλά, δεν έχω φύγει ακόμα.
0: Τα καλύτερα για την ομάδα μας.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Το πρώτο και σε 3 λεπτά και εδώ θα είμαστε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι. Πάμε στον επόμενο φιλό. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία μου.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Μετά από 25 μέρες σχεδόν η Ολλανδία, άνετα λέγεσαι φαν αντίπας πλέον, έτσι.
0: Ωραίο ήταν, ωραία είναι η Ολλανδία, παιδιά. Και όποιος μπορεί να πάει, γιατί έχει, το καλό είναι κοντά οι πόλεις μεταξύ τους. Και μέσω να μην έχεις, ενώ και τα τρένα τους λειτουργούν στην τελεία που να πας στην Ουτρέχτη, άσχετα που με το σπηλιό που λέω μπροστά να βγάλει μυστήριο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πότε γύρισε σήμερα?
0: Όχι, ρε, πότε χθες. Το Κυριακή, με την ομάδα Κυριακή ξημερώματα.
1: Α, με την ομάδα, ναι, ναι. Ναι, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ας πούμε το, για την Αμβέρσα από Ρότερνταμ δεν φύγατε. Για το μάθημα με την Αντβέρπ.
0: Πώς ήταν?
1: Νομίζω είναι μικρή απόσταση.
0: Είναι μία ώρα και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και η Γάνδη τόσο είναι.
1: Και Γάνδη, ναι, ναι. Όχι, είναι ωραία. Και από, εγώ δεν έχω πάει, αλλά από, και από φίλους που έχουν...
0: Ουτρέχτη νούμερο. Νούμερο είναι Γάνδη.
1: Έχω φίλο που έχει πάει αρκετές φορές και απλά μου έχει πει ότι είναι καλά από άνοιξη και μετά, όχι ας πούμε χειμώνα. Δεν μου το σύστησε κυρίως για χειμώνα, για άνοιξη καλοκαίρι, ότι είναι μια καλή, έτσι, αν θες να πας εξωτερικό. Θα είσαι στο μάτς της Τρίτης ή όχι, θα είσαι διακοπές?
0: Διακοπές, ούτε να είμαι εκεί να θα πάω.
1: Α, δηλαδή μόνο τηλεόραση, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, αδερφέ, έχουμε και μια οικογένεια, ξέρεις, κάποια στιγμή.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αν και να ξέρεις, σκέφτηκα. Α, σπάσω τις διακοπές και να πάω να είμαι εκεί.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Να πάω οικογένεια.
1: Α, για να πας ξανά Ολλανδία.
0: Μην μου αρέσει η Ολλανδία. Εγώ δηλαδή, αν το μάτς ήταν, τώρα χωρίς υπερβολές, αν το μάτς το πρώτο ήταν 4, δηλαδή παίζαμε εκτός, έδινε ένα 30% Να συνεχίσει.
1: Να πήγαινε σε ρί όλες τις μέρες.
0: Okay, θα πήγαινε.
1: Να κάνω 10 μέρες.
0: Να δω την προετοιμασία της να είμαι εκεί.
1: Εντάξει. λοιπόν, τώρα εγώ προσωπικά τώρα όλο αυτό το διάστημα, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση σου στα μηνύματά μου όσο καιρό έλπες. Εγώ προσωπικά το πω έτσι σε εισαγωγιά, ξεχαρμάνιασα και λίγο με Διονύση, λίγο με Μιαούλη, με τον Γιώργο τον Πετρίδη το Σάββατο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ έχω τις ενστάσεις μου, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά.
0: Τώρα, παιδί μου. Μάμα μου λέει, περίμενε λίγο το ρελίο. Μου στέλνουν εδώ μήνυμα, μου λέει, Ρακλή, να ξέρεις ο κόσμος, βράζει και όλα αυτά. Νομίζετε ότι εγώ ζω σε μια γυάλα? Νομίζω ότι δεν έχω επαφές με φίλους του Ολυμπιακού.
1: Και εγώ φαντάζομαι ότι ξέρεις τι γίνεται και τα social και αυτά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο το να υπάρχει μια ανησυχία για την ομάδα, ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει κάποιες κινήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει 9 μεταγραφές. 5 επιστροφές, μπορεί να είναι οι παίχτες έχουν έρθει. Λοιπόν, το ότι δεν θεωρούμε τον Κάρμο νέο παίχτη ή δεν θεωρούμε νέο παίχτη το Φορτούνι, είναι αλλού ο Παπαευαγγέλιο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 9 κινήσεις. Το θέμα είναι ότι ναι, θέλεις και άλλη ποιότητα στην ομάδα. Φυσικά και θέλουμε και άλλη ποιότητα στην ομάδα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά το να φτάνουμε. Επειδή παίρνει ένα παίχτη ο ένας, παίρνει ένα παίχτη ο άλλος, παίρνει από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα και δεν είναι ομάδα αυτή και δεν είναι ομάδα αυτή, επειδή ας πούμε χάσαμε στα φιλικά με την Άλκμαρ και με την Αντβέρπ. Η οποία Αντβέρπ δεν ήταν και μια ομάδα, με πιτσιρικάδες έπαιζε. Με την Αντβέρπ ήταν εικόνα. Ναι. Με την Άλκμαρ είχε κάποια καλά διαστήματα ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί με την Αϊμέγκιν. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε. Έχει σημαντικό παιχνίδι όλοι τα. Αυτά τα μας με την ΕΜΕΓ είναι σημαντικά. Μπορεί εμένα προσωπικά τώρα και θα έρχεται άλλα μηνύματα οτιδήποτε. Εγώ θέλω το. Προτιμώ το Europa League από το Champions League. Αλλά αυτό δεν είναι όμως ότι δεν είναι ο στόχος της ομάδας να μπει στο Champions League. Εμένα είναι η άποψή μου ότι εντάξει, το Europa League είναι μια πιο βατή διοργάνωση. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι το βλέπω. Α, είμαι λάθος, είμαι λάθος. Να μην σας. Δεν λέω ψέματα. Ναι.
1: Όχι.
0: Βεβαίως και να μπει.
1: Είσαι ρεαλιστής.
0: Και βεβαίως και να μπει στο Champions League Ολυμπιακός. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Δεν συζητιέται. Και...
1: Δεν το συζητάμε τώρα, αυτό σε τόνι τώρα αλλά, εδώ πέρα.
0: Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο το Europa League, ακόμα και να κάτσει στραβή είτε με την Αϊμέγκεν είτε στην επόμενη φάση. Ωραία. Δεν πρέπει να φέρουμε συνέχεια την καταστροφή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, και εγώ έχω μαγκωθεί με το Μαφαίο. Δεν σας λέω ψέματα.
1: Δηλαδή, εγώ κι αν έχω δαγκωθεί, που έχασα ολόκληρο απόγευμα να πάω να τον υποδεχτώ στο αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, είναι Μαφέος Άλιακας. Έχει 4 παίχτες στα στόπερ. Γιατί μου στέλνει εδώ ένας φίλος, φίλε μου, θα στο διαβάσω το μήνυμα, μην το στείλεις άλλες φορές.
1: Μου θυμίζει λίγο το Φιγκέιρας ο Μαφέο.
0: Λοιπόν, άσε, στείλες. Ναι, Ναι, δεν θα λέγω όχι. Λοιπόν, στην άμυνα τετράδα τα στόπερ είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι η τετράδα. Αριστερά, μπακ, πάμε εκεί πέρα, πονεμένη ιστορία. Ο Ορτέγκα και Ορτέγκα και Ορτέγκα και ο Μπρούνο και Ορτέγκα και ο Μπρούνο και γιατί και να έρθουν άλλοι. Θα πουληθεί ο Ορτέγκα στη Ρίβερ, δηλαδή είναι μικρή η διαφορά που υπάρχει και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει παίχτη. Για μένα ιδανικό θα ήταν.
1: Όχι... Κάτσε γιατί αυτό το λες πρώτη φορά.
0: Είναι κοντά.
1: Θα πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Ναι. Και εκεί πηγαίνει. Είναι. Για μένα ιδανική περίπτωση θα ήταν ο Γιαννούλης. Για εκείνο το κομμάτι. Για να μπει και Έλληνα στην ομάδα.
1: Εμείς όλο το Ηρακλή μου, Ολυμπιακός είμαστε. Δεν θα καθόμαστε να παρακαλάμε τώρα το Γιαννούλη.
0: Βεβαίως, αλλά σου εξηγώ όμως, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, και εγώ το ξαναλέω δηλαδή το κόλλημά μου, δηλαδή η ιδανική περίπτωση ήταν εκεί να έρθει ο Γιαννούλης π.χ. Αλλά θα δούμε τι θα. Τι,
1: πάνω ποιος, εδώ τώρα, μια και το ανέφερες.
0: Επίσης, να σου πω στα χαφ. Είναι ευχάριστη η εικόνα που είχε ο Μουζακίτης μετά από ένα διάστημα που πέρασε και αυτό τον τραυματισμό και στην προετοιμασία και έχασε ένα σημαντικό μέρος με το που είχε τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Αλλά θέλει οχτάρι και άλλο και βαρβάτο. Ωραία. Και εμένα, δηλαδή, ότι ο Ντάνι Γκαρθία που μου στέλνετε εδώ μηνύματα, τι νομίζετε ότι θα πάω να πάρω φανέλα του.
1: Κάτα τώρα, εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Ο Αντρέ Λουίς που φεύγει.
1: Ο Καδιού δεν ήταν για οχτάρι που κοιτάγαμε πριν από λίγο καιρό.
0: Αδερφέ, ξέρεις πόσα ονόματα έχουμε. Άμα αρχίσουμε να τα πιάνουμε τον ένα και τον άλλον, θα
1: ήταν καλός αυτός, γι' αυτό το λέω.
0: Της Λωριάν, μπράβο. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Τον Ζώτα Σίλβια τον βγάζω για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μεντιλίμπαρο τον έχει χρησιμοποιήσει πίσω από τον επιθετικό. Και επιθετικό, ναι. Σαν ψευτοενιάρη.
1: Κάτι αυτά... που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα.
0: Ούτε εγώ. Αλλά αυτά έχω δει στην προετοιμασία και αυτά έχετε δει και εσείς όσοι είδατε τα φιλικά.
1: Α, το έκανε και στις προπονήσεις δηλαδή. Το έκανε
0: πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ και έχει πολύ καλά τελειώματα. Λοιπόν, είναι ο Ζέλσον. Ήρθε ο Ρόκα. Ήρθε ο Ρόκα. Δύο. Στην άλλη πλευρά ήταν ο Αντρέ Λουίς. Όλα δείχνουν ότι θα πάει στο Κάνσας. Εκεί θα πρέπει να πάρει εξτρέμ Ολυμπιακός για μένα. Αφού φεύγει ο Αντρέ Λουίς. Γιατί υπάρχει ο Ροντινέη, ναι, και εδώ που μου στέλνει τα μηνύματα, ο καλύτερος Ροντινέη. Ναι, ήταν ο καλύτερος Ροντινέη. Τι να κάνω από αυτό. Έχω δει τρισερή προετοιμασίες του Ροντινέη.
1: Ηρακλή μου, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΜΕΚΕΝ το τερμάτισε ο Ροντινέη κάποια στιγμή. Είχε κουραστεί.
0: Άλλο αυτό. Εδώ, όχι με την ΑΕΜΕΚΕΝ, με την Αλκμαρ, λες.
1: Ναι.
0: Ναι, με
1: την ΑΕΜΕΚΕΝ, με την Αντβέρπ.
0: Ναι.
1: Με την Αντβέρπ.
0: Με την Αλκμαρ έπαιξε ο Ροντινέη.
1: Λοιπόν, ναι, περίπτωση,
0: και έπαιξε και σε τρεις θέσεις. Έπαιξε δεξί χαφ, έπαιξε μπακ και έπαιξε και στο τέλος με τους τραυματισμούς έπαιξε οχτάρι. Έπαιξε στον άξονα. Λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι ο Φορτούρης που θα παίζει δεξιά για να συγκλίνει.
1: Ναι, μου επιτρέπεις κάτι για κάτι που είπες πριν. Δεν θα το έλεγα, ήθελα να πάμε χαλαρά τώρα γύρισες πρώτη μέρα, αλλά μιας και το ανέφερες για τον Ορτέγκα. Εφόσον υπάρχει από νωρίς στο τραπέζι. Και στα γραφεία του Ολυμπιακού πρόταση και τον Ορτέγκα. Ήταν Ουντινέζε, ήταν τη Ρίβερ τώρα. Γιατί απορρίψαμε τον Όσο. Ο Όσο γιατί απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από τον Μεντιλίμπαρ ή.
0: Αυτό είπε ο Ολυμπιακός. Τι να σου πω.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε.
0: Ναι, ότι. Μα ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι ότι δεν τον ξέρουμε τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ. Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τον Όσο. Τελείωνε η συγκεκριμένη μετάγραφη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελε να είχε τρία μπακ στην προετοιμασία. Σου λέει ότι πρέπει να φύγει. Ούτε όμως. Και μπορεί και σε κάποιους να ακουστεί ότι δεν ματιάζει εμάς και να είναι και να έρθει όσο και όταν πουληθεί ο Ορτέγκα. Δεν μπορείς όμως και σε παίχτες οι οποίοι ήταν σε αυτή την ομάδα και έχουν προσφέρει αυτά τα χρόνια.
1: Αλλά λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Όχι, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι να πουληθεί ο Ορτέγκα και να έρθει μπακ. Πρώτα να γίνει πώληση και μετά η μεταγραφή.
1: Μάλιστα. Άρα ήταν θέμα Μεντιλίμπαρ ότι χάλασε του όσο. Αυτό. Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί αυτή με έχει μπερδέψει λίγο η συγκεκριμένη ιστορία. Αν έγινε στα λεφτά ή αν όντως ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ να μην προχωρήσει συγκεκριμένη μεταγραφή.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι είναι αναβάθμιση. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, ρε Ηλία, και να ολοκληρώσει. Ναι. Δεν είπα ποτέ ότι είναι μεγάλη αναβάθμιση ο Μαφέο. Εγώ είπα ότι είμαι προβληματισμένος με τον Μαφέο, με την εικόνα του Μαφέο.
1: Ναι, ο Μαφέο είναι σε πολύ ρηχά νερά με τη στιγμή. Φαίνεται. Η Ηρακλή μου είσαι καθυστερό, αλλά να πάρουν και άλλα παιδιά θα τα πούμε ξανά.
0: Πες επιτέλους ότι ο Μαφέο, ο Ρόκα και ο Ρόντι σαν εξτρέμ είναι επιλογή του Μέντι. Αλλά δεν χρειάζεται. Και ο Μαφέο είναι επιλογή του Μέντι Λίμπαρ και ο Ρόκα που είχε πει ότι είναι καλό εξτρέμ. Ότι έχει καλά στοιχεία για να τον πάρουμε. Και το Ροντινέ το έχει κάνει και δήλωση. Ότι πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παίξει εξτρέμ και όχι μπακ πλέον. Τι να κάνουμε.
1: Το Ροντινέ το έχει πει ότι τον προορίζει για εξτρέμ. Το έχει πει από πέρσι. Από τα τελειώματα τη προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι. Για πες μου, ρε φίλε, δεν θα πω, μιλέ, που μου λες εδώ ότι πλάκα μας κάνεις για τα εξτρέμ, λέει προφανώς. Γιατί και σου κάνω πλάκα για τα εξτρέμ. Ξέρεις πόσα εξτρέμ έχει ο Ολυμπιακός. Σου λέω δεξιά, ας πούμε. Εγώ λέω τώρα, αφού φεύγει ο Ντρέ Λουίς, που άμα θυμάσαι και όταν έβγαινε στις εκπομπές, που έλεγα μακάρι να μην έρθει άλλη πρόταση. Αλλά και το παιδί, ας πούμε, είχε συζήτηση, ουσιαστικά να μην παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί περίμενε την πρόταση αυτή που ήρθε από το Κάνσας. Αλλά εγώ δεν ήθελα να έρθει άλλη πρόταση. Γιατί αυτό που έβλεπα τον Αντρέ Λουίς ξεχώριζε. Τι να σας πω ότι δεν ξεχώριζε. Λοιπόν, αλλά αφού ο Ζώτα υπολογίζεται εκεί από το Μεντιλίμπαρ, όπως σας είπα, για πίσω από τον επιθετικό ή και για επιθετικός. Ωραία. Αν τον βάλει στα εξτρέμ, δηλαδή και παίξει δεξιά και ο Ζώτα, πόσα εξτρέμ θα έχει ο Ολυμπιακός. Πάμε. Δεν έχουμε εξτρέμ. Οκ. Και μου γράφει και ένας φίλος, να το διαβάσω για πρέπει να φύγουν Μασούρα, Κλέιτο, Γιάροφτσινγκ, Ταρέμι, Ορτέκα, Μπρούνο, Έσε. Ο Έσε. Πυρόλα λέει δυστυχώς. Να έρθουν κορυφαίο εξάρι, οχτάρι, εξτρέμ, αριστερό μπακ Λυκογιάννης, για δεύτερο ο Λυκογιάννης και δύο φορά αλλαγές. Μάλιστα. Οκ. Στο διάβασα, φίλε μου. Τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν είναι για το επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε. Οκ. Πάμε.
2: Καλημέρα. Το τελευταίο μήνυμα ήταν εντάξει για να γελάει κάποιος. Μια ομάδα παιδιά δεν αλλάζει ριζικά. Διότι όμως αλλάζουν ριζικά.
0: Το ραδιόφωνο.
2: Αποτυχάνουν σε μεγάλη πιθανότητα. Να πάρουμε 15 παίχτες από τέλη Ιουλίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχάς πρέπει να εκτιμάμε κάποια πράγματα το πόσο μεγάλη επιτυχία είναι το Ολυμπιακό το κόμφερες. Ήταν το τελευταίο κόμφερες όταν κατέβηκαν ομάδες από το Europa League. Έκτοτε. Δεν λέω ποτέ εύκολο εγώ. Με λιγότερη δυσκολία. Πολεμάν ταλαιπωρούνται οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και τελούνται επιτυχία να πάνε στο 68. Και λένε ευκολία, παίρνουμε και επόμενες. Το λένε με εκείνους γράφει. Είναι ευκαιρία, παίρνουμε απέρατα κόφερες. Κοίτα, τις κοντάφτουν συνεχώς. Αυτές τις δύο χρονιές. Λοιπόν,
0: είναι πιο βατό πιλότο κόφερες, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο.
2: Είναι λιγότερο δύσκολο. Λιγότερο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν. Όμως και πάλι βλέπεις ταλαιπωρούνται, κοντάφτουν κλπ. Να εκτιμούμε τι έκανε με τη Λίμπαρ, το λέω συνεχώς μέχρι να φύγει. Εκτός αν πάθει κάτι που δεν μπορεί. Αλλά συνέβαλε με τη δική του εργασία ως προπονητής στο να πάρει ο Ολυμπιακός αυτό το κύπελο και την επόμενη χρονιά του Ντάβλου. Από τον Ντάβλου λοιπόν είναι καθημερινότητα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που δεν είναι καθημερινότητα. Συνέβαλε λοιπόν με τη δική του εργασία. Και παίκτες οι οποίοι συνέβαλαν, κάποιοι Ολυμπιακοί τους κατηγορούν. Είναι πολλοί που βρίσκουν τον Φορτούνι, τον Μασούρα, τον Ορτέγκα. Για μένα αυτοί οι παίκτες ποτέ δεν τους κατηγορήσω. Οπότε, ό,τι και να γίνει. Σου είπα μόνο να πάθουν κάτι και ξαφνικά σου τάρουν στο δικό μας θέμα. Άρα υπάρχει πνευματικό θέμα. Ιατρικό. Άρα τότε ιατρικό θέμα, λες αγόρι μου σε παρακαλώ πολύ, κάθε κακό στην ομάδα. Μόνο τότε. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι μόνο δύο παίχτες, τίποτα άλλο. Αλλά παίχτες πεχταράδες, όχι παίχτες απλή, πεχταράδες. Όπως είχε φέρει λίγους κατά καιρούς. Ένα αυτό που λες οχτάρι συμφωνώ και ένα εξτρέμ. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, όταν ακούνε να λένε συναδελφοί όπως και εσύ τώρα, είναι 7-8, δεν μου λένε κάτι. Δεν απαντάνε. Ναι. 7-8 παίχτες σε δύο θέσεις, δεν μου λέει κάτι. Θέλει ο Ολυμπιακός ένα παίχτερα
0: έτσι. Αυτό δημιουργεί άλλα θέματα.
2: Ναι, γίνεται. Αλλά δεν σου πω τι γίνεται.
0: Άρα δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, 6 παίχτες
2: σε δύο θέσεις. Δεν μπορεί, αλλά θες ένα παίχτερα. Ένα που να ξεχωρίσει.
0: Άλλο αυτό.
2: Ναι, μα όχι, αυτό είναι το θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πάρει 3-4-5 παίχτες, θέλει 2.
0: Καλά, να ξέρεις πολλές μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, πολλές, αλλά δεν θέλει πολλές, πάρα πολλές. Θέλει 2 λοιπόν. Έναν εξτρέμ παίχτερα. Να υπήρχε ένας αντίστοιχος Γκάλετ, δεν υπάρχει αντίστοιχος, αντίστοιχος Τζόρτζεβιτς, ένα τέτοιο όλο παιχταρά. Και στο οχτάρι που σου δώσατε όσοι όλοι μας αμμονή εδώ και πέντε ήταν να σκεφτώ ποιον παίχτη, για το τουρέπεζε στο οχτάρι, ήταν εξάρι όμως. Και έναν τουρέπε παιδί μου, τέτοιο παίχτη.
0: Κάνα λοιπόν, τον τουρέπε, δεν μπορεί να το βρεις αδερφή. Και...
2: Ναι, δεν μπορείς, λέω αυτό λέω παιχταρά. Λοιπόν, οχτάρι και πλάγια. Είτε παίζει δεξιά και παίζει αριστερά, δεν με ενδιαφέρει. Τα άλλα βολεύονται. Τα ανάποδα πόδια, τα ίσια πόδια κλπ. Τώρα φυσικά αν φύγει ο Ορτέγκα, θα πρέπει να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Εμένα και να μην ορτέγα μια χαρά είναι. Κοίτα, κάποιο παδί όλων των ομάδων γκρινιάζουν.
0: Υπάρχει και το θέμα το οποίο το είχε αναφέρει ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι. Ότι που έγινε το πρόβλημα με τους ξένους που είχε 7 ξένους και δεν μπορούσε.
2: Συμφωνώ, να... μανείτε.
0: Δηλαδή, αυτό. Είναι υπερβολή.
2: Ναι,
0: είναι υπερβολή να είναι δύο παίχτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο στο αριστερό
2: τη άμυνα. Από την άλλη, θυμάσαι πόσα χρόνια σου φωνάζω και σου λέω, φωνάζω. Το λέω, δεν είναι φωνάζω, δεν είναι παρατήρηση. Και λέγανε κάποιοι πάρε ξένους. Παιδιά, σε μια ομάδα, όχι μόνο για τις θέσεις βάσει του κανονισμού της UEFA, πρέπει να υπάρχουν Έλληνες. Η Έλληνες είναι για άλλο πράγμα. Ο παδός θα δεθεί με τον Έλληνα ή με τον ξένο, ο οποίος θα είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Ξένοι, οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, ο παδός δεν θα δεθεί ή ξαφνικά και που δένεται, του φεύγει ο παίκτης. Ordinary είναι στο 2 χρόνια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι τώρα, υπάρχει 4η χρονιά, κλείνει χρόνια Δεκέμβριο.
0: 3,5.
2: Λοιπόν,
0: ναι, και πάει να μπαίνει, μπαίνει.
2: Είναι το Δεκέμβριο 4 χρόνια. Αυτοί οι παίκτες χρειάζονται. Όμως κάποιοι λέω άνθρωποι, οι οποίοι είναι βυθισμένοι στη μιζέρια, στη μελαγχολία, στην αποτυχημένη ζωή, στην έλλειψη ενδιαφερόντων, στην έλλειψη ενέργειας, γκρινιάζουμε αυτό το πράγμα. Και εγώ θα το παραλάβω. Στον επαγγελματικό χώρο, στην προσωπική του ζωή, τα έχουν όλα τακτοποιημένα, στην εντέλεια, έχουν πιάσει το τέλειο. Και θέλουν στην ομάδα τους να φεύγουν 15 παίκτες, να έρχονται παιδιά. Δεν είναι Lego. Δεν πετάμε το πυργάκι, σηκώνουμε το άλλο με τα τρία τριγωνάκια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν τους ρωτήσεις στην γεωμετρία, τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, σε τρία σχήματα το εμβαδό, δεν το ξέρουν.
0: Πάντα κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις ο άλλος μπορεί να, το τι μπορεί να κάνει,
2: ποιο είναι
0: το
2: μορφωτικό του
0: κύπελλου. Εδώ όχι, δεν είναι πιο πολύ. Και πού το ξέρεις εσύ. Πού το ξέρεις εσύ. Πού το ξέρεις. Και έχεις κάνει γκάλα που τους έχεις ρωτήσει ότι δεν ξέρουν το ευαδόν ή δεν ξέρουν το ένα ή δεν ξέρουν το άλλο.
2: Τρία σχήματα.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι άλλο ο κόσμος μπορεί και να κρινιάζει και να κρινιάζει και υπερβολικά, που με κάποιους δεν συμφωνώ.
2: Μα δεν έχουν μείνει που διάβασα. Αυτοί είναι 10 και να έρθουν 10.
0: Αυτό είναι αλλού.
2: Και έχω φύγει και έχω φύγει.
0: Αλλά δεν θέλω να. Δηλαδή με ποιο λόγο τους κρίνεις. Για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο. Ναι, ποιο.
2: Όχι, να σου πω το λόγο. Ότι θέλει κάθε οπαδός, τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό βέβαια, να αναδομείται μια ομάδα κάθε δύο μήνες.
0: Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι δεν γινόντουσαν τέτοιες κουβέντες. Τι μου λες.
2: Τι. Μα σου είπα και πάλι. Σε ομάδες πετυχημένες. Μα λένε, ξέρεις τι λέγανε μερικοί πρώτοι.
0: Θα σου απαντήσω ότι θα σου πούνε ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν ήταν επιτυχημένος.
2: Μα να φύγουμε τη Λίμπαρ σου λέει. Δεν σου πω να φύγει ένας προπονητής αποτυχημένος. Να φύγουμε τη Λίμπαρ. Ένας προπονητής υπερπετυχημένος, ο κορυφαίος προπονητής σε ελληνική ομάδα, ήρθε κάτοχος του Europa League και πήρε το Conference. Και το Double την επόμενη χρονιά. Άρα τι μιλάμε. Μα είναι οι ίδιοι οι οποίοι κρίνουν τον Μπαρτζόκα διαρκώς. Να φύγει λέει μας κάνει ο Μπαρτζόκας. Είναι αποτυχημένος. Είναι λέει η τοπαθής. Δεν το λέω σε αγγλικά, το λέω σε ελληνικά. Είναι λιτοπαθής. Αυτή είναι η ίδια για τον Μπαρτζόκα. Άρα τι θες να κρίνω ποιους. Αυτοί οι οποίοι εκτιμούν τον Μπαρτζόκα, εκτιμούν την Θική Πόλο η οποία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και με αυτό έπρεπε να αρχίσουν το μήνυμά σου με επηρέασε και πήγα στο ποδόσφαιρο. Η Εθνική του Πόλο είναι καταπληκτική ομάδα. Δηλαδή σε αυτό το άτομο δεν θα το σφαίρει.
0: Είναι τεράστια επιτυχία. Απλά φάγαμε τα 4 λεπτά.
2: Έχουν καταγγείλει οι παίχτες, έχουν πει οι παίχτες ότι δεν έχουμε την πισίνα και για να πάμε στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο ζητάει το Ολυμπιακό Στάδιο και όποιοι είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι χρήματα για να παίξουμε εκεί και να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή δεν έχει που δεν υπάρχει πισίνα. Υπάρχει αυτή η οποία πρέπει λίγο να φτιαχτεί και δεν τους αφήνει να κάνουμε προπόνηση εκεί πέρα.
0: Πρέπει να λυθούν όλα τα θέματα που πρέπει να έχει η Εθνική του Πόλο γιατί είναι πάντα σε τόπο επίπεδο. Να σε καλά, Αλέξανδρε, πρέπει να προχωρήσω. Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ. Μα πού είσαι στην αυλία.
3: Καλά, καλά, ναι. Καλώς ήρθες, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Για λίγο, όχι για πολύ.
3: Για λίγο, ναι, ναι. Ό,τι σ' αρέσει. Εγώ θα σου πω. Δεν μου πέφτει λόγο. Τέλος πάντων, θέλω να εκφράσω ένα παράπονο που έχω.
0: Έλα.
3: Σαν Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έλα.
3: Και βλέπω ότι έχουν κολλήσει και άλλες ομάδες. Δηλαδή, βλέπω παίκτες τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν μπορούν να προσφέρουν πια και να υποστηρίζονται από κάποιους, είτε προπονητές, είτε διοίκηση, είτε φύλαθλοι, να παραμένουν στην ομάδα και να παίζουν. Και όλες είναι, ας πούμε, δεν θέλω να πω παραδείγματα για τον Παναθηναϊκό, ξέρουμε περίπου ποιοι είναι. Κάναμε αμάν να διώξουμε τον Πέρε, ο οποίος είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε παραδώσει πνεύμα, έτσι.
0: Καλά για το Πέρε που λες. Την τελευταία του χρονιά που ήταν στο...
3: Από που γινότανε τώρα, παιδιά, με τον Πέρε.
0: Περίμενε, ρε, στην αυλία. Τον τελευταίο χρόνο.
3: Θα σου πω και για τον δικό σου, ξέρεις τι θα πω.
0: Περίμενε ένα θα τα πω. Τον τελευταίο χρόνο που ήταν στον Παναθηναϊκό που δεν έπαιζε.
3: Ναι.
0: Ωραία. Τον έχει ένα ρόλο.
3: Τον προηγούμενο χρόνο.
0: Αυτό είναι αλλού, Παπαγγελίο. Αλλά σου λέω τότε, αφού μένει ένα παίκτη στην ομάδα. Α, καλά, και ναι. Να έπαιζε σε 5-6 μάτς ή 7 να δίνει 5 ανάσες, δεν ήταν και τόσο κακό.
3: Μα δεν πρέπει να παίζουν και σε μισό.
0: Καλά.
3: Όταν έχεις ένα. Καλά, έτσι είναι, ρε Ηρακλή. Ναι. Όταν βλέπεις τον Ντάνι Γκαρσία μονίμως να κάνει όμες, το είδες με την Άκμαρ. Δεν κρίνω αν ήταν αυστηρό το πέναλτι, αν ήταν βαρύσιο, αν. Βρέθηκε αυτός ο παίκτης πάντα να κάνει την όμα, την κάνει. Ο Ντάνι Γκαρσία που παίζει στον Ολυμπιακό τώρα είναι 35 χρονών, 34-35.
0: Ζήτησε με τη Λίμπαρ, επιτακτικά την ανανέωση του. Την ήθελε σαν τρελός. Τι να σου πω, ψέματα. Ναι.
3: Και βλέπεις, παιδί μου, κάθε παιχνίδι είναι επίφοβος είτε για κίτρινη είτε για κόκκινη.
0: Ειδικά στα δύο τελευταία. Μα ειδικά στα δύο τελευταία, ειδικά στο φιλικό με την Αντβέρπ, αν δεν ήταν φιλικό, θα είχε πάρει κόκκινη.
3: Ναι, και βλέπεις και επιμένουν οι προπονητές, και ο Γιωβάνοβιτς και ο Λουβιτόρια, και περισσότερο ο Γιωβάνοβιτς, βάζει τον Μπέρ. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο όμες, ας πούμε, παίζουν με τα νεύρα μας, ας πούμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει με τον Ντάνι Γκαρσία και τον κρατάει, δε στερεί μια θέση ουσιαστική που θα πρέπει να παίζει κάποιος από τις ακαδημίες. Δεν ξέρω ποιος.
0: Ο Φίλης που είναι στην ίδια θέση.
3: Ναι. Και να παίζει τώρα αυτό το που άλλαξε και look για να φαίνεται νεότερος, δεν ξέρω, ξύρισε το μουστάκι. Τέλος πάντων.
0: Για να φαίνεται νεότερος, ναι. Μάλιστα.
3: Για να φαίνεται νεότερος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάτι τελευταίο να πω.
0: Έλα.
3: Να ας μας ενημερώσει η ΠΑΕ και ο κύριος Αλαφούζος. Ποια πλατφόρμα θα πρέπει να έχουμε και πώς θα γίνει η καινούργια πλατφόρμα που είναι ο Παναθηναϊκός και.
0: Θα σας τα πούνε αυτά. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά.
3: Ναι, αλλά πότε θα τα πούνε, 10 μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Θα το δεις, μπορεί τον Παναθηναϊκό σου. Θα το δεις. Θα το δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις.
3: Να ξέρω, πρέπει να κάνουν τα κουμάντα. Δεν είναι
0: ωραία. Εντάξει, θα κάνεις τα κουμάντα τώρα. Εντάξει, θα τα κάνεις.
3: Ναι, εντάξει. Γιατί εγώ έχω την Νόβα που δείχνει και Κοσμοτέ. Εντάξει. Η άλλη πλατφόρμα θα πρέπει να ξέρουμε τι ποσό είναι και τέτοια.
0: Επίσης, τι λες ότι δεν θα βγουν αυτά. Δεν ξέρω αν θα είναι η πλατφόρμα.
3: Έπρεπε να είχαν ήδη. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν προσέξει λίγο περισσότερο την τακτική του και το ότι θα ανεβαίνει συνεχώς. Γιατί είδα ότι κουράζονται οι παίκτες, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και να πω για τον Ολυμπιακό, παρόλο που χάνει όλα τα μάτς, αυτό εμένα θα το έλεγα καλό ιόνο. Γιατί εκεί που πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη, για να κάνω ένα σχόλιο. Θα προτιμούσα να χάνει συνέχεια ο Παναθηναϊκός στα φιλικά και να παρουσιαστεί έτοιμος όλη τη σεζόν και όχι να κλατάρει το Γενάρη, που βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Ηρακλή, να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε. Λοιπόν, πάμε στον Νόβα. Έχουμε φίλο μέχρι το διάλειμμα, βεβαίως. Πάμε.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τι γίνεται, φίλε Ηρακλή.
0: Θύμησε μου.
4: Να παίρνω τηλέφωνο.
0: Θύμησε μου.
4: Γιάννης λέγουμε από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Ο Στέργιος στο Τζιγκλάου τώρα έχει κάθεται σε καρβούνα γιατί συνήθως με κρίνει αλλά δεν με πειράζει.
0: Α, όχι, δεν νομίζω. Ναι. Θα τα θυμάμαι εγώ αυτά που σου λέω τώρα.
4: Τις κόντρες. Ξέρω τι σου λέω, αλλά εγώ πάντα το θάρρος της γνώμης μου και δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος συμφωνεί ή όχι.
0: Βέβαια και λάθος μπορεί να κάνουμε, όλοι κάνουμε λάθη.
4: Έτσι είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για το θέμα του Τζολάκη.
0: Έλα.
4: Ο Τζολάκης όπως ξέρεις πήρε μεταγραφή, γιατί και ο Ορτέγκα και ο Πόποβιτς καλή είναι, αλλά Τζολάκης δεν είναι. Λοιπόν, πήρε μεταγραφή γιατί ήθελε να πάει η Αγγλία. Έχεις υπόψη ότι ο Αρτζούν είναι συνεταράκι του Αλαφούζου?
0: Ναι.
4: Το ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι, τι σχέση έχει αυτό όμως με το Τζολάκη?
4: Έχει σχέση, ναι. διότι στη ζωή υπάρχει, στη ζωή τα πάντα υπάρχουν πράγματα που φαίνονται και που δεν φαίνονται. Ναι. Εξασφαλίστηκες όταν έδωσες τον Τζολάκη στην Χαλ να τους πεις ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς συμφωνούμε, εντάξει σε όλα, αλλά θα μπει και μια ρήτρα ότι αν ο παίχτης αυτός έρθει για ελληνική ομάδα θα πληρωθεί στον Ολυμπιακό ρήτρα 35 εκατομμύριων ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Το ότι μπαίνουν οι δικλείδες ασφαλείας, μπαίνουν σε όλους τους παίχτες που πάνε στο εξωτερικό, ειδικά μα πάνε από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, συνήθως για να μην πάνε σαν ανταγωνιστές.
4: Αυτό που σου λέω μπήκε, ένα, το ξέρεις.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν έχει γίνει όλο το deal. Θα ανακοινωθεί. Λοιπόν. Ένα. Δεύτερο. Ο Τζολάκης, ο λόγος που φεύγει από τον Ολυμπιακό είναι ότι ήθελε από πέρυσι κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο δεν έκατσε να συζητήσει, ας πούμε, ουσιαστικά να γίνει η ανανέωση του συμβολαίου του και μπήκε στον τελευταίο χρόνο, όπου όπως προανέφερα, όταν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, η μπάλα πάει στον ποδοσφαιριστή, Γιατί μπορεί να σου πει θα κάτσω 6 μήνες στον πάγκο και 1η Ιανουαρίου υπογράφω που θέλω. Λοιπόν, ο Τζολέκης θέλει να πάει να παίξει σε top επίπεδο. Για μένα, για το έχω πει, δεν θεωρώ ότι η Χαλ ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Τζολέκης. Ο Τζολέκης θα έπρεπε να περιμένει. Θα μπορούσε να έχει κανένα νέο στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να είχε κάνει και μια συμφωνία να πήρχε. Όπως λες εσύ τις ρήτερες, ότι αν έρθει μια πρόταση από τα 3-4 καλύτερα πρωταθλήματα και από καλύτερη ομάδα που να θέλει να πάει, αυτομάτως ξέρεις, να υπήρχε ένα όριο ότι η μεταγραφή θα ήταν, πούμε υποθετικά 15 εκατομμύρια ευρώ, 20 ή 16, ό,τι θέλεις βάλε. Προτίμησε, ήθελε να φύγει να πάει να παίξει στην Premier League.
4: Τώρα.
0: Και πήγε στη Χάλη.
4: Λόγω Αρτζούν, εάν η δίκηση του Ολυμπιακού βάζει μια ρήτρα αυτή που σου είπα, αυτό δεν θα ήταν κάτι σωστό. Δεν του λένε, δεν έχουμε αντίρρηση να φύγει.
0: Είχε ακουστεί. Περίμενε, βρε, περίμενε. Όχι, ρε Γιάννη.
4: Θα μπει μια ρήτρα ώστε ότι αν έρθει στην Ελλάδα, αυτό που θα σε πάρει θα πληρώσει 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Ρήτρα. Και έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Δεν γίνονται ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπαίνουν άλλες δικλείδες ασφαλείας. Μπορεί να μπει μια ρήτρα, μπορεί να μπει ότι ένα ποσό. Ας πούμε, είχε ακουστεί έντονα ότι ο Ολυμπιακός, ότι σε περίπτωση που η Χάλη υποβιβαστεί, γιατί είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στην Premier League, ότι να έχει τη δυνατότητα να τον πάρει πίσω. Αλλά ο Τζολέκης αυτό που θέλει είναι να κάνει καλές εμφανίσεις στη Χάλ και να πέσει σε μια άλλη ομάδα. Εγώ αυτό που σου έλεγα πριν είναι ότι. Αν περίμενε, γιατί τώρα θα αρχίσει το μεγάλο παζάρι στην Premier League και σε αυτά τα πρωταθλήματα τον Αύγουστο. Αν περίμενε, θα ερχόταν καλύτερη πρόταση. Μπορεί, ας πούμε, ο Μαρτίνεθ να πάει στη Γιουβέντους και να φύγει από τη Βίλα. Η Βίλα τον είχε στη λίστα του Τζολέκη. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει, είχε γραφτεί για τόπο ομάδες. Τώρα, δικαίωμά του, ήθελε ο Κωνσταντής να πάει να παίξει, ξέρεις, στη Χαλ. Εγώ πώς το βλέπω διαφορετικά. Εντάξει, θα είναι πολύ καλύτερα τα χρήματα, θα είναι πολύ καλή, θα παίξει Premier League. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία κάθε Σάββατο δεν θα περνάει και εύκολα από γεμάτα. Έγινε. Γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Μ' ακούς Γιάννη? Μόνος μου τα λέω. Μόνος μου τα ακούω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε.

0: 4,6.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, πού πάμε. Πού πάμε.
3: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι, σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
4: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
5: Ο Νιούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
4: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
5: Προκλήσεις,
4: συγγνώμη.
6: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
7: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
8: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
9: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανές εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
10: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
9: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
10: Τι είπε?
9: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι.
10: Ναι.
9: Όχι.
10: Επιμένω.
9: Όχι.
10: Ναι.
9: Όχι.
10: Ναι.
9: Όχι.
10: Καλά.
9: Σε... Αυτά είναι...
10: Πάμε break.
8: Και δεν πάμε.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Be Wins for FM.

0: Αν και να κόβει skate boost, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά οι γραμμές είναι full. Και πάμε στον επόμενο. Ωραίος. Ότι αγαπώ, είναι λίγο. Για πάμε. Ναι. Μεράκλωσε. Πάμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Α, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα. Ηρακλή Παναγιώτης από Πάτρα. Έχω να σε πάρω πριν πάρουμε ευρωπαϊκό. Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Έχω χρόνια, σε έλεγα χιλιά, είχα κολλήσει, αν θυμάσαι.
0: Πολλοί το λέγανε αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς έπιασα γραμμή. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Προηγουμένως με το παλικάρι που πήρε και ήταν λίγο θυμωμένος με αυτούς που λένε διάφορα στους. Έχει και τα δίκια του μπορεί, γιατί π.χ. δεν ξέρω, δεν θα το έχεις δει εσύ πιθανό λόγο. Αν μπεις κάθε μέρα που ανεβάζεται το ρεπορτάζ σου,
0: ναι,
1: το τι γράφουν από κάτω, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και εγώ είμαι από αυτούς που απαντάω ηρωνικά.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρεις, δεν είναι. Πάντα σέβομαι τις απόψεις, αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ πάρα πολύ με τα σχόλια, δηλαδή γίνεται η χάνη.
1: Όχι, καλά κάνεις, γιατί θα νευριάσεις, δηλαδή το τι γράφουν. Εντάξει, δεν έχουν και λογική ποδοσφαιρική, ρε παιδί. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, ο Ολυμπιακός έχει τεχνογνωσία, ο προπονητής είναι καλός, υπάρχει μια αρμονία μεταξύ προπονητή, διοίκησης κλπ. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά. Έχω μια πορεία, μόνο και μια ένσταση. Ήθελα να σε ρωτήσω. Τι μπορεί να ξέρεις εσύ πάνω σε αυτό ως ρεπόρτερ.
0: Αν το ξέρω.
1: Ρε, ναι, παιδί μου, ο Ολυμπιακός. Mm. Αυτή τη στιγμή η ομάδα λέει ότι χρειαζόμαστε κάποιους Έλληνες. Σωστό.
0: Εγώ το λέω περισσότερο. Και η ομάδα το ξέρει.
1: Το είπε και ο κύριος Καλαπαπάς και ο coach το είπε. Ότι χρειαζόμαστε Έλληνες. Και είναι λογικό και συμφωνώ. Έχουμε δύο αριστερά μπακ τα οποία πωλείται από ό,τι λέγεται κάθε μέρα ο Ορτέγκα. Από τον οποίο είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τιμιότατος. Έχει δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό. Αλλά πιάνει θέση ξένου και πρέπει να φύγει. Το ίδιο κάνει και ο Μπρούνο. Ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Τον θεωρώ λίγο αφελή παίχτη. Mm-hmm. Έχει σωματικά χαρακτηριστικά καλά, αλλά δεν μου αρέσει. Πιάνει θέση ξένου. Και παράλληλα στον Ολυμπιακό ανήκει ο Νίκος ο Αθανασίου. Ο οποίος τις τελευταίες δύο σεζόν, τη μισή περσινή, γιατί έκανε και μισό χρόνο στην Ρίο Αβε, αλλά τη μισή περσινή.
0: Και στη Ρίο Αβε υπήρχαν παιχνίδια που έπαιζε fullback.
1: Fullback ήταν εξαιρετικός.
0: Καλώς
1: είναι. Ας μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Αθανασίου πέρυσι, το δεύτερο μισό στον Όφη.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και πρόπερσι στον Ατρόμητο. Όχι, ήταν μια χαρά. Ήταν το καλύτερο αριστερό back του ελληνικού πρωταθλήματος. Με βάση συμμετοχές goal assist. Γιατί το παιδί αυτό δεν έχει χώρο στον Ολυμπιακό ως δεύτερος τη στιγμή που θέλουμε Έλληνες. Έχεις κάποια εικόνα?
0: Πρώτα απ' όλα, πέρυσι, ας πούμε, αυτό που ήξερα από, γιατί ήταν και πέρυσι είχε ακούσει για να έρχονται στην προετοιμασία. Δεν ήρθε, ναι, γιατί υπήρχε ήδη ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, δεν ήθελε τρίτο αριστερό μπάκο με τη Λίμπαρ. Και γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει και από συζητήσεις που έχω κάνει, δεν νομίζω ότι ο με τη Λίμπαρ πετάει τη σκουφιά του για τον Αθανασίου. Αν με ρωτάς, ας πούμε, και εμένα την προσωπική μου άποψη, εύκολα θα τον είχα δεύτερο μπάκ τον Αθανασίου.
1: Βέβαια, μα έχει ένα φοβερό αριστερό πόδι, έχει καλή ταχύτητα. Αρκετά καλό στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Δηλαδή, τι έχει το παιδί αυτό που δεν μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό τη στιγμή που χρειαζόμαστε Έλληνες. Το ξαναλέω. Χρειαζόμαστε Έλληνες.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και όντως χρειαζόμαστε. Τι μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Είναι το παιδί, είναι πολύ καλό. Και είναι 24, δεν είναι μεγάλος, ρε γάμο του. Δεν ξέρω, αυτό μου κάνει ειλικρινή, είναι η μόνη ένσταση που έχω. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ και οι υπόλοιποι στις μεταγραφές, εγώ έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω θα κάνουμε μια καλή ομάδα. Είναι ήδη καλή ομάδα και δεν έχουμε πάρει και λίγους. Έχουμε πάρει 9 παίκτες. Οι οποίοι είναι όλοι καλοί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ο Αθανασίου γιατί δεν μπορεί να χωρίσει τον Ολυμπιακό.
0: Σου είπα αυτό από αυτό που έχω καταλάβει. Και ένα λεπτό να απαντήσω στο μήνυμα, γιατί έρχονται πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί κάθε χρόνο πας προετοιμασία με την ομάδα. Ναι, ωραία, πάω. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτά γράφουν από κάτω. Εσένα σε έχουν βγάλει ότι σε ταΐζει ο Ολυμπιακός τώρα, να πούμε. Λέει, και δεν πας στη μακριά από την οικογένειά σου εκεί πέρα για να κάνεις ρεπορτάζ όλη μέρα. Τέλος πάντων.
0: Αυτό το. Πραγματικά, δηλαδή, αφού έχω καταφέρει και να με ταΐζουν Και ένα μη παίρνω και ευρώ. Δηλαδή και να δυνατίζω. Την άλλη φορά μου είχε ανέβει το ζάχαρο και πάει στο Θεό.
1: Να σου πω τώρα να πω ένα τελευταίο, δύο τελευταία πράγματα που θέλω για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Δύο πράγματα για τους φίλους Ολυμπιακούς και όσους έχουν απορία π.χ. για συγκεκριμένους παίχτες όπως Κώστας Φορτούνης. Γιατί ήρθε πάλι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, γιατί είναι μόνο 33, γιατί είναι παιχταράς και εκεί που έπαιξε πέρσι βγήκε πρώτος εαστής στο πρωτάθλημα και έκανε και 7 γκολ. Και γιατί είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει στην καριέρα του 120 assist, 100 γκολ, πράγμα το οποίο δεν έχει ούτε ο Δωμάζος, ούτε κανένας. Είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Κώστας ο Φορτούνης. Στην ιστορία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία δεν αρέσει σε πολλούς. Τι γίνεται όμως, γιατί αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Γκαρθία, εκεί που πρέπει, εμείς κοιτάμε τις κίτρινες, αλλά εκεί που πρέπει να δώσεις μια κλωτσιά, να πάρεις μια κίτρινη για να μην φάει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση, ο Γκαρθία ξέρει να τη δίνει. Είναι ένας πονηρός Ισπανός παίκτης.
0: Έγραψε ένας φίλος ότι και ο Ιμπόρα ήταν σε μια τέτοια κατηγορία.
1: Ναι, μωρέ, επειδή είναι μεγάλη, τους βρίζουμε.
0: Ένα λεπτό, το έγραψε ένας φίλος πριν, ότι και ο Ιμπόρα ήταν, αλλά είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο και τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ και ήθελε να μείνει κιόλας. Απλά ο Ιμπόρα είχε αποφασίσει να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Και να κλείσει την καριέρα του στην αγαπημένη του ομάδα.
1: Δικαιωμάτια. Τη βοήθησε την ομάδα του.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά δεν είναι για βασικό ο Γκαρθία. Συμφωνώ με το μήνυμα που είχε στείλει προηγούμενο φίλο. Δηλαδή, να το πω ότι πρέπει να έρθει, να το πούμε, ένα βαρβάτο οχτάρι. Ένα οχτάρι, ρε παιδί μου, που να το βλέπει.
1: Δεν είναι οχτάρι ο Γκαρθία.
0: Χαιροπολί.
1: Υπό περιπτώσεις παίζει ο Γκαρθία. Το βασικό εξάρι του Ολυμπιακού είναι ο Έζε και το δεύτερο είναι ο μικρός ο Αργεντίνος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και θα το δείτε φέτος. Ο Ολυμπιακός είναι οχτάρι ψάχνει. Ο Γκαρθία παίζει. Για συγκεκριμένους λόγους, αυτή τη στιγμή βλέπουμε φιλικά και ο Ολυμπιακός έχει έλλειψη λίγο στον χώρο του κέντρου. Ο Φίλης είναι εξαιρετικός, μου αρέσει. Ο Γκαρθία παίζει για συγκεκριμένους λόγους. Όταν είσαι προπονητής και είσαι σε μια ομάδα και δεν χρειάζεται να χαλάσεις λεφτά για να παίξει, του λες Ελλάδο, πάρε άλλα 200 χιλιάρικα φέτος και μείνε. Και μένει και κάνει την βρωμοδουλειά που χρειάζεται. Αν θυμάσαι το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
0: Κοίτα, φίλε, θα σου πω κάτι. Εγώ φέτος περιμένω, δηλαδή να έρθει ένα οχτάρι και να είναι και βελτιωμένος και ο Μουζακίτης. Γιατί είναι ένα μεγάλο project του Μουζακίτης και τον περνάμε στα ψηλά πάνω τον πιτσιρικά.
1: Όχι, δεν τον περνάει κανένα στα ψηλά.
0: Το μόνο που εγώ σου λέω. Όχι για την ομάδα.
1: Που έχουμε για τον Μουζακίτη εγώ, είναι, το παιδί είναι παιχταράς. Αν δεν αλλάξουμε εμείς λίγο το παιχνίδι μας, να περνάμε λίγο την μπάλα από το κέντρο, δεν μπορεί να δείξει τις αρετές του. Όπως επίσης και ο παιχταράς που κοιτάμε τώρα, γιατί έχει τύχει να τον παρακολουθώ όλο το χρόνο. Το παιδί αυτός Μαουριδί, πώς λέγεται, Μαουραρί.
0: Ποιο λες, Ρεβάλι?
1: Έλα μου, πώς το λένε τον Αλγερινό που κοιτάμε τον 23χρονο.
0: Τετραουί.
1: Τετραουί αυτός. Επειδή βλέπω Γαλλία, είναι πολύ ωραίος παίχτης. Αλλά να σου πω κάτι, πες ότι τον παίρνουμε. Ίδια φάση με τον Μουζακίτη. Δεν περνάμε την μπάλα από το κέντρο. Αυτό όμως δεν θα πω εγώ να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι μας. Ωστόσο, δεν είναι ότι θα σωθούμε με έναν παιχτάρα στο κέντρο, αν δεν αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι και να περνάμε λίγο την μπάλα από το κέντρο. Από εκεί και πέρα. Εμένα μεγαλύτερη μου ένσταση είναι ο Νίκος Αθανασίου, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Ρε αντίπα, πάντα κάνεις τον ανήξερο και τον μπιπ το τρώω. Γιατί δεν έχω κανένα θέμα. Θα το διάβαζα, αλλά πάρει και το εσουρού. Όταν δεν είσαι 20 μέρες με τους παίκτες πρωί βράδυ, δεν μπορείς να τους κερκάρεις μετά. Πάντως βράδυ, αδερφέ μου, δεν κοιμάμαι στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Κοιμόμαστε σε άλλο ξενοδοχείο. Ένα. Δεύτερο. Δηλαδή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν είναι κριτικάρο, αν δεν παίξει καλά ο Ζέλσον. Δεν θα με πάρει αύριο τηλέφωνο για να μου πει τι είναι αυτά που είπες. Αχ, και πάνω σε αυτή την οτροπία που έχετε, ότι μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές και δεν μπορούμε να τους κριτικάρουμε. Το πιο εύκολο το να μιλήσεις είναι με Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να ξέρεις. Ωραία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει και αρκετούς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το Μάκη.
2: Θες να σε φτιάξω ή να το περάσουμε ανάλαφρα το...
0: Ας το περάσουμε ανάλαφρα. Δεν έχω κανένα θέμα.
2: Ανάλαφρα.
0: Άρα, όμως θες να με φτιάξεις, θα με φτιάξεις. Ξέρω τι θα πεις.
2: Όχι. Δεν θα πω αυτό που θέλεις να ακούσεις. Όχι, θέλω να ακούσεις ευχάριστα. Λοιπόν, άκου να δεις. Είδαμε τα παιχνίδια. Όλα. Είμαι ανησυχή ότι δεν βλέπω Ηρακλή ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω συνδυασμούς.
0: Εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί. Πάνω σε αυτό που λες.
2: Θέλω.
0: Ότι σε... Επειδή έχω δει όλες τις προπονήσεις. Όλες. Ναι. Δηλαδή δεν έχω χάσει λεπτό. Έχεις δουλέψει διαφορετικά πράγματα με τη Λίμπαρ. Και άμα δεις και στην ερώτηση την απάντηση που είπε ότι θα τα δείτε όταν ξεκινούσε τα επίσημα μάτσα το τι διαφορετικό ετοιμάζει. Όχι, έχει δουλέψει πράγματα τα οποία σε αρκετά φιλικά, ειδικά στα δύο τελευταία, τώρα πες να ήταν κούραση, προετοιμασία, δεν ξέρω, στα δύο τελευταία με την Αντβέρπ και, με την Αλκμαρ, δεν τα είδα. Τα είδα, δηλαδή, και αυτό ήταν περισσότερο που με έχει ανησυχήσει εμένα.
2: Ο μοναδικός συνδυασμός και η καλή ανάπτυξη παιχνιδιού ήταν η πάσα που έδωσε
0: ο Σιπιόνι,
2: ο Τσικίνιος στον Γιάρεμτσουκ, και ενώ έπρεπε να σουτάρει αφού ήταν αριστερά, να σουτάρει με το δεξί στο απέναντι, απέναντι γωνία, σούταρε με δύναμη με το αριστερό. Και δεν πλάσαρε με
0: και
2: το δεξί.
0: Και τον κόλ, και τον κόλ του Ζώτα που του Σιπιόνι με το Ζώτα.
2: Ναι, η οποία όμως ήταν μια παλιά, μια σφίνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν συνδυασμός ανάπτυξης.
0: Μα και ξέρεις τι λείπει πολύ σε εμάς.
2: Εμένα ο Σιπιόνι, ξέρεις, τον έχω από την ημέρα που ήρθε, απορώ, λέω, γιατί δεν παίζει αυτός ο παίχτης. Και παίζει ο Γκαρθία.
0: Θα σου πω, ο Σιπιόνι που είπε, και εκεί σε, δηλαδή υπάρχει και γκίνια μέσα. Δηλαδή με το που κάνει αυτή την πάσα που λες, στο φιλικό.
2: Εφέτος το χτύπησε και...
0: Χτύπησε και έχει κάνει, έκανε δηλαδή τοπικό, έχει χάσει τις τελευταίες 10 μέρες.
2: Πέρυσι όμως, Ηρακλή μου, δεν είχε τραυματισμό στο παιδί. Και πέρυσι όποτε το έβαζε μέσα το παιδί αυτό, ο προπονητής μας, έβγαζε μάτια μόλις. Και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο...
0: Εν τω μεταξύ ο Σιπιόνι, που μπορεί να παίξει, δεν είχε παίξει πολύ, έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, στα 3 από τα 6 ντέρμπι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Και θα συμφωνήσω με τον Αθανασίου που τα λέγαμε και παλιότερα, Ηρακλή. Δεν γίνεται αυτό το παιδί να μην παίζει στον Ολυμπιακό στη θέση του αριστερού μπακ τη στιγμή που έχουμε και πρόβλημα με τους Έλληνες. Και εμένα δεν με νοιάζει αν είχε δύο αριστερά μπακ ξένους, ας έδιωχνε το ένα. Ας κράταγε τον Αθανασίου. Τώρα πώς γίνεται να διώχνει τον Ορτέγκα και ψάχνει να φέρει πάλι άλλον ξένο. Ενώ θα είχαμε τον Αθανασίου. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι, πάνω σε αυτό, για να μην το ξέρει. Γιατί ξέρει, πολλές φορές δεν σου απαντάω, ξέρει με την κουβέντα που κάνουμε, ρε Μέκη. Λοιπόν, το να φύγει ο Ορτέγκα και να ερχόταν ο Αθανασίου. Ωραία. Πάνω να πει ότι θα είχε για βασικό τον Μπρούνο ή βασικό τον Αθανασίου.
2: Δεν με νοιάζει, στον Αθανασίου, στον Μπρούνο. Δεν θα είχα και Έλληνα που έχω πρόβλημα με του Έλληνε.
0: Κοίτα, εμένα η άποψή μου θα ήταν να ήταν δεύτερο Αθανασίου και να ερχόταν. Ένα προς Αθανασίου και να ερχόταν ένα πολύ ποιοτικό αριστερό μπακ που να βοηθήσει.

0: Εμείς δεν το έχουμε δει αυτό. Από κανέναν, ούτε από τον Ορτέγκα, ούτε από τον Μπρούνο. Και αυτός δεν έκανε στον κύριο Μεντιλίμπαν. Δεν γίνεται να λέμε ότι αυτοί ξέρουνε. Άμα ξέρανε, δεν θα είχαμε τόσες πολλές αποτυχημένες μεταγραφές εδώ και 2-3 χρόνια. Γιατί οι επιτυχημένες μεταγραφές ήταν μόνο επί Καρβαλιάν, αν θυμάσαι, Ηρακλή.
1: Τότε που ήρθαν, και όχι όλες, γιατί είχαν έρθει 7 παίχτες τότε.
0: Ναι, αλλά είχαμε όμως κάποιους που έπιασαν. Ενώ εδώ και
1: ο Κάρμοτς εκείνο και Όρτα.
0: Μόνο ο τέτοιος μας βγήκε, πώς το λένε, ο Πυρόλα.
1: Ο Πυρόλα μετά.
0: Ναι, δεν τον περιμέναμε κιόλας, ας πούμε.
1: Και θα δεις που θα σου βγει και ο Σμαϊλόβιτς.
0: Μακάρι, Ηρακλή. Μακάρι.
1: Και το βλέπεις δηλαδή, είναι παίκτης που θέλει να αναδειχθεί.
0: Δεν θέλω να σταθώ σε παίκτες με αρνητική κριτική, αλλά να μιλήσω για το Σάλιακα.
1: Πάνω σε αυτό, πριν πεις, μου γράψε ένας φίλος εδώ ότι μου λέει μην απορείς να το δεις βασικό. Δεν απορώ καθόλου να το δω βασικό με την εικόνα που έχει μάθει.
0: Γιατί να μην το δω. Βασικότατο.
1: Είδαμε και τη σέντρα, εκεί στην κεφαλιά του Ζώτα. Στο
0: 3-0. Δεν είναι μόνο καλά, η σέντρα που βάζει εκεί που το κάνει του Ζώτα είναι Λουκούμι.
1: Παρεβάλλει.
0: Λοιπόν, ναι. Και δεν είναι αυτό. Έχει καλό χειρισμό της μπάλας. Χειρίζεται, λες και είναι δεκάρι, Ηρακλή. Δεν είναι, ξέρεις, τσουρουκάς. Θα περάσει τον αντίπαλο, θα συνεργαστεί με τη μία με συμπαίκτη του, που είναι σπάνιο για Έλληνα παίκτη και ειδικά αμυντικό να δίνει την μπάλα με τη μία σε συμπαίκτη του. Και πολύ σωστά μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Μεντιλίμπαν με τους παίκτες που θα πάρει να κάνει τις σωστές επιλογές, γιατί υλικό, Ηρακλή μου, υπάρχει. Δεν θα πω εγώ ότι δεν υπάρχει υλικό. Τόσοι παίκτες είναι Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να το ελληνικό πρωτάθλημα να μην μπορεί να παίξει καλά. Λοιπόν, θα κάνει τις σωστές επιλογές και να βάλει τους παίκτες αυτούς που αξίζουν να παίζουν στις συγκεκριμένες θέσεις. Και όχι να δείχνουμε να έχουμε τις αδυναμίες μας και κάποιους να τους σπρώχνουμε μπροστά και κάποιους να τους σπρώχνουμε προς τα πίσω. Αυτό και καλή συνέχεια. Δεν σε ενευρίασα.
1: Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα έχουμε συμφωνήσει.
0: Λοιπόν, και αυτό που λένε οι Ηρακλή, άντε και θα κλείσω, ότι
1: ναι, έτσι, το γλυκό.
0: Πληρώνεται από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι πληρώνεσαι άμεσα, αλλά η δουλειά σου έχει σχέση με το επάγγελμά σου.
1: Αδερφέ, θα μπορούσα να μην ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό και να κάνω μια εκπομπή 2-4 τη ώρα. Και να μιλάω περί ανέμων και υδάτων.
0: Αν έκανε μια εκπομπή και δεν πήγαινε στις προετοιμασίες.
1: Στα παιχνίδια.
0: Ναι. Και εγώ τι να τα λέγανε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλεγα.
1: Ναι, έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε. Έχεις break. Α, γιατί είναι και 25 και μου κάνει εντύπωση. Πάμε. Φούρνος. Έλα πάνω.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Πού είσαι ρε μακριμάλι.
1: Και θέλω και κούρεμα. Γιατί έχει αρχίσει και πετάει τόσες μέρες. Και ξέρεις να θέλει.
2: Δεν έχει κούρεμα εκεί στην Ολλανδία.
1: Δεν αφήνω πιο και όποιον να μου πειράζει τις τρίχες μου.
2: Εσύ στο πακέτο αυτό, εκτός από το αυτοκίνητο και τη γυναίκα, έχεις και το μαλλί.
1: Το μαλλί, εντάξει, το μαλλί πρέπει, αδερφέ. Ναι. Δεν παίζουν επί το μαλλί.
2: Τι έτρωγες εκεί, είχαν καλό φαγητό, Ηρακλή.
1: Ό,τι κουζίνα θες υπάρχει. Μιας και το πες, και θέλω να το ανέφερες. Υπάρχει και στο Ρότερνταμ ένα ελληνικό μαγαζί, το Deli Greek, το οποίο είτε το πιστεύετε είτε όχι, έφαγα γύρο ο οποίος πάνω μου ήταν καλύτερος από τα 8 στα 10 σουβλατζίδικα στην Αθήνα. Για πλάκα. Ναι, και δεν το περίμενα ποτέ, είχε μαγειρευτά.
2: Γιατί όχι, άμα τώρα ο άνθρωπος...
1: Όχι, το φτιάχνουν και τέτοιο. Σου λέω, φίλε, ήταν εξαιρετικό και όχι και ελληνικά φαγητά και πάρα πολλούς Έλληνες, όλοι οι Έλληνες στο Ρότερνταμ εκεί πηγαίνουν. Δηλαδή φάγαμε και κεφτεδάκια μια μέρα, Με είχε φάει ο Σπηλιόπουλος να φάμε

0: ένα φαγητό, ρε παιδί, να φάμε ένα φαγητό. Γιατί εντάξει, τις περισσότερες μέρες, ξέρεις, ανάλογα και με το πρόγραμμα, τους εκεί που είμαστε εμείς στο Βλάρτιγκεν, 9 η ώρα κλείναν όλα. Μια καντίνα έμενε ανοιχτή. 9 εκεί, 10, καλή νύχτα.
1: Όχι, παίζουμε.
0: Ναι. Αλλά είχε επιλογές, όχι, είχε επιλογές, πάντα είχε.
1: Βλέπουνε ο κόσμος στο Ηρακλή, βλέπουνε, δεν κάθονται, δηλαδή, παράδειγμα εδώ, τα παιδιά τα δικά μου ετοιμάζονται 11.30 να βγουν έξω.
0: Αχα, καλά. Εντάξει, και εκεί βγαίνουνε, όχι δηλαδή για να βγεις το βράδυ, όχι εκεί στο Βλάρτιγκεν, στο Βλάρτιγκεν δεν κυκλοφορεί βάρκα, λοιπόν, αλλά... Τώρα σε Ουτρέχτη, στο Ρότερνταμ, στο... καλά το Άμστερνταμ είναι μια κατηγορία μόνο του. Δηλαδή δεν πρέπει να κοιμάται και ποτέ το Άμστερνταμ.
1: Έχουν και κάργο να θέλει μόνο γρήγο και τέτοια.
0: Καλά τώρα δεν πήγα και μέσα στις κουζίνες ρε πάνω, δηλαδή τώρα να δω τι έχουν.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή. Όμως το, ναι. Το φαγητό φαίνεται, είναι σε κάργο να είναι σε γρήγο. Καλώς τώρα που ησύχασαν τα πράγματα, ηρέμησαν τα πράγματα... Ούτε εμείς, ούτε εσείς, ούτε...
0: Εγώ δεν σε περίμενα πάντως έτσι πάνω και στο λέω.
1: Το έλεγες και πριν το Μουντιάλ.
0: Τι να σου πω ψέματα.
1: Έτσι, γιατί ποιος το περίμενε. Καταρχήν έχει κάνει μεγάλο έγκλημα ο Αντσελότη που δεν έχει πάρει τον Ζουάο Πέδρο, έτσι. Ήταν τεράστιο έγκλημα. Στην ότι είχε και τις ατυχίες, γιατί δεν το λες μικρή απώλεια τον Ραφίνια. Έτσι, δεν το λες με τρία απώλεια, ούτε το Ραφίνια, ούτε τον Λούκας Πακετά το λες. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η Βραζιλία, ρε φίλε, δεν είναι. Εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι το Λάτιν ποδόσφαιρο, φίλε, έχει πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Στην σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομάδες και όχι μόνο, έτσι, γιατί βλέπεις και οι αφρικανικές ομάδες πλέον είναι σε τρομερό.
0: Μα έτσι το ποδόσφαιρο, πάνω μου. Για να τα λέμε και απλά τα πράγματα τώρα που είναι και πολύ και πιο ήρεμα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει η Βραζιλία και θα παίξει με την Ελβετία, ρε παιδί μου. Θα παίξει.
1: Με
0: την Γκάνα. Με την Νορβηγία. Δεν τη φοβούνται.
1: Όχι, πλέον όχι, φίλε. Πλέον όχι.
0: Παλιά έπαιζε η Βραζιλία και έλεγε θα κερδίσουν.
1: Πρέμαν τα ποδαράκια τους. Δηλαδή,
0: δεν τη φοβούνται πια. Ρε,
1: όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία ομάδα. Δηλαδή η Βραζιλία πλέον δεν μπαίνει σαν αυτό το φαβορί, το τρομερό φαβορί.
0: Οι Γάλλοι μπαίνουν έτσι. Ας το πήραν οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι επειδή έχουν και φοβερό ρόστερ και okay, αλλά πλέον είδες όπως παίζει η Βραζιλία. Και σου λένε τώρα οι Ελβετοί. Τι να σου πω, οι Σκοτσέζοι θα το παλέψουν εκεί μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει, δεν βγαίνει ο φόβος.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέω. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή δεν τρομάζουν πλέον οι Βραζιλιάνοι και δεν βγάζουν ρε ποιότητα όπως βγάζανε.
0: Και οι Αργεντινοί τα έκανε όλα κοντός. Ο Μέση.
1: Χωρίς το κοντό δεν.
0: Όχι.
1: Χωρίς το κοντό πήγε.
0: Δεν πήγε. Μπλόκανε το Μέση οι Ισπανοί, δεν πήγαινε η μπάλα καθόλου στο Δέσπο και δεν μπορούσε να δημιουργήσει.
1: Πάρ το ρόστερ τα Αργεντινή, φίλε, εκτός από το κοντό, λίγο Μακάλιστερ και τα υπόλοιπη δεν είναι, φίλε, δεν είναι για πολλά πράγματα, κακά τα ψέματα. Μα έχει γενικώς πρόβλημα.
0: Δεν βγαίνουν οι δεν βγαίνουν.
1: Αυτό δεν σου λέω, δεν υπάρχει ποιότητα πλέον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή μια χώρα με 230 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια και δεν βγάζουμε.
0: Μα, εγώ ας πούμε, για να το πάμε και σε άλλες πάνω, η εικόνα της Ουρουγουάης, ας πούμε, σε εντυπωσίασε.
1: Όχι, απογοητευτική τελείως. Τελείως.
0: Που έβλεπες μια ομάδα που θα πάλευε, θα έκανε, θα έρανε, θα έφτιανε σέμα.
1: Και στην εποχή του Φορλάν ήταν και δύναμη, ρε
0: φίλε. Τι έφευγε, Φορλάν, σου άρεσε, τι.
1: Έφευγε και τετράδα. Δεν ξέρω. Πλέον οι ευρωπαϊκές ομάδες, τι είπα, τι είναι άπρεπες, έτσι, γιατί τι που έχει πάει το ποδόσφαιρο στη ταχυδύναμη και στο... είναι ποδόσφαιρο που αυτοί οι παίκτες το εξυπηρετούν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ειδικά το Μαρόκο, ρε φίλε, έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Τρομερή, πού να μας δει εμάς, δηλαδή, ακούγεται, όχι ακούγεται, ανάφεραν κάποιοι το όνομα του Ουναΐ τώρα για να δούμε πώς... Πού να δει, δεν μας βλέπει καθόλου τώρα ο Ναΐ, ρε φίλε. Αυτός ο παίκτης είναι καλλιτέχνης, ρε φίλε, καλλιτέχνης. Πού να μας δει τώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν, πάντως για εδώ, εγώ θέλω να τα δω τα πράγματα στο χορτάρι της Ηρακλή. Πολύ αισιοδοξία υπάρχει στα τάξη των Παναθηναϊκών, αλλά πέρυσι καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να μην σου πάνε έτσι όπως τα θέλει πιο Παναθηναϊκός. Είναι μια καινούρια προσπάθεια. Για πρώτη φορά βλέπεις ότι γίνονται σωστές κινήσεις και, στο σωστό χρόνο. Αλλά από εκεί και τώρα όμως, πάντα επειδή εμείς έχουμε καεί στο...
0: Η μπάλα πάντα είναι περίεργη πάντα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι, δεν διαφωνώ.
0: Μπορεί, όσο για να ακουστεί υπερβολικό, μπορεί να μάθει να σου διαλύσει μια σεζόν σχεδόν.
1: Αυτό είναι όχι μόνο σαν βαθμολογία, σαν ψυχολογικά να
0: σε βέβαια,
1: να σε διαλύσει και μετά.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω τώρα, δεν γίνεται με την πάξη. Ωραία. Αν εμένα έξω ο Παναθηναϊκός θα υπήρχε τρομερή γκρίνια. Τρομερή γκρίνια που μπορεί να γίνεται νέα προσπάθεια οτιδήποτε. Βλέπεις, βλέπεις τον Ολυμπιακό σου τώρα τι γίνεται, πόση γκρίνια υπάρχει.
1: Είναι τρεις γύροι η Ηρακλή. Έχει τρεις γύρους ο Παναθηναϊκός για να πάει στο...
0: Στο conference.
1: Στο conference, φίλε. Είναι υποχρέωση. Δεν ξέρω τι ομάδα θα συναντήσει στα play-off, αλλά είναι υποχρέωση. Δηλαδή, σκέφτεται να μείνει εκτός. Με τέτοια επένδυση φέτος σκέφτεται να μείνει εκτός. Δεν ξέρω. Δηλαδή και δεν υπάρχει υπομονή σε εμάς πλέον, Ηρακλή. Δεν έχει καθεί. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε
0: πάρει υπομονή. Λογικό.
1: Δεν υπάρχει υπομονή. Δεν υπάρχει υπομονή.
0: Mm-hmm. Έγινε ρε πάνω. Πότε κλείνεις?
1: 15 πάντα. Αυγούστου.
0: Α, εσύ φάσεις το τελευταίο.
1: Ναι, ναι, το τελευταίο 15 20 ημέρα εκεί.
0: Εντάξει. Είναι και πιο φτηνά. Έλα.
1: Όχι ρε. Το 15 Αύγουστο είναι φτηνά.
0: Μετά το. Εντάξει. 22-29.
1: Ναι. Μέχρι 25 είναι, 28 είναι φωτιά οι τιμές.
0: Δηλαδή εγώ που έχω να πάω τώρα μία 15.
1: Καλά.
0: Καλώς το παιδί, καλώς το. Welcome.
1: Μη κουρεύεστε, θα σου κουρέψουν αυτήν.
0: Γεια σου πάντα. Λοιπόν, πάμε στα διαλυματάκι μικρό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας,

0: www.ctfm.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Εντάξει, τώρα και εσύ το πήγες κατευθείαν από το ένα κομμάτι στο άλλο, δηλαδή να αγκαλιάσουμε, δεν είναι εκεί καμιά. Λοιπόν, αφού ρωτάτε το δύο φίλοι, με το πάκινε. Όπα, μισό λεπτό εκεί.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε τελευταίο 20 λεπτό τη εκπομπή. Λίγο λιγότερο, 18 λεπτά. Για τον φίλο με ρωτάει για τον Ντουάρτε. Στο παίρνει ήταν ο Ντουάρτε. Προσβήθηκε ο Σμαϊλόβιτ. Και για τον άλλο φίλο λέει: αν αποκλειστούμε από την ΑΕΜΕ και αν προκριθούμε την ΑΕΜΕ και παίζει ρόλο σε ποιο διοργάνωση θα συνεχίσουμε. Όχι, ό,τι και να συμβεί, ο Ολυμπιακός έχει σίγουρο τη συμμετοχή του. Έχει σίγουρη τη συμμετοχή του στη League Face του Europa League. Λοιπόν, με το 17χρονο στόπερ, το τρόπο μου λέει που πήρε η Μπάγερ, λέει μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, κοιμούνται πάνω. Όχι, δεν κοιμούνται. Δεν είναι ότι θέμα κοιμούνται. Αλλά. Και μπράβο στο παιδί που τον είδε η Μπάγερ. Το λες εσύ, ας πούμε, ότι. Και καλά, γιατί να μην τον πάρουν οι ελληνικές ομάδες. Ναι, okay. Αλλά δεν ξέρετε τι πρόταση μπορεί να έχει κάνει η Μπάγερ. Αλλά μπράβο στο παιδί και μακάρι να μπορέσει και να σταθεί. Να αρπάξει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Γρηγόρης, Φορτηγό. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά πριν καιρό.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Εγώ έχω πάρει εδώ και πόση ώρα, έχει πέσει κανένα δύο φορές στη γραμμή. Σε πήρα τηλέφωνο εκεί που έλεγες για την Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Και ήθελα να σου κάνω ένα καβαλέρε, παιδάκι μου.
0: Έλα.
1: Ότι πώς το καταφέρατε αυτό όταν ήταν ο Διονύσης πάνω, είχε σαραντάρια,
0: ναι.
1: Οι Ολλανδοί είχαν τρελαθεί, είχαν να δουν λέει τέτοια ζέστη 50 χρόνια
0: και
1: το που πήγες εσύ 20 βαθμούς.
0: Και να του χαλάσει και το εργοντήσιο στο δωμάτιο.
1: Καλά. ήμουνα στην Ολλανδία, εντάξει, πάθαμε φρίκι όσοι δουλεύουμε εκεί πάνω, τέλος πάντων. Και μίλαγα με τον Ολλανδό και του λέω εμείς αυτά τα έχουμε κάθε καλοκαίρι, τα σαραντάρια. Μου λέει αδερφέ εδώ πέρα έχουμε να δούμε τέτοια ζέστη 50 χρόνια.
0: Όχι, σε εμάς δύο-τρεις μέρες έκανε πολύ ζέστη, δηλαδή κάνα τριαντάρι, αλλά... είχε καλό καιρό. Δηλαδή,
1: όταν ήσουν εσύ απάνω, επειδή ήμουν και εγώ απάνω, είχε 25 βαθμούς.
0: Ναι, νορμάλ ήταν.
1: Φάγατε και κανένα δύο μέρες βροχή, γιατί ήμουν εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μια κουβέντα θέλω να πω για τον Ολυμπιακό και θα κλείσω, γιατί είμαι και στο δρόμο. Πάω πάλι εκεί πάνω στα μέρη. Βασικά πάω στην αγαπημένη σου πόλη τώρα.
0: Πού, Γάνδη?
1: Όχι. Στη Βρέμη.
0: Στη Βρέμη. Μ' άρεσε η Βρέμη, όχι μόνο για το πρώτο διπλό, αλλά είναι ωραία πολύ.
1: Εγώ να ξέρεις, από εκεί αγάπησα, σε εισαγωγικά αγάπησα εσένα, γιατί σε άκουγα εκείνο το βράδυ, τη δικιά σου περιγραφή. Εκείνη που σε έμαθα για τα καλά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, ας αφήσουμε λίγο την ομάδα, ρε παιδάκι μου, να δούμε πώς θα ξεκινήσει. Τώρα βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του για την ομάδα, για τα φιλικά. Εγώ βασικά τα φιλικά, αν δεν σου καταλάβεις, δεν τα κωδικά. Δεν με ενδιαφέρουν. Το φιλικό είναι για το Μεντιλίμπα. Εγώ θα δω τον Ολυμπιακό όταν ξεκινήσουν τα βασικά παιχνίδια. Τώρα να κάθουμε να καθόμαστε να λέμε τι κάνει ο ένας ο άλλος από εδώ από εκεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα που το λένε και στρατηγό. Κάτι ξέρει καλύτερα, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ. Ένα conference και ένα Europa εκεί. Δεν ξέρω. Είμαι λάθος αυτό που λέω, ρε Ηρακλή.
0: Όχι.
1: Τώρα άκουσα πριν το παλικάρι που έλεγε να πάρουμε τον Αθανασίου. Τι πόλεμος έχει να γίνει έτσι και πάρουμε τον Αθανασίου και δεν πάρουμε τον Αθανασίου Βίτς από τη που παίζει στην Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αφήστε την ομάδα να δούμε πώς θα μπει στα βασικά και μετά να πούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Εμένα προσωπικά σου ξαναλέω, τώρα στα φιλικά, σε περίοδο προετοιμασίας, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας φάει 50 γκολ σε έναν αγώνα.
0: Έλα.
1: Εγώ θέλω να δω την ομάδα.
0: Αν φάμε 50 γκολ σε έναν ομάδα, έλα να κάνεις εσύ εκπομπή μετά.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, καλοκαίρι είναι, προετοιμασία είναι, Έχουμε δει και άλλες χρονιές που πήγαινε τρένο η ομάδα στην προετοιμασία και μετά δεν ήξερε που πάταγε και που βρισκόταν και κλαίγαμε μετά με μαύρο δάκρυ. Οπότε καλύτερα θα αφήσουμε όλα για τους ειδικούς, ας απολαύσουμε όταν ξεκινήσει την παλίτσα και τελείως χώρες.
0: Τώρα δηλαδή, μετά τη Βρέμη τι έχει το μενού?
1: Μετά τη Βρέμη το μενού έχει Φένλο και μάλλον ένα Άμστερνταμ.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είναι τίποτα, Ηρακλή, ένα πράγμα θα σου πω. Από εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή είναι 1400 χιλιόμετρα μέχρι τη Βρέμη. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα.
0: Έχεις. Εντάξει, θα έχεις και στάση, δεν βγαίνει.
1: Όχι, έχω ακόμα 4,5 ώρες και μετά στάση καληνύχτα.
0: Ναι, βέβαια, δεν βγαίνει. Τι?
1: Και παρεπιπτόντως τώρα θυμήθηκα πώς ήθελα να σου ξεκινήσω. Την ώρα που εσύ έπεφτες για ύπνο ήταν 11,5 ώρα στην Ολλανδία.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Προσπάθησες να βρεις πριν τι ώρα ήταν.
0: Ναι, είναι μία ώρα πίσω.
1: Είναι μία ώρα πίσω, 11,5 ώρα Ολλανδία, εσύ μέτραγες προβατάκια.
0: Ναι, άστο, μετά από το που έκλεινα, δηλαδή μία παρά. Αν δεν κάνει 12 παρατέταρτο, τι αφού 7 η ώρα. Έχω ξυπνήσει και 5.30 το πρωί. Άστα.
1: 5.30 το πρωί, εντάξει, είναι ο οργανισμό σου, νόμιζε ότι ήσουν στην Ελλάδα. Να σηκωνώσουν 6.30 ώρα το πρωί, μάλλον. Ναι. Ήθελε να φύγει, να πάει να κάνει την πρωινή εκπομπή.
0: Άστα να πάνε. Ναι, λοιπόν.
1: Ναι, καλή συνέχεια, άρα ξαναβούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια και εσύ στο ταξίδι σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Κύριε Ηρακλή.
0: Ναι. Ηρακλή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Νικήτας από Κάλυμνο.
0: Γεια σου, Νικήτα.
2: Ολυμπιακός. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Με ακούς.
2: Έχω
0: για τα πάμε καλά.
2: Πάρα πολλές φορές να σας πάρω, αλλά δεν έχω καταφέρει.
0: Στον Ενικό, αδερφέ, στον Ενικό.
2: Να είσαι καλά. Δίνεται ένα πολύ όμορφο χρώμα στο σταθμό. Τον ακούω από τα 16 μου. Είμαι 46, τον ακούω 30 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μου κάνει παρέα και στο εξωτερικό που ήμουνα και εδώ. Είναι μέρος της ζωής μας. Γιατί εντάξει, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος, ήμουνα και αθλητής παλιότερα. Μου αρέσει να έχω τον αθλητισμό, να παρακολουθώ την ομάδα μου και γενικά όλο ό,τι γίνεται μέσα στον αθλητισμό. Και είναι ωραίο να ακούς ωραίους ανθρώπους, γιατί έχετε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά ανεβάζουν τον σταθμό. Και εντάξει, δεν μπορείς να ακούς όλους, αλλά είναι κάποιοι που πραγματικά δίνετε ένα επίπεδο και χαιρόμαστε που σας ακούμε, πραγματικά. Και να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ταξίδι στο παιδί.
0: Ναι, βέβαια, έχει και δρόμο.
2: Όχι, ορίσε.
0: Έχει και δρόμο, 1400 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Όταν ήμουν Αυστραλία είχα φίλους που κάνανε αυτή τη δουλειά και ξέρω πάνω κάτω είναι ζόρικα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες φέτος, με όλη μου την καρδιά. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να θέλουμε το καλό των ελληνικών ομάδων για την Ελλάδα πάνω απ' όλα, για τους βαθμούς. Πιστεύω ότι οι ομάδες έχουν, ας πούμε ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα πάει καλά φέτος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να... Ενώ στην αρχή δεν ήξερα το Λύση, δεν τον είχα ακούσει ποτέ, ας πούμε, αλήθεια. Φαίνεται, έχει δείξει ένα δείγμα καλό, αν και πιστεύω ότι ήταν λίγο άδικος ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου φέτος, γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ, στα δικά μου τα μάτια, ήταν πολύ δυνατή ομάδα, απλά ήταν άτυχος.
0: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο φαινόταν και ότι πήγε για να πάρει το πρωτάθλημα. Μετά ξεφούσκωσε απότομα. Δηλαδή τον πήρε πολύ από κάτω.
2: Όχι μόνο για το πρωτάθλημα. Εγώ πρώτα πήγαινε πολύ καλά στην Ευρώπη. Απλά όταν έδωσε τα κρίσιμα μάτς τα τελευταία, είχε μείνει από παίχτης, από τραυματισμούς. Και θεωρώ ότι όταν ξεμένει μια ομάδα από παίχτες, ίσως βέβαια να φταίει, δεν ξέρω, προπόνηση, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορείς να την κρίνεις από τι μένει ενώ έχει ξεμείνει από παίχτες και για πάρα πολύ διάστημα έπαιζε χωρίς τους βασικούς παίκτες και αποκλείστηκε, που δεν πιστεύω ότι είχε αποκλειστεί αν ήταν πλήρες. Πάντως τη θεωρώ άτυχη για πέρυσι τον ΠΑΟΚ. Πανάξια φυσικά το πήρε. Απλά να πιστεύω ότι η ΑΕΚ φέτος, αν νομίζει ότι θα... πρέπει να ξέρει ότι φέτος οι ομάδες είναι πιο δυνατές. Βλέπω πολύ δυνατόν Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι πάει σε καλό, είναι σε καλό δρόμο και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν θα κάνει τα ίδια λάθη με πέρσι. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ είναι ένα ερωτηματικό, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι για πάλι αποκλειστική σεζόν. Γιατί όλες οι ομάδες θα έχουν Ευρώπη, όλες οι ομάδες ξέρεις, θα παίζουν αυτό το 3 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα μετά από ευρωπαϊκά μάτς ή πριν από ευρωπαϊκά μάτς θα υπάρχουν και ντέρμπι. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση αυτή.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι πραγματικά αυτό που είπατε για το Τσολάκι, συμφωνώ, είσαστε μέσα στο μυαλό μου, ότι βιάστηκε. Ακριβώς ό,τι είπατε, αυτή ήταν η σκέψη μου και ότι είναι μια ομάδα η ΧΑΛ που δεν του αξίζει. Γιατί όπως λένε, δεν την έχουν ας πούμε για φαβορή για αποβασμό. Όταν πας σε μια ομάδα η οποία δεν είναι και τόσο καλή όσο φαίνεται και, ας πούμε, και δεν λειτουργεί η άμυνα ή το ένα ή το άλλο, δεν μπορείς να και εσύ ας πούμε
0: τι
2: να...
0: Τι θα κάνεις το Σούπερμαν, δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν μπορείς δηλαδή, αν πέσει η ομάδα, δεν θα είσαι ο περιζήτητος πιστεύω. Δεν σε βοηθάει, δεν σε
0: βοηθήσει. Από την άλλη, αν έχει κάνει όπως ξέρεις καλές εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις, θα τον βλέπουν συνέχεια γιατί είναι Premier League, κάπως έτσι το σκέφτηκε.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει, για ένα σκαλοπάτι πήγε το παιδί, απλά πιστεύω θα μπορούσε να βρει ένα καλύτερο σκαλοπάτι από τη ΧΑΛ. Εύχομαι να του πάνε όλα καλά, γιατί εντάξει, είναι ένα παιδί δικό μας. Απλά στεναχωριέμαι επίσης για τον Μπότι που πιστεύω ότι δεν έπρεπε να φύγει τώρα έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα. Θα μπορούσε ο Μπότης να είναι στον Ολυμπιακό, πιστεύω θα έπρεπε να τον είχαν κρατήσει.
0: Ναι, ούτε ο Μπότης ανανέωσε, ούτε ο Καλογερόπουλος ανανέωσε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σου για τον Ολυμπιακό. Σημαίνει παιδιά που είναι έτσι μικροί, να προτιμούν να μην ανανεώσουν και να πηγαίνουν, ξέρεις, στην Ιρεβέργη. Εντάξει, πήγε στην σε γερμανική ομάδα, δεν λέω. Απλά ναι, σκέφτονται να προσπαθούν να ανοίξουν διαφορετικά τα φτερά τους.
2: Προσπαθήσαμε όμως εμείς να τους κρατήσουμε όσο μπορούσαμε.
0: Α, για το Καλογερόπουλο σίγουρα του είχε γίνει πρόταση.
2: Γιατί για τον Μπότη, ας πούμε, που λέγανε όλοι για τη θέση του ξένου, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Απλά. Έτσι κι αλλιώς παίρνουμε κι άλλους ξένους. Δεν θα μπορούσε μια θέση να την πάρει αυτός που είναι ένα παιδί πολύ ελπιδοφόρο και έχουμε θέμα στους τερματοφύλακες. Το λέω, δηλαδή, το βλέπω. Εντάξει, σαν ένα τσόλι, Τσολάκι.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει τον Ορτέγκα που μάλλον είναι να έρθει αύριο και τον Πόποβιτς και τρίτος θα έχει τον Στουρνάρα. Ήθελε και έναν Έλληνα στις τρεις. Ο Μπότης, ναι, μεν είναι Έλληνας, απλά επειδή ήταν στην Ιταλία,
2: ναι,
0: όταν
2: ναι.
0: ήταν μικρός. Ξέρεις, δεν πιάνεται σε αυτή την κατηγορία που μπορεί
2: ναι,
0: να
2: πει. Ναι. Πάντως συμφωνώ για τον Αθανασίου ότι θα έπρεπε να το κρατήσουμε και θέλω για να μην σας κρατάω άλλο.
0: Όχι, θα σας το έλεγα τώρα γιατί να πάμε και ένα τελευταίο φίλο που έχει πάρει.
2: Ναι. Πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος που κάποιοι μιλούσαν πέρσι για τον Ανδρούτσο ότι πήγε πολύ καλά στον Όφη. Πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος...
0: Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε.
2: Ναι, πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος ήταν πάντα πολύ καλός παίκτης και εδώ. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε και αυτό να τον είχαμε κρατήσει. Γιατί πάρα πολλές φορές και τότε που έπαιζε ο Λαλά, αν θυμάστε καλά, πόσες φορές...
0: Ο Ανδρούτσος στη θέση του ήταν χαφ. Εμείς τον βάζαμε δεξιμπακ, τον βάζαμε ό,τι θέλουμε.
2: Και εκεί όμως έδινε. Και εκεί έδινε. Για μένα δηλαδή πάντα αυτό το παιδί ήταν πολύ καλός παίκτης και εύχομαι να και γι' αυτόν να πάει καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο, μια πινελιά.
3: Καλησπέρα.
0: Όλα ρε Γιάννικ.
3: Έλα ρε, εγώ είμαι ρε.
0: Έβρε.
3: Κατάφερα τα ρε. Πώς είσαι, καλά. Καλώς όρισες, καλώς ήρθες πίσω στα λιμέρια τα γνωστά.
0: Τώρα για τρεις μέρες μετά παίρνω άδεια.
3: Πότε πας άδεια?
0: Την Παρασκευή ξεκινάω.
3: Για πόσο καιρό, για κανένα μήνα?
0: Όχι ρε, εντάξει, είπαμε. Μέχρι... 17 ή 18, δεν θυμάμαι ποτέ.
3: Α, ωραία, ωραία. Δεν μιλήσουμε καλά να περάσεις, φίλε μου. Πού θα πας, θα πας Ελλάδα ή θα πας εξωτερικό?
0: Όχι, Ελλάδα, πάω, όχι. Ελλάδα θα πάω.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλά να περάσεις. Μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές, τέλος Αυγούστου?
0: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πρώτο δεκέμβριο Σεπτεμβρίου.
3: Πρώτη εβδομάδα, ναι. Άρα έχουμε ένα ακόμα δηλαδή, έχουμε ακόμα ένα μήνα γεμάτο, ρε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να χτίσει και ομάδα το Σεπτέμβριο.
3: Όχι, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα, απλώς δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ψάχνουν για οχτάρι, ψάχνουμε για οχτάρι από ας πούμε πάνω ράφι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γεγονός του.
0: Ναι, και είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση του Τιτράουι, το
3: ναι.
0: Αλγερινός, το παλεύει ο Ολυμπιακός και το παλεύει πολύ για να τον αποκτήσει. Και είναι και μεταγραφή που θα πάει και...
3: Δεκάρι.
0: Οχτάρι.
3: Όχι, δεκάρι είναι με να πάει 10 εκατομμύρια.
0: Θα δείξω να πάει 10, αλλά στα 8,5 θα φτάσει. 8,5-9.
3: Α. Ρε Ρακλή, άκουσα σήμερα, διάβασα σήμερα το απόγευμα, ότι είναι ελεύθερο, λέει ο Αλεξανδρόπουλος, από τη Σπόρτη.
0: Ναι.
3: Ελεύθερος εντελώς.
0: Ναι.
3: Αποκλείεται δηλαδή να κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός?
0: Αν ο Ολυμπιακός ήθελε τον Αλεξανδρόπουλο, θα μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει στερήτερα όταν τον είχε και να τον πάρει. Ναι. Πάρε και αύριο, Γιάννη. Πάρε και αύριο τα συζητήσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι, ναι. Έλα, αγόρι να.
3: Εντάξει, έγινε. Άντε, για χαρά.
0: Να σας καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ήρεμη βραδιά. Ήρεμη ήταν. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.